Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Κρέτα One 102,3.

Good morning. Άσε το καλοκαίρι, καλοκαίρι ήταν, πάει και έφυγε. Δεν ξέρω αν είστε από τους νοσταλγούς Me too, που θα έλεγε παλιά και το κίνημα, αλλά τίποτα. Όνειρο ήταν, πάει και πέρασε. Παρόλο που ζούμε σε ένα νησί που ακόμα ασφικτιά από επισκέπτες με πληρότητες σε ξενοδοχεία που κρατούν μέχρι και τον Οκτώβριο τέλη, με κίνηση που καλύπτει και τον Νοέμβριο. Και με τα νέα που σας έχω, και θα τα πούμε σήμερα περίπου στις 8.30, το βλέπω να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται πράξη αυτό που νιά ήμουν και γέρασα σε αυτόν εδώ τον τόπο και τα άκουγα συνεχώς, αυτό που έλεγαν για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Αυτά είναι στοιχήματα που δεν κερδίζονται εύκολα. Είναι άλλο να το λες και άλλο να το κάνεις γενικώς και ειδικώς. Ωστόσο, όλα ξεκινούν από την διασύνδεση αυτού του τόπου με πτήσεις. Όταν έχεις αεροπλάνα που φτάνουν από διάφορες γωνίες της Ευρώπης και τους μήνες που παραδοσιακά δεν έχουμε τουρισμό, από τον Νοέμβριο να πάμε μέχρι και τον Μάρτιο, τότε μπορείς, δικαιούσε, όπως έλεγε και ο Χατζηχρήστος στον Μπακαλόγατο, δικαιούσε να παλαμουκρουτάς. Το έχεις δει αυτό? Που πήγαινε ένας, δεν τον έλεψε τον Μπακαλόγατο. Λατρεία. Και ωραία τάκα αυτή. Θα την κατατάξουμε μαζί με τη Ζαμανάκη στο Οχ Θεέ μου, Θεέ μου. Ήταν κάποιος έξω στο Μπακάλικο και χτυπούσε παλαμάκια. Παλιά, όταν θέλαμε να καλέσουμε, ας πούμε, το σερβιτόρο, χτυπάγαμε παλαμάκια. Δεν φωνά. Ναι, δεν χειρο... έτσι, τακ-τακ, επιτακτικό αυτό το υποτιμητικό. Οπότε βγαίνει έξω φουριόζος ο Μπακαλόγατος και του λέει: γιατί παλαμουκρουτάς? Εσύ δεν δικαιούσε ένα παλαμουκρουτάς. Το τευτέρι μου μέσα είναι γεμάτο 3 σελίδες από τα χρεωστούμενά σου. Οπότε πάμε με το παλαμουκρουτάς. Γιατί το είπαμε όμως, θυμάσαι, με το παλαμουκρουτάς, ότι δεν μπορείς να μιλάς για 12 μήνο τουρισμό αν δεν έχεις αεροπορικές διασυνδέσεις. Και το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε και είναι πλέον επίσημο, θα τα πούμε 8.30 μαζί με τον Κυριάκο τον Κότσογλου, ότι η Κρήτη θα διασυνδέεται από τον Νίκος Καζαντζάκης, δεν πήγαμε ακόμα στο Καστέλι, διασυνδέεται αεροπορικά με τη Γαλλία με 4 πτήσεις τη βδομάδα μέσα στο χειμώνα, αυτό

εδώ στο Κρέτα Ουάν, γιατί και τον ανέβεις την οδό Μιλτιάδη Καράτζη, είναι ένα άλλο σπουδαίο, πολύ παθο γεγονός. Παρένθεση. Αυτή η οδική αρτηρία που οδηγεί στην καρδιά της βιομηχανικής έχει γίνει για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι, οι υπάλληλοι, μικρά αυτοκίνητα, γρήγορα πράγματα, αφού καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τους κοπέλους των αριστερών και δεξιών σταθμευμένων οχημάτων, που εκεί λιγοστεύει, ας πούμε, ο δρόμος. Οι νταλίκες, τα φορτηγά που έχει γίνει παράλληλα ο δρόμος αυτός ο καινούριος που πάει και στις Αρχάνες, στην Ενδοχώρα. Γιατί δεν πάτε καλή μου άνθρωπο από εκεί και μπαίνετε όλοι μέσα, δημιουργείται, είναι που είναι σφαγμένος αυτός ο δρόμος, είναι τόσο κυκλοφοριακά πνιγμένος, πνίγεται τελείως. Για το δε μαρτύριο του ΒΟΑΚ στο ύψος της διόδου στη βιομηχανική, στον κόμβο, για να μπεις από το ΒΟΑΚ, από το Ηράκλειο προς τον Άγιο, πριν την έξοδο για το αεροδρόμιο, στην έξοδο της βιομηχανικής. Σήμερα η ουρά έφτανε σχεδόν μέχρι τη γέφυρα Παπαναστασίου. Αυτό, το ζήσες κι εσύ, δύο το ζήσαμε. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα εκνευρισμό, μια ένταση, μια αγωνία, ένα αστυνόμα. Και μετά χάθηκε η Παρασκευή. Πάει, έφυγε. Κρέτα One 102,3. Αν θέλετε να πείτε καλημέρα, αν είστε κάπου και σας δοκιμάζετε η νευρική σας κατάσταση, 2810-383-282. Εδώ είμαστε εμείς να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Παρόλο που μπορούμε αυτό να το κάνουμε και από το cretaone.gr, εκεί που μπορείτε να μας δείτε και να μας ακούσετε. Κάτσε να δω πώς μας βλέπετε σήμερα. Πηγαίνετε δεξιά πάνω στην οθόνη, πατάτε το κουμπάκι, δείτε ζωντανά, μας βλέπετε ζωντανά. Μπλε σήμερα, Παρασκευή, λέω να πάμε έτσι λίγο πιο καλοκαίρι, να πιω τη θάλασσα της χώρας, κατάλαβες. Από κάτω λέει στείλτε μας μήνυμα. Μπαίνετε, στείλτε ένα μήνυμα. Καθημερινά μας λέτε διάφορα πράγματα. Συμμετέχετε σε συζητήσεις, βάζετε θέματα. Θέματα σαν αυτό που μου στείλατε χθες. Χθες ένας αναγνώστης ήταν στη Βικελαία βιβλιοθήκη. Είχε πάει εκεί γιατί ήθελε να κάνει έρευνα. Γίνεται ακόμα και αυτό. Δεν είναι όλα ChatGPT, στα αρχεία της Βικελαίας. Έκανε την διατριβή του και αναζητούσε αρχεία που θα τα ενέτασε στη διατριβή του. Και μου έστειλε ο άνθρωπος ότι μπήκε σε ένα κτίριο, πάλι ποτέ στολίδι αυτής της πόλης, θυμάστε όταν έγινε, με τι προοπτικές, με τι αγάπη και ζέση αγκαλιάστηκε αυτός ο οργανισμός, γιατί δεν είναι κτίριο, είναι οργανισμός. Από τον αείμνηστο Γιαναδάκη μέχρι και τις μέρες μας, που πίστεψε στη Βικελαία και στη δυναμική της, για να μην ανατρέξω στις προηγούμενες γενιές και τι βιώνανε οι Ηρακλειώτες μέσα σε αυτούς τους χώρους, τότε που δεν υπήρχαν τα Google και τα GPT για να γράψουν, να αναζητήσουν αρχεία και πληροφορίες. Και μου έστειλε ο άνθρωπος φωτογραφίες από το αναγνωστήριο. Η όροφη με τις λάμπες ήταν περισσότερες καμένες. Μου είπε ότι είμαστε εδώ και δεν μπορούμε να λειτουργούμε, δεν διαβάζουμε. Είμαστε υποφωτιζόμενοι. Βγήκε έξω και μου έδειξε και το δρόμο που οδηγεί προς, το διάδρομο που οδηγεί προς το αναγνωστήριο, το ανάλογο. Πάλι δεν υπήρχαν λάμπες, περισσότερες καμένες. Κάποιες είχαν φτιαχτεί και λειτουργούσαν στην είσοδο. Αυτό για να βλέπεις. Όταν μπεις και δεις, ας πούμε, όλα καλά, φύγαμε. Την πρόσωψη. Ναι, την πρώτη. Με συγχωρείτε. Μου είπε επίσης ότι είναι εκεί. Σε ένα κτίριο χωρίς κλιματισμό. Μου είπε ότι είναι η πολλωστή φορά που το επισκέπτεται και ο κλιματισμός δεν λειτουργεί. Και μάλιστα διαμαρτυρόμενος μίλησε και με τους εργαζόμενους εκεί, που του είπαν οι εργαζόμενοι: πάει καιρός που έχουμε να δούμε τον κλιματισμό να λειτουργεί. Και αυτό με ώθησε να ανατρέξω λίγο, να δω ποιος είναι υπεύθυνος για τον κλιματισμό. Δηλαδή, πριν αρχίσεις να γκρινιάζεις, να δεις σε ποιο θα τα ρίξουμε. Γενικά στο Δήμο Ηρακλείου, ναι, αλλά υπάρχει κάποιος που έχει αναλάβει, ας πούμε, την ευθύνη συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων, είναι η τεχνική υπηρεσία, είναι κάποια άλλη υπηρεσία του Δήμου. Και εκεί ανακαλύπτω στο Διάβγεια μία σύμβαση σε εργολάβο 37.000 ευρώ που έχει ανατεθεί σε έναν εργολάβο που πήρε αυτή τη δουλειά τον τελευταίο μήνα του 25, δηλαδή δεν είναι τώρα ότι βρήκα μια παλιά σύμβαση. 37.000 ευρώ για τη συντήρηση των κλιματιστικών στα δημοτικά κτίρια της Βικελαίας. Και πολύ πιο ειδικά της Βικελαίας, στα δημοτικά κτίρια του Δήμου. Πολύ πιο ειδικά γινόταν αναφορά ότι μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις ήταν και η Βικελαία. Και ήταν η Βικελαία με αναφορές συγκεκριμένες του τι πρέπει να κάνει, του πότε θα τα κάνει και τα σχετικά. Επομένως, για αυτό που μου καταγγέλει ο συμπολίτης μας και που λένε οι εργαζόμενοι, υπάρχει κάποιος ο οποίος

0: Ως ευθύνεται ότι έχει ανατεθεί αυτή η δουλειά για 37 χιλιάρικα. Δηλαδή θα πάρει 37 χιλιάρικα να πάει να δει το μηχάνημα. Δουλεύει, το ρυθμίσει, να αλλάξει ανταλλακτικά. Η σύμβαση στους όρους που είδα περιγράφει ότι ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει 2 τακτικές συντηρήσεις μέσα στο έτος. Μία κατά τη μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή λειτουργία και μία κατά την αντίστροφη μετάβαση. Και δεν μιλάμε να πάει απλά να δει αν λειτουργεί το μηχάνημα. Προβλέπεται στη σύμβαση καθαρισμοί, έλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, γράφονται αυτά. Αυτοματισμοί, έλεγχοι λειτουργίας ψυκτικών συγκροτημάτων, έλεγχοι διαρροών, πιέσεων, μπύρι. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η σύμβαση και αφού αυτή η σύμβαση προβλέπει τη συντήρηση για τη Βικελαία στον κλιματισμό, γιατί η Βικελαία δεν έχει κλιματισμό? Είναι μια απλή επαγωγική σκέψη. Και μετά μπαίνουν και τα ερωτήματα. Έχουν γίνει οι προβλεπόμενες επισκέψεις? Έγιναν? Τι διαπιστώθηκε? Έχει βλάβη? Έχει ενημερωθεί ο Δήμος? Έχει κληθεί ο ανάδοχος να πάει να αποκαταστήσει αυτή τη βλάβη? Πήγε? Γιατί δεν πήγε? Αν πήγε, τι είδε? Γίνονται όλα αυτά κανονικά? Ποιος τα ελέγχει? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και θα ήταν ένα ερώτημα αυτό για οποιοδήποτε δημοτικό κτίριο. Ειδικά όμως για την Βικελαία βιβλιοθήκη, που είναι ένας χώρος πνεύματος, είναι ένας χώρος πολιτισμού. Θα περιμέναμε να υπήρχε μια μεγαλύτερη ευαισθησία και μια μεγαλύτερη φροντίδα. Να μην καταδέχεται κάποιος να βλέπει ανθρώπους να ερευνούν μέσα στο αναγνωστήριο χωρίς να έχουν φως και να είναι από πάνω τους καμένες οι λάμπες. Να μην το καταδέχεσαι, να μην το ανέχεσαι. Και όλα αυτά υπό την καθοδήγηση στην πρώτη γραμμή, στη Δημοτική Αρχή αυτού του τόπου, ενός ακαδημαϊκού. Δηλαδή, θα μου πεις, παίζει ρόλο? Ένας μπακάλις θα φρόντιζε περισσότερο τα σούπερ μάρκετ και ένας οδηγός λεωφορείου περισσότερο την αστική συγκεκριμένη? Όχι. Αλλά εδώ, όταν είσαι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ταγμένος και αναθρεμένος, το φροντίζεις, δεν τα αφήνεις να παραμελείται. Εκτός και αν έχεις άλλους σκοπούς, εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει, εκτός αν το βλέπεις πολύ μικρό, βγες και πες το. Αλλά αν το βλέπεις μεγάλο και το αγαπάς, πρέπει να το αντιμετωπίζεις και μια φροντιστική διάθεση. Αυτό είπα, και αυτή η είδηση ήρθε από εσάς. Εκεί ήθελα πάλι να καταλήξω, οπότε 2810-383-282 και πάμε παρακάτω. Παρακάτω έχει πολύ ακόμα. Ναι, έχει πολύ. Και έχει πολύ γενικός και ειδικός. Δηλαδή αυτός ως άλλος γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όλο αυτό το πράγμα που έρχεται με αυτή τη δυσοδεία και βγαίνει προς τα πάνω, έχει πολύ υλικό. Και έχει πολύ υλικό και το ποιοι κάναν τους ελέγχους, ποιος κάλυπτε ποιον, γιατί υπήρχε αυτή η αναλγησία, όλο. Και να μην χαρίσετε τίποτα και δεν θα χαρίσουμε και τίποτα. Γιατί αν το χαρίσουμε πάλι τώρα, θα βρεθούμε ξανά στον ίδιο φαύλο κύκλο και θα δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Μέσα σε αυτή την κουβέντα έχει ανοίξει και μια πολύ μεγάλη ιστορία, το ποιος κάνει τι. Με τι ειδικότητα, με τι δυνατότητα, με τι ασφάλεια για τη δημόσια υγεία, πού πάμε, ποιους εμπιστευόμαστε, με τι προσδιορισμούς. Και ξεκινάει η κουβέντα αυτό από την ολιστική ιατρική και πάει στην κβαντική ιατρική και φτάνει μέχρι και στα απτά καθημερινά ζητήματα. Εκεί δηλαδή που ακούσαμε χθες την δικηγόρο Παραρίο Πάγο, την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, να μας λέει ότι υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, μας τα είπε και την προηγούμενη μέρα ο κ. Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να παρέμβει ο Ιατρικός Σύλλογος, προχωρούν σε μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα, όπως την περίπτωση της συνταξιούχου οδοντιάτρου, η οποία έκανε θεραπείες καθαρισμού εντέρου και που ήταν ενταγμένη και στο τμήμα εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και που έκανε ομιλίες σε κατάμεστες αίθουσες, οι οποίες γεμίζανε και ανακοινωνότανε μετά ότι πρέπει να βρούμε την επόμενη αίθουσα, γιατί δεν μας φτάνουν οι αίθουσες. Έτρεχε ο κόσμος να μάθει για την εντεροθεραπεία, να μάθει πώς θα καθαρίσει το έντερό του. Υπήρχε μεγάλη αγωνία. Και μάλιστα έτσι έπεσα πάνω σε μια σειρά από ομιλιών, η οποία ειρήσω εν παρόδο, η συγκεκριμένη ήταν ενταγμένη και στο νέο κύκλο ομιλιών. Τώρα με το θόρυβο την πήραν λίγο πίσω. Υγεία, πρόληψη, ευεξία. Οι φίλοι και οι εχθροί της υγείας μιλούν. Αυτά. Κατά τα λοιπά, επειδή το διάβασα σήμερα σε μια τοπική εφημερίδα που απάντησε, το επαναλαμβάνω, η συμπαθεστάτη κατ' εμέ αντιδήμαρχος εθελοντισμού, η οποία δεν την άκουσα να λέει ούτε μία γραμμή ούτε ένα κόμμα σε αυτή τη συνέντευξη ότι έκανε ένα λάθος. Δεν θα επέτρεπα ποτέ έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία να μιλάει δίνοντας δημόσιο βήμα από το Δήμο Ηρακλείου. Γιατί να βγεις από το σπίτι σου να λες ότι θες δημοκρατία, έχουμε μέχρι ένα περιθώριο, αυτό γίνεται. Αλλά να σου κάνω πλάτες, να σε ανοίγω δρόμο, να έρθεις να μου μιλάς για θεραπείες που δεν μπορείς να κάνεις, γιατί είσαι συνταξιούχος οδοντίατρος και ανακατεύεσαι με το γαστρεντερολογικό, ξέρω εγώ, πώς δηλαδή, να μου καθαρίσεις το έντερο. Και αυτό να γίνεται μέσα από το βήμα του Δήμου και να επικαλείσαι στη συνέντευξή σου ότι εμάς αυτά δεν τα έλεγε. Δηλαδή κάναμε 15 ομιλίες, 20 ομιλίες, για έντερο δεν ακούστηκε τίποτα. Εμείς λέγαμε για σούπες. Αλλά εγώ εδώ έχω εκδήλωση υπό την αιγίδα του Τμήματος Εθελοντισμού που λέει για το έντερο. Και λέει από πάνω, σε 2 μέρες θα μιλήσουμε ανοιχτά για τη διασύνδεση εντέρου με το νοσοποιητικό, τον εγκέφαλο, την κατάθλιψη, τα αυτοάνοσα, για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας. Και κυρίως για τα σχέδια δράσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε. 5 Μαρτίου έγινε αυτή η εκδήλωση του 26 στο κτίριο Ανδρόγειο του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή, αφού αυτά τα έχετε αφήσει, κατεβάσατε ό,τι μπορούσατε, βίντεο, αναφορές, οι συγκεκριμένοι πολλά. Τα έχετε αφήσει. Γιατί δεν τα υπερασπίζεστε? Γιατί αφήνετε την αντιδήμαρχο εθελοντισμού ή γιατί το κάνει αυτό η κυρία Χρονάκη να λέει ότι εμείς στις εκδηλώσεις μόνο για σούπες λέγαμε. Στις δε ασίτες η συγκεκριμένη έφτιαξε μια σούπα του Ιπποκράτη. Τι λες? Και ποτέ δεν μας είπε τίποτα για το ιατρείο. Δηλαδή η γυναίκα αυτή χρέωνε ό,τι χρέωνε. Λένε όσοι πήγαν ή είχαν επαφή ότι 200-300 ευρώ τα έδινες για να σου κάνει ένα κλείσμα. Αλλά το έλεγε εντερόπλισμα και ήταν λίγο πιο εντυπωσιακό. Και πήγαινε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και δεν έβγαζε άχνα. Δεν έλεγε τίποτα για αυτά που έκανε. Ερχόταν δηλαδή με καλό σκοπό. Δεν πούλεγε την πραμάτια της σε αυτούς τους 150-200 ανθρώπους που πήγαιναν να την ακούσουν. Και θέλετε εμείς να το πιστέψουμε, ότι λέγατε μόνο για τους σούπες του Ιπποκράτη, με χόρτα, με βότανα. Και την ίδια ώρα υπάρχει αναρτημένη εκδήλωση που μιλάει για το έντερο. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους, τα ανακάλυψε ο ιατρικός σύλλογος, η συγκεκριμένη είχε και ένα ντρου μπροστά, ήταν δόκτορ. Θέλει προσοχή. Όμως, από την άλλη, πρέπει να ξεκαθαρίζει και η ιστορία από την αρχή. Και χθες το απόγευμα μίλησα μαζί με την κυρία Δανδαρή. Την κυρία Ειρήνη Δανδαρή, την οποία τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και προσωπικά και επαγγελματικά. Η κυρία Δανδαρή είναι η πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Και μαζί τους πολλές φορές έχουμε μιλήσει και για σπουδαίες δράσεις και εθελοντικές δράσεις, όπως αυτή ας πούμε που κάνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πηγαίνουν και φροντίζουν ογκολογικούς ασθενείς. Εδώ όμως, επειδή ακούγονται τέρατα, πρέπει να ακούσουμε όλες τις φωνές. Επειδή βγαίνει ο κόσμος και λέει ότι γίνονται ας πούμε ενέσεις μπότοξ και αλουρονικού όπου βρεις, αυτό είναι το μόνο σε κροπολείο δεν μου έχετε στείλει μήνυμα, σε κομμωτήρια, σε μαγαζιά που φτιάχνουν νύχια, σε κέντρες ειδικής. Και βγήκε χθες εδώ η κυρία Σπανάκη και είπε, όπα, ο νόμος λέει ότι μόνο 3 ειδικότητες μπορεί να κάνουν αυτές τις ενέσεις για αυτούς τους λόγους, σε αυτούς τους χώρους. Θέλω να την ακούσουμε την κυρία Δανδαρή, η οποία καταρχήν αυτό που λένε οι επαγγελματίες είναι δεν χρειάζεται συλλήβδη στοχοποίηση των αισθητικών, χρειάζεται όμως ξεκαθάρισμα του πεδίου και το λένε και οι ίδιοι. Και για ακούστε τώρα πόσες καταγγελίες οι ίδιοι προωθούν για το χώρο τους για παράνομες λειτουργίες τέτοιων χώρων. Καλημέρα κυρία Δανδαρή.
1: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεται εκπροσωπώντας το Σύλλογο των Αισθητικών Κοσμητολόγων Κρήτης να τοποθετηθούμε κι εμείς από την πλευρά μας, διότι το τελευταίο διάστημα δεδομένου του τραγικού περιστατικού κάτω από την αισθητική ομπρέλα θα έλεγα όλες οι πράξεις έχουν βαφτιστεί και όλοι οι χώροι κέντρα αισθητικής και λίγο είναι μια παράφορη αδικία για τον κλάδο μας, διότι τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι ο χώρος δεν γνωρίζει το ποιοι είμαστε. Είμαστε οι κάτοχοι πανεπιστημιακής μόρφωσης, τετραετούς φίτησης, πτυχίου αισθητικής κοσμητολογίας, το οποίο πλέον περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα βιοιατρικών επιστημών. Άρα δεν είμαστε τυχαίοι, είμαστε ένα παραϊατρικό επάγγελμα και από τη λέξη και μόνο, ναι, γνωρίζουμε αρκετά θέματα ιατρικής και λόγω των μαθημάτων που έχουμε διδαχθεί, δεν συνεπάγεται όμως σε καμία περίπτωση ότι αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε ιατρικές πράξεις. Σε καμία περίπτωση. Και το τονίζω αυτό διότι είμαι υπερήφανη για το σύλλογό μου τα τελευταία 6 χρόνια που βρίσκομαι πρόεδρος και συνεχίζω. Ποτέ δεν έχει φτάσει στο γραφείο μας κάποια καταγγελία που να αφορά νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, και το τονίζω το νόμιμο εργαστήριο αισθητικής, διότι ταπεινά είμαστε 80 μέλη σε όλη την Κρήτη.
0: Όλοι και όλοι, 80.
1: Εάν όμως κάνετε μία αναζήτηση πλέον στο διαδίκτυο,
0: το εύκολο,
1: ναι, θα δείτε πόσοι είναι αυτοί οι βαφτιζόμενοι τέλος πάντων αισθητικοί. Και είναι άσχημο, γιατί δεν γίνεται να μας παίρνει όλη την ώρα η μπάλα και εμείς να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αυτό που κατηγορούν.
0: Λογικό.
1: Είμαστε αδειοδοτημένοι από το υγειονομικό. Μας επιβλέπει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και άδειες λειτουργίες των χώρων μας, τα οποία θα πρέπει και ο κόσμος να τα αναζητεί στους κατατόπους χώρους που επισκέπτεται και να μην αρκείται αχ, πήγε η Αντιγόνη, έκανε αυτό, έμεινε ευχαριστημένη, χωρίς να ξέρει ποια είναι η κάτοχος του χώρου, ποιες είναι η μόρφωσή της, ποια είναι η κατάρτισή της. Διότι αυτή τη στιγμή με ένα σεμινάριο, με μια ιδιωτική σχολή, πιστοποίηση να πάρει κάποιος, θα βγει στην αγορά εργασίας μέσα σε 6 μήνες, το οποίο δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός ελέγχου.
0: Αυτό θα ρώταγα τώρα. Εσάς ποιος σας ελέγχει?
1: Εμείς είμαστε αδειοδοτημένοι από το υγειονομικό. Οπότε,
0: άρα εγώ αν θέλω να κάνω τώρα μια καταγγελία, πού να πάω?
1: Στο υγειονομικό, ναι. Στο υγειονομικό απευθείας.
0: Και το υγειονομικό, λοιπόν, τι κάνει μετά?
1: Το υγειονομικό, εάν και εφόσον έχει τη δυνατότητα να στελεχώσει και να συγκροτήσει την επιτροπή, που συνήθως απαρτίζεται από 3 μέλη, είναι ο νομίατρος, ο δερματολόγος και μία συνάδελφος, η οποία είναι, την έχουμε βάλει
0: ως εκπρόσωπο του κλάδου σας, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτή η τριμελής επιτροπή πάει μετά, αν της κάνω εγώ καταγγελία, να κάνει έλεγχο?
1: Θα σας πω. Κατά καιρούς πηγαίναμε. Τώρα περίπου 2 χρόνια δεν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι και μάλιστα την τελευταία φορά η συνάδελφός μας έβαλε το όχημά της για να μεταβούν σε κάποιες περιοχές και να ελέγξουν κάποιους χώρους, εκ των οποίων οι 2, ο ένας δεν είχε όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα για να είναι νόμιμος και η ίδια που δούλευε μέσα δεν ήταν συνάδελφος αισθητικός. Έγινε λοιπόν και η σφράγιση, έφεραν και ένα πρόστιμο, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ωραία, το ελέγξαμε, δώσαμε μία ποινή, ένα χρηματικό πρόστιμο.
0: Έκλεισε αυτό?
1: Πανέλεγχος. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω αν δουλεύει, μπορεί να έχει πάει κάπου αλλού. Είναι κινητές μονάδες αισθητικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Έχω τρελαθεί, κυρία Δανδαρή. Έχω καταλάβει και έχω τρελαθεί. Θέλω να επαναλάβω αυτό που λέτε για αυτό που μπορεί να μην κατάλαβε. Γιατί όλα ξεκινούν από κάπου. Εμείς πάμε στον αφρό και και όταν πας λίγο παρακάτω, εκεί τρελαίνεσαι. Η υγειονομική υπηρεσία με 2 υπάλληλους στην ουσία, μια επιτροπή ας πούμε ελέγχου, που είναι 2 υπάλληλοι, άμα τους βρείτε, και μια εκπρόσωπό σας. Που στον τελευταίο έλεγχο μετά από καταγγελία, έβαλε η διπλωματούχος αισθητικός το αυτοκίνητό της, διότι η δημόσια υπηρεσία δεν είχε. Την δημόσια υπηρεσία αυτό το πράγμα, που κάπου ξεκινάει αυτό το πράγμα, και πήγε να κάνει τον έλεγχο. Που είχαν να γίνουν έλεγχοι 2 χρόνια. 2 χρόνια τα μοίρια. Φανταστείτε τι γίνεται. Ποιος τους ελέγχει? Ουδής. Και αφού δεν ελέγχει ουδής, γιατί να μην επικρατεί ασυδοσία?
1: Σωστά.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει ήδη ένα φάκελο με χώρους οι οποίοι είναι υποαμφισβήτηση, για να το τοποθετήσω σωστά, με βάση αυτό που ανεβάζουν οι ίδιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σίγουρο είναι ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο το δικό μας. Αυτό είναι 100% σίγουρο.
0: Που αριθμεί 80 μέλη.
1: Που αριθμεί 80 μέλη
0: σε όλη την Κρήτη. Στους 4 νομούς. Εσείς λοιπόν αλλιεύετε επιχειρήσεις που βλέπετε αν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό σας, δεν είναι, οπότε εσείς ad hoc ξέρετε ότι καταρχήν δεν είναι επαγγελματίες. Βλέπετε τις διαφημίσεις που κάνουν, βλέπετε τις αναφορές και δημιουργείτε ένα φάκελο που είναι υποψήφιοι αυτοί οι χώροι και αυτοί οι άνθρωποι για έλεγχο. Σωστά. Τι αριθμό αυτή την ώρα έχετε φτάσει επιχειρήσεων?
1: Γύρω στις 25.
0: Στην Κρήτη? Ή στο Ηράκλειο?
1: Ναι, στο ευρύτερο νομό του Ηρακλείου.
0: Στο νομό του Ηρακλείου.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν 4 διευθύνσεις υγείας ανά τους νομούς. Οπότε κατατίθεται κάθε φορά ξεχωριστός φάκελος ανάλογα το νομό και τον αμφιλεγόμενο χώρο που θέλουμε να ελέγξουμε. Καταλάβατε? Οπότε είναι μεγάλο το εύρος. Και αυτό είναι πάγια τακτική και πάγιο πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και τώρα με τις γνωστοποιήσεις που έχει αλλάξει το καθεστώς αδειοδότησης των χώρων, δεν πηγαίνει οποιοδήποτε υποψήφιος να καταθέσει φάκελο στο υγειονομικό. Αναλαμβάνει ένας μηχανικός, ο οποίος πρέπει να αποπερατώσει το φάκελο όλων, το ανεβάζει στο open business και αφού ανέβει τότε και το υγειονομικό μαθαίνει ποιος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος και όλα του τα στοιχεία. Και αν έχει βέβαια και πληρεί τις προδιαγραφές για αυτό που επιθυμεί.
0: Ο ένας, ο επιστημονικός, ο ένας.
1: Δηλαδή, ο ένας.
0: Άρα εκεί μπορεί ας πούμε να συναντήσουμε κανένα επαγγελματία που είναι υποχρεωμένος να φέρει κάποια κατάρτιση.
1: Έγραφα.
0: Ο ένας.
1: Το στοιχείο του, την άλλη άσκηση.
0: Αλλά όλο αυτό δηλαδή είναι δουλειά ενός μηχανικού.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, το να ανοίξω εγώ ένα χώρο αισθητικής και να κάνω πράξεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, το ελληνικό κράτος στο επίπεδο της νομοθεσίας το αφορά στο επίπεδο που εγώ θα χωροθετήσω ένα χώρο, δηλαδή που θα βάλω το τραπέζι, που αν έχει τουαλέτα και που θα βάλω το κρεβάτι και όχι ποιος θα ασκεί αυτές τις ιατρικές πράξεις?
1: Όχι.
0: Α, οι αισθητικές πράξεις, να το πω πιο σοβαρά.
1: Το θέμα επίσης είναι ότι παλαιότερα, νομίζω το 12, σταμάτησε να είναι υποχρεωτικό η εγγραφή του νέου συναδέλφου αισθητικού κοσμητολόγου στον κατατόπου σύλλογο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να έχουν ανοίξει συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν μπει στο σύλλογο. Βέβαια αυτό αφορά μεμονωμένα περιστατικά και συνήθως προσπαθούν οι ίδιοι να μας εντοπίσουν και να εγγραφούν. Δεν θέλουν να είναι μόνοι τους στην αγορά εργασίας, διότι βαλόμαστε από παντού. Οπότε καλό θα ήταν να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και η πολιτεία και οι περιφέρειες και οι επιστήμονες όλοι και οι γιατροί, να ορίσουμε σαφή όρια, τους ρόλους μας τους ξέρουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε αντιποίηση επαγγέλματος. Δεν πρέπει να μπαίνω στα χωράφια του γιατρού. Είμαι κάθετη σε αυτό. Δεοντολογικά και μόνο ο καθένας πλέον θα πρέπει να ασχολείται με αυτό που σπούδασε. Δεν είναι στο βωμό του παραπάνω εισοδήματος να κάνω μία ζημιά στον οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν μου φταίει. Είναι λάθος η νοοτροπία αυτή. Ευτυχώς δεν την έχουμε υιοθετήσει σαν σύλλογος.
0: Ακούτε όμως φαντάζομαι διάφορα στην αγορά, κυρία Δανδάλη.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, όταν μου λέτε ότι εσείς τώρα, στα ευρύτερα όρια της περιοχής του νομού Ηρακλείου, έχετε 24 υποθέσεις προς διερεύνηση, που τις έχετε αλλιεύσει είτε από καταγγελίες είτε από το διαδίκτυο για διαφήμιση υπηρεσιών αισθητικής, που διαπιστώνεται ότι αυτοί που τα διαφημίζουν, τα ονόματα που βλέπετε, δεν είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της Ένωσής σας. Καταλαβαίνω ότι εσάς, αν εμένα μου έχουν φτάσει αυτές τις μέρες τέρατα μηνύματα, από ανθρώπους, ας πούμε, που κινούνται σε αυτό το χώρο, που βγάζουν και γλώσσα. Άλλη ιστορία πάλι αυτή. Λατρεία. Δηλαδή μπαίνουν και από κάτω και κάνουν και παρατηρήσεις. Κατάλαβες. Τι έχετε ακούσει εσείς?
1: Εντάξει, κατά καιρούς έρχονται πάρα πολλά στα αυτιά μας. Σίγουρα ο κόσμος είναι μπερδεμένος, διότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τελικά ποιες είναι οι αισθητικές πράξεις που μπορεί να κάνει ο νόμιμος αισθητικός κοσμητολόγος και ποιες βαφτίζονται ιατρικές ή κάποιες άλλες.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό τώρα. Γιατί δηλαδή, και εμάς άμα μας ρωτήσετε τώρα, εμείς δεν ξέρουμε μέχρι που φτάνετε.
1: Ακριβώς. Είναι το επάγγελμά μας από το 69 υφίστανται. Το 89 υπάρχει προεδρικό διάταγμα το οποίο λέει, αναφέρει ρητά όλες τις υπηρεσίες αισθητικής. Είμαστε αυτοί, είμαστε οι επαγγελματίες οι οποίοι μπορούμε να προασπίσουμε την υγεία του δέρματος. Εμείς έχουμε να κάνουμε με οτιδήποτε έχει το δέρμα μας και είναι υγιές. Δεν θα πάμε σε νοσηρές καταστάσεις και βλάβες να κάνουμε κάποια υπηρεσία. Οπότε τα πλαίσια είναι σαφή. Τις προάλλες άκουσα μια συνέντευξη από έναν πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος αναφέρθηκε ότι το λέιζερ αποτρίχωσης είναι μια ιατρική πράξη. Λυπάμαι που το λέω, είναι λανθασμένα ενήμερος ο κύριος, διότι από το 17 υπάρχει εγκύκλιος του κυρίου Ξάνθου, ο οποίος διευκρινίζει τρεις ειδικότητες με πρώτη εμάς, αισθητικοί κοσμητολόγοι απόφοιτοι αυτής της σχολής, οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί μπορούν να κάνουν λέιζερ αποτρίχωσης. Δεν γίνεται λοιπόν στο βωμό της αισθητικής όλα να τα λέμε
0: Να μην καίγονται όλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι ισχύει και αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι χρειάζεται να ξανακαθίσετε σε ένα τραπέζι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά είναι ψηφισμένα, κατοχυρωμένα, είναι νόμοι. Αν χρειάζεται κάποιοι να επικαιροποιηθούν, ας γίνουν, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και τα δεδομένα τρέχουν. Αλλά τα όρια είναι ξεκαθαρισμένα από τον νόμο. Και σου λέει ο νόμος τι μπορεί να κάνει ο διπλωματούχος αισθητικός, και σου λέει τι μπορεί να κάνει ο δερματολόγος, και σου λέει τι μπορεί να κάνει ο πλαστικός χειρουργός. Το να γίνεται αυτό το πάρτι και να κυκλοφορούν ενέσιμα προϊόντα μέσα σε χώρους αισθητικής, να γίνονται μπότοξ και αλουρονικά που δεν επιτρέπεται, να γίνονται ακόμα και θεραπείες που είναι και αμφισβητούμενες και επικίνδυνες και να είναι ενδοφλέβειες, τα είδαμε και αυτά και διαφημίζονται και αυτά, κυρία Δανδαρή, και γίνες άλλος άνθρωπος, δηλαδή αντί να την πιείς τη βιταμίνη να στη χορηγήσουν κατευθείαν, να σε μπουστάρουνε. Και αυτά ένας άνθρωπος δεν τα ξέρει. Δηλαδή άμα το δω εγώ και μου φανεί ωραία ιδέα και περνάω μια περίοδο με μεγάλο στρες και έντονη πίεση, μπορεί να θέλω να έρθω. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να ξέρει πού πάει και ποιος κάνει τι. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι ελάτε να μπούμε να το ξεκαθαρίσουμε, είναι μια πολύ καλή στιγμή, να μην καίγονται όλοι, να μην τα φορτώνουμε σε ένα κλάδο, δηλαδή να τα τελειώνουμε και αυτά και να ξέρουμε στο κομμωτήριο τι πάμε και κάνουμε, στο κέντρο αισθητικής τι πάμε και κάνουμε και στον πλαστικό μας τι πάμε και κάνουμε.
1: Βεβαίως, εμάς συνήθως οι χώροι μας τους ονομάζουμε εργαστήρια αισθητικής ή Ινστιτούτα αισθητικής. Γιατί είναι ατομικές περίπου οι περισσότερες επιχειρήσεις, είναι το 99% γυναική επιχειρηματικότητα. Δεν γίνεται όμως κάτω από αυτό που λένε πλέον κέντρα αισθητικής, γιατί θίγεται όλος ο κλάδος των πτυχιούχων αισθητικών κοσμητολόγων, να μπαίνουν όλοι. Ας μπει ένα φρένο από την πολιτεία, να αρχίσουν να γίνονται έλεγχοι. Αν θέλετε μια πρόταση δική μου, να μπει μια οριστική ταμπέλα στους νόμιμους χώρους. Τι εννοώ με αυτό? Θέλουν να μας πούνε εργαστήρια αισθητικής, θα το δεχτούμε. Θέλουν να μας αποδώσουν τον όρο κέντρα αισθητικής, να το δεχτώ. Αλλά αυτό θα είναι κατοχυρωμένο σαν όνομα στους απόφοιτους πανεπιστημιακής κατάρτισης και όχι στον οποιοδήποτε.
0: Που πάει κάνει ένα σεμινάριο.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχεται και ανοίγει μετά ένα χώρο, κανένας έλεγχος, δύο χρόνια
1: ούτε
0: τώρα.
1: Ούτε ασυδοσία, ούτε συλλήβδη στοχοποίηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σαφείς κανόνες, ουσιαστική έλεγχη και σεβασμός στα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε.
0: Ξεκάθαρο. Κυρία Δανδερή, εγώ ζητάω αυτές τις 24 περιπτώσεις να δω πότε θα τις εκπαιρεώσουν. 24.
1: Μπορώ να σας ενημερώσω. Ναι. Εάν συγκροτηθεί η Επιτροπή, σας υπόσχομαι.
0: Τι να συγκροτηθεί, δεν θα πάνε αυτοί οι δύο υγειονομικοί και ένας, άλλοι θα πάνε.
1: Ναι, περιμένετε να δω πότε θα συγκροτηθεί, διότι τώρα έχουμε όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει, οπότε θεωρώ ότι... Λίγο υπομονή θα πάμε κάποια στιγμή.
0: Υπομονή θα κάνουμε αυτοί που θα πηγαίνουν εκεί και θα τους πατάνε ενέσεις ενώ δεν πρέπει και θα τους παραλύουν το πρόσωπο, είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ κυρία Δανδερή.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Κρέτα 1 102,3.

0: Εντάξει, όταν η Μίλβα ερμήνευσε τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά, θυμάμαι πόσο ωραία και πόσο είχε αγκαλιαστεί από αυτήν εδώ τη χώρα. Μια χώρα που έχω την αίσθηση ότι ζει σε έναν ρυθμό παρανοϊκό. Και όσο και αν προσπαθείς έτσι να αποστασιοποιηθείς από την τοξικήλα και την βλακεία, ή το καταλαβαίνεις και λες κάτι δεν μ' αρέσει εδώ, ζορίζομαι, γιατί εγώ δεν είμαι μετά ασφικτιό, αλλά το βλέπεις ότι δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αν κάνεις μία γύρα, δηλαδή εγώ στο διάλειμμα τώρα μπήκα να δω τι είναι πρώτο να σας πω και να το προτάξω, και δεν θα σταθώ ας πούμε ούτε στη συναυλία της Άννας Βύση, ούτε στη συνέχεια με το μυστήριο του θανάτου του Μαζονάκη. Καταρχήν όταν βλέπω σε ένα τίτλο Μηδοζολάμι και Προποφόλη, καταλαβαίνετε ότι πια μπαίνουμε σε μονοπάτια τα οποία και ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να υπηρετήσει. Γιατί εντάξει, μπορούμε να κάνουμε έρευνα και να το φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, αλλά από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται πολύ πιο ειδικό για να μπορούμε εμείς να το καλύψουμε. Αλλά πάω λίγο πιο κάτω και βλέπω την περίπτωση, ας πούμε, του παιδιού στη Βρετανία, της μαθήτριας 12 χρονών, η οποία κρεμάστηκε μέσα στο δωμάτιό της, φέρεται να είναι θύμα bullying. Και διαβάζω αυτόν τον τίτλο που είχε γράψει αυτό το κοριτσάκι 12 χρονών, ότι θα προτιμούσε να είμαι στην κόλαση. Και σκέφτομαι έτσι τώρα που έχουν αρχίσει και τα σχολεία στην Κρήτη και στην Ελλάδα, πόσα παιδιά αυτές τις μέρες βιώνουν αντίστοιχου τύπου φαινόμενα. Και τα βιώνουν, παιδιά. Τα βιώνουν. Μην προσπαθείτε να τα κουκουλώνετε και να κάνετε ότι δεν συμβαίνουν. Μην τα απενεχοποιείτε. Μην λέτε ότι τα παιδιά είναι παιδιά. Ή εντάξει, μπορεί να γκρινιάζει. Μην τα αφήνετε να φεύγουν έτσι. Υπάρχουν παιδιά που είναι μόνα τους. Μέσα στην τάξη. Δεν κάθεται κανένας στο θρανείο μαζί τους. Έξω στην αυλή. Βιώνουν την απόλυτη μοναξιά. Βιώνουν την απόλυτη απομόνωση. Απλά γιατί μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Από τα, να είναι παιδιά με αυτισμό μέχρι να είναι πολύ έξυπνα, μέχρι να είναι παιδιά που ενδιαφέρονται πολύ για το μάθημα. Αυτή την ώρα το μαθητικό bullying δεν εντοπίζεται μόνο στο χρώμα, στο ύψος ή στο βάρος. Βαράει παντού, γιατί αυτή εδώ η κοινωνία βαράει παντού. Και ένα παιδί που το ακούει μέσα στο σπίτι το πάει και έξω μετά. Και επειδή είμαστε στην αρχή, δείτε το με συμπάθεια. Και οι καθηγητές θέλω να πω. Εντάξει, είστε αφυπνισμένοι, ναι, μη σας πειράξω. Μην διαταράξω, ας πούμε, αυτή τη γαλήνη του βασιλείου σας. Αλλά πάρτε το πολύ σοβαρά. Δεν έχει διαλύματα με τσιγάρο και κινητό απ' έξω, ούτε κουβεντούλα. Δείτε τι γίνεται στις αυλές. Βγείτε έξω. Μην κάνετε διάλειμμα εσείς. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά και εγώ 8,5 ώρα δεν έκανα διάλειμμα. Έκατσα εδώ να δω τι έχει γίνει στην Πλάκα, γιατί έγινε αυτή η έκρηξη. Αυτή ο καθένας μια υποχρέωση. Μπορεί ένας γιατρός να χειρουργεί και να πάει κάνει διάλειμμα να ανάψει ένα τσιγάρο, γιατί το χειρουργείο κρατάει 7 ώρες. Ή να μιλήσει λίγο στη γυναίκα του, γιατί είναι κάτι πήγον. Δείτε το. Γιατί εσείς μπορείτε να το δείτε. Και εγώ να το δω στο σπίτι και να πάω στη σχολική κοινότητα. Ο νόμος, η διαδικασία και η κατάσταση δεν είναι πάντα πολύ εύκολη. Και βρίσκουμε τείχους. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στο. Μπορεί να βρούμε βίκο αότα. Είναι να είμαστε τυχεροί. Να δούμε ένα να το ενδιαφέρει. Έλα εδώ να μου πει τι γίνεται, το δω. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ειδήσεις είτε στη Βρετανία είτε εδώ. Ξέρετε τι γίνεται στο σχολείο του Ηρακλείου. Ξέρετε τι γίνεται κάθε μέρα. Από το δημοτικό, το γυμνάσιο με κορύφωση στο λύκειο. Και πόσα παιδιά αλλάζουν σχολεία από τη μια μήνα στο άλλο για να αποφεύγουν το bullying, τις κλίκες, το ξύλο. Δείτε το. Δείτε το, γιατί το ότι έγινε ένα νομικό πλαίσιο και αν τον βρούμε να το κάνει, θα τον βάλουμε και μέσα. Μην σας πω τώρα την κουβέντα. Τον έχεις. Όλα αυτά τα λέω και στην έλεξη τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο καλεσμένος που σας έχω προλογίσει από τις 8. Που σας έλεγα ότι 9 ήμουν και γέρασα και ξαφνικά, ας πούμε, θα ζήσουμε το θαύμα του 12μηνου τουρισμού. Αλλά τα θαύματα δεν γίνονται με μαγικά ραβδιά, δεν περπατάμε πάνω στις θάλασσες. Γίνονται με μέθοδο, γίνονται με προσπάθεια. Και το πιο βασικό για μια νησιωτική περιοχή, όταν θέλει να μιλήσει για 12μηνου τουρισμό, είναι να έχει εξασφαλίσει μια αεροπορική σύνδεση. Μα το λες και δεν έχει ανθρώπου, δηλαδή εννοώ επισκέπτες, τζάμπα. Και αυτό μου το έλεγαν πάντα οι καλαμιμένοι στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας, ότι Αντιγόνη αυτό θα γίνει όταν θα αρχίσουν να έρχονται πτήσεις. όταν θα αρχίσει να διασυνδέεται η Κρήτη με άλλες χώρες. Και θέλω από εκεί να κάνω την αρχή λέγοντας καλημέρα στον Κυριάκο Κότσογλου, εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού της περιφέρειας Κρήτης, γιατί είναι μια καλή είδηση να ακούσω ότι μια αεροπορική εταιρεία δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, επομένως και στην Κρήτη, και έρχεται μέσα στο χειμώνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η τέλεια σύνδεση. Μερικές φορές μένω στο τηλέφωνο κάνα δύο λεπτά και είναι από τα λίγα μέσα στα οποία μου αρέσει αυτό που ακούω ενώ περιμένω.
0: Έλα μωρέ. Είναι πολύ τιμητικό αυτό που λες, αλλά χαίρομαι που δεν περίμενες τουλάχιστον με υπερένταση.
1: Όχι, είναι εκτιμώ ότι είναι πολύ χρήσιμος χρόνος.
0: Να, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα που λέω, δηλαδή συμβαίνει?
1: Τα γαλάκια φέτος είναι η τρίτη ξεκάθαρα πια δύναμη. Κατά την άποψή μου θα ξεπεράσουν το 2025, θα ξεπεράσουν το μισό εκατομμύριο. Έτσι θα μπορούμε πια να λέμε 1,5 εκατομμύριο Γερμανοί, 1 εκατομμύριο Βρετανοί και μισό εκατομμύριο Γάλλοι, οι οποίοι είναι ένας λαός από αυτούς τους λαούς που εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά την Κρήτη 360 μοίρες. Δηλαδή τους αρέσει η Προβάν, χρησιμοποιώ το δικό τους όρο, τους αρέσει η εξοχή. Δεν είναι η πιο ακριβή τουρίστη, δεν είναι Ελβετή, αλλά είναι ένας λαός ο οποίος του αρέσει η Κρήτη με τη μορφολογία και την πολυμορφία της. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε το 27 ήδη, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε στο 26, παρότι το παρακολουθούμε, το μετράμε, το χαϊδεύουμε, το αγαπάμε. Είμαστε στο 27 και η πρώτη έκθεση η οποία κάνει την έναρξή της είναι η Τόπρεζα στο Παρίσι. Εκεί πέρα λοιπόν ήρθε ο ΕΟΤ παράλληλα με την Transavia, το βασικό γαλλικό αερομεταφορέα, οι οποίοι μας είπαν ότι θα βάλουν έως 4 πτήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πτήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν από 25 Οκτωβρίου, παρακαλώ, κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα έχουν θα πάνε μέχρι 4 την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αυτό πράγματι είναι μια μετάβαση, ένα πρώτο λιθαράκι για το 12μηνο τουρισμό, αφού θα έχεις αυτή την πρόκληση να καλύψεις. Τώρα, μετά τις ανακοινώσεις και τα credits που πήραν όλοι, τώρα έρχεται η ώρα της δουλειάς. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να φιλοξενήσουμε δύο συνεργεία δημοσιογράφων και influencers μαζί με προσώπους της Transavia.
0: Με τσατίζει που οι δημοσιογράφοι πάνε με τους influencers μαζί τώρα, αλλά μια άλλη κουβέντα.
1: Δεν πάνε μαζί.
0: Θα έρθουν χωριστά.
1: Θα έρθουν χωριστά, δηλαδή 8 με 11 και 15 με 18.
0: Μάξι.
1: Δηλαδή είναι επιλεγμένοι δημοσιογράφοι και influencers από την Transavia, δηλαδή είναι Le Monde και τέτοια πράγματα.
0: Ωραίο.
1: Και θα πρέπει, η πρόκληση είναι ότι στο farm trip που θα γίνει στο ταξίδι εξοικείωσης θα πρέπει να βρούμε εμπειρίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Τους πάτε στο Γιόφυρο.
1: Θα πρέπει να πάμε εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάμε και σε τρομερά οργανικά εστιατόρια που έχουμε. Θα πάμε και Ρέθυμνο εκεί που πρέπει, από τη Φορτέτζα μέχρι το Αρκάδι. Θα πάμε και στον Άγιο Νικόλα, θα πάμε Σπιναλόγκα, θα κατέβουμε αν προλάβουμε και Ιερά Πέτρα ή όπου μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε όμως, και είναι συνεννόηση αυτό, να, με την και απέτηση της Transavia, αυτά που θα μας δείξετε, αυτά που θα καταράψουμε, αυτά που θα αρθρογραφήσουμε, αυτά που θα δημιουργήσουμε περιεχόμενο 8-11 και 15-18 με τις δύο διαφορετικές ομάδες, να τα βρει ο επισκέπτης μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεται και κανείς τη σοβαρότητα. Δηλαδή σου λέει, ξέρεις, έρχομαι, έχω τη διάθεση, θα βάλω τα αεροπλάνα. Θα το κάνω όχι γιατί είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, γιατί βλέπω την τάση. Την αγαπάμε το χειμώνα. Θέλουμε να βρούμε κάτι ανοιχτό.
0: Και σιγά το χειμώνα, ας πούμε, στην Κρήτη τώρα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ζάχαρη είναι για ένα Γάλλο να έρθει από μια βαρύ χειμωνιά σε ένα τέτοιο τόπο που μπορεί, ας πούμε, μέχρι και μπάνιο να κάνει στην παραλία και μετά να βγει στον ψιλορίτη να δει και χιόνια.
1: Ναι, μου μας είπανε, θέλουμε να δούμε αυτό που αποχαιρετάμε τώρα στα μέσα του Σεπτέμβρη από τη Γαλλία, από το Παρίσι, δηλαδή κάθε ίχνος ηλιοφάνειας.
0: Ωραία. Άρα αυτοί αναζητούν το real thing, δηλαδή αυτό που ζούμε εμείς. Άρα
1: ακριβώς.
0: Αν τους πας σε Σπιναλόγκα τώρα για να τη δούνε, δεν μπορεί να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι τον Νοέμβρη και να είναι όλα κλειστά στην περιοχή της Σελούντα. Πρέπει να υπάρξει σε συνεννόηση και με τοπικές κοινωνίες.
1: Θα δω εγώ φυσικά, γι' αυτό θα κάνω συνεννόηση με το γυναικείο συνεταιρισμό της Κριτσάς. Θα πάμε σε εστιατόρια τα οποία θα είναι ανοιχτά. Θα κάνουμε συνεννόηση με την περιοχή εκεί, ώστε αν έρχονται γκρουπ και θέλουν να περνάνε απέναντι στην Πιναλόγκα με συνεννόηση, να το κάνουμε. Το ξαναλέω, μου είπαν οι άνθρωποι, στην πόλη του Φωτός αναζητούμε λίγο ηλιοφάνεια για να μην πάθουμε κατάθλιψη. Άρα κατά συνέπεια
0: και αυτό... εμείς αναζητούμε λίγο πόλη του Φωτός για να μην πάθουμε κατάθλιψη, αλλά μην τους το πείτε.
1: Καθένας αναζητάει, αγαπημένη μου Αντιγόνη, αυτό που δεν έχει. Οπότε αν δείτε, αν δεις, σε μικρά νούμερα ενδεχομένως, αλλά η πτήση η οποία έχει απογειώσει το πήγαινε και έλα στο Ηράκλειο είναι η Κύπρος με τη Λάρνακα και η Αλβανία με τα Τύρανα. Όταν βρεις αυτή τη συνδεσιμότητα που μόλις πριν ανέφερες δημοσιογραφικά ορθά, αμέσως δημιουργείται αλληλεπίδραση μεταξύ των προορισμών. 75% πάνω τα τρία τελευταία χρόνια η Αλβανία. Κατά συνέπεια λοιπόν, εμείς καταρχήν δεν έχουμε μόνο τις Τρανσάβια. Η Jordanian Royal TV, το είπα καλά, βλέπεις, ακολουθώ το spot με το Εσάν στο βρετανικό.
0: The Power of Fear.
1: Yeah, the Power of Fear, please. Open. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έρχεται η Ορδανική τηλεόραση για να παράξει εκπομπές Κρήτης. Η Ορδανία είναι, ας πούμε, η αραβική χώρα με τον πιο δυτικό προσανατολισμό. Έρχονται από την Φιλανδία και το μεγαλύτερο περιοδικό, το Mondo της Φιλανδίας, 300.000 τυράδ, για να κάνουμε ταξίδι εξοικείας. Δουλεύουμε τώρα που δεν θα έχουμε πάρα πολύ κίνηση, αφενός με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, αφετέρου δε με ταξίδια εξοικείωσης τα οποία έρχονται. Εδώ πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ η συμμετοχή της συνεργατικής Κρήτης. Δηλαδή ο Βλατάκης, οι πράκτορες θα δώσουν αυτό που πρέπει στις μεταφορές, οι ξενοδόχοι θα δώσουν αυτό που πρέπει στα δωμάτια, οι εστιάτορες θα δώσουν αυτό που πρέπει, γκρινιάζω πάντα, αλλά πήγα Καλαμάτα για τη γραμμή Ηράκλειο-Καλαμάτα. Πήγαμε στα Γιάννενα για τη γραμμή που θέλουμε Ηράκλειο-Γιάννενα. Πήγαμε σε 10 μεριές και παντού μου λένε όταν κάνουμε τέτοιου είδους ταξίδια εξοικείωσης, τα πληρώνουμε. Εδώ στην Κρήτη δεν τα πληρώνουμε. Βάζουν όλοι από λίγο, εσείς την ενημέρωση και πάμε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι πτήσεις της Τρανσάβια έχουν πάρει διεθνές ενδιαφέρον, γιατί αμέσως βγήκε και στα γερμανικά μέσα. Ξαναλέω, πανηγυρίσαμε για την είδηση, αλλά τώρα απομένει η υλοποίηση σε μια χρονιά η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι η προβολή και ο αριθμός το πρόβλημα.
0: Αλλά
1: μην πάει να γυρίσει και απέναντι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δουλεύουμε, κατ' ουσίαν για μας, στατιστικά το λέω, μιλάει η μαθηματική, η χρονιά έχει μπητήσει. Έχει μπητήσει περίπου σε μια αύξηση γύρω στο 6%. Περίπου μια περσινή χρονιά. Αυτή τη στιγμή τα τρία αεροδρόμια έχουμε περίπου 4,5 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις από τα 4. Αυτή τη στιγμή, 31/8, ούτε ο Σεπτέμβριος μέσα, ούτε ο Οκτώβριος. Περίπου 4,5 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, 1 εκατομμύριο αφήξεις εσωτερικού, 5,5. Περίπου 6% η αύξηση, λίγο λιγότερη στο Ηράκλειο, 4,5, 5, λίγο μεγαλύτερη στα Χανιά, 8-9. Αλλά έτσι προχωράει. Έχει φέρει ήδη 1 εκατομμύριο η Γερμανία, έχει φέρει γύρω στους 800.000 η Βρετανία, έχει φέρει γύρω στους 400.000 η Γαλλία. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά οι υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι το πρόβλημα πια ο αριθμός. Ίσα ίσα σας ξαναλέω, η Κρήτη και τα αεροδρόμια της πιάνουν στα όρια της. Περιμένουμε μια καινούργια μέρα με το νέο αεροδρόμιο. Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι μειώνεται η μέση διαμονή. Κατά συνέπεια έρχονται σε κρίση το σύνολο των διανυκτερεύσεων και από την άλλη μεριά μειώνεται η κατακεφαλή δαπάνη σε άσχημο βαθμό, πράγμα που σημαίνει ότι ο τζίρος, το κέρδος συρρυκνώνεται, καθώς γίνεται αυτό μέσα σε μια δομική μονάδα όπως είναι μια επιχείρηση, ανεβαίνουν τα έξοδα θα αναγκάζουν να ανεβάσεις πάρα πολύ τα κόστη σου, μεγάλος ασθενής σε αυτό το κομμάτι. Η εστίαση, μεγάλος κερδισμένος σε αυτή τη μάχη το retail και το mini market, μεγάλος υπαίτιος σε αυτό όποιος δίνει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές παίζοντας κλεφτοπόλεμο γιατί έτσι μπορεί, και όλη αυτή η κατάσταση λέει ότι μια χαρά τα πάμε με την προβολή και μια χαρά τα πάει ο προορισμός, αλλά όταν έρθει μισό εκατομμύριο φέτος παραπάνω ο κόσμος θα το πατήσει, θα το τσαλαπατήσει, θα απορρίψει μαζί με τα καλά που θα φέρει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουμε να λέμε μήπως το μοντέλο μας έχει γίνει λάθος, μήπως έχουμε φτιάξει ένα παίχτη που λέγεται βραχυχρόνια μίσθωση, ο οποίος έρχεται σοβαρός και συμμετέχει πια στο τουριστικό μίξ, αλλά με μέση διαμονή που είναι λιγότερη από τη μισή του ξενοδοχείου και με μέση δαπάνη που είναι λιγότερη από τη μισή του ξενοδοχείου. Και φυσικά, το λέω για μια ακόμα φορά, δεν αναφέρομαι σε ένα όμορφο κατάλημα, σε ένα όμορφο διαμέρισμα, σε ένα όμορφο εξοχικό, σε μια όμορφη βίλα που είναι στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη. Μιλάω για ένα βουβό διαμέρισμα πίσω από το κτέλ με lockbox που δεν θα δει ποτέ και δεν θα κάνει υποδοχή και δεν θα κάνει ποτέ check-in και check-out.
0: Μεγάλη μερίδα είναι αυτή. Πολύ μεγάλη μερίδα.
1: Τον φτιάξαμε τον παίχτη ισόποσα. Απλώσαμε τον τραχανά πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι, και τώρα θα το μαζέψουμε.
1: Ανάστε, μπορούμε να μαζευτεί τώρα, ξεχάσετε το.
0: Αλλά ούτε
1: δεν μπορεί
0: καν.
1: Να γίνει. Ούτε καν. Οι κύριοι Παπαθανάσιοι. Ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Whatever, γιατί αυτοί αλλάζουν κιόλα, οπότε μην του λες.
1: Ναι, αναρωτιέμαι αν έχουν.
0: Θα του πει όταν του θυμηθεί για κέρυες παρεμβάσεις. Για σπουδαίες πολιτικές.
1: Ένας
0: εδώ
1: προορισμός.
0: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, παρένθεση, συγγνώμη, διότι πια 9,5 ώρα θα έχω τον Παύλο τον Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό που είδαμε στην Ισπανία, που βγάζανε έξω την 87χρονη από το σπίτι και τη κάνανε έξωση, γιατί τη ζητήσανε 487% πάνω το ενίκιο τη, συμβαίνει εδώ σιωπηρά. Μπορεί να μην κάνουν εξώσεις ακόμα σε ηλικιωμένους ή σε οικογένειες, γιατί ο άλλος σου λέει bridge. Δεν σου δίνω εγώ το σπίτι μου με 1.000 και 1.500 ευρώ. Εγώ το κάνω Airbnb.
1: Και λέω εγώ, ας υποθέσουμε ότι η Ισπανία λόγω θέσης δύναμης είναι 2 χρόνια πιο μπροστά από εμάς.
0: Η
1: Ισπανία φέτος σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε μια συγκεκριμένη πόλη, έκοψε 60.000 καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία θεώρησε σωστά ποιοτικά. Τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Έκλεισε την πόρτα σε χαμηλότερου κόστους και εσόδου καταλήμματα και αναβάθμισε εκ των έσω τα πιο ακριβά κομμάτια τα οποία δίνουν μεγαλύτερο έσοδο τότε. Δεν μπορείς όμως αυτό, η Ελλάδα δεν το ακολουθεί, παίζει κλεφτοπόλεμο και εκεί. Γιατί αρκετοί εκ των εκπροσώπων μας στη Βουλή είναι κύριοι μεγάλου αριθμού καταλήμματων βραχυχρόνιας μίσθωσης και γιατί εν πάση περιπτώσει στην άκρη του μυαλού μας έχουμε περισσότερο να τα φορολογήσουμε παρά να βελτιώσουμε το μίξ. Γιατί όλες τις αγορές τις θέλουμε. Όλες τα πορτοφόλια τα θέλουμε. Αλλά λίγο ρυθμισμένο, βρε αδερφέ. Μην το κάνεις ισόποσα τοποθετούμενο και μετά ψάχνεις να γυρίσεις πίσω. Δεν θα γυρίσεις πίσω. Και δεν φταίει η κυρία Μαρία από το σκαλάνι που έχει κάνει το παλιό της πατρικό. Μια χαρά το έχει κάνει η κυρία Μαρία. Ο από πάνω που πρέπει να καταλάβει τις ανάγκες ενός προορισμού πρέπει να βάλει φρένο και όχι να λέει ότι βάζει φρένο νομίζοντας ότι δίνει καθρεφτάκια στους συναγενείς.
0: Α, αυτά τα καθρεφτάκια μην μου τα λέτε. Έχω βαρεθεί, έχουμε κάνει τεράστια συλλογή. Ας πούμε, όποιος θέλει, στο τέλος θα την εκθέσουμε. Το καλό με τον Κυριάκο τον Κότσοκλου είναι ότι σε 5 λεπτά τα λέει όλα. Και τα βάλω όλα τα θέματα. Και τους αριθμούς και τα στοιχεία και τα πάντα.
1: Και τους προβληματισμούς.
0: Και τους προβληματισμούς. Νομίζω ότι θέλουμε μια εκπομπή εδώ για τους προβληματισμούς.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι.
0: Και τους προβληματισμούς τους βάζουμε κάτω από ένα τίτλο και ο όχλος νομίζω ότι άμα μιλήσουμε για τον τουρισμό ή τον υπερτουρισμό έχει λύσει το ζήτημα. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν
0: και να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Μας δίνει η δουλειά μας. Να βάζουμε ερωτήσεις μόνο και να τα φέρουμε τα θέματα μπροστά. Αλλά εγώ σας εμπιστεύομαι και σας ακούω. Γιατί
1: κοιτάξτε,
0: ό,τι έχετε πει 15 χρόνια πριν βγαίνουν τώρα. Απλά πρέπει κάποιος να ακούει. Δεν μπορώ να κοιτάξω να δω. Είναι ένα λεπτό μετά τις 9, πρέπει να αποχαιρετήσω.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά που τα είπαμε. Αφήνουμε και για την επόμενη.
0: Εδώ.
1: Εδώ, εκεί σε εσάς.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το λέω, δεν με πειράζει ο χρόνος παραμονής. Είτε ο χωρόχρονος και ο τόπος της ευαλωτότητας, είτε το μην κρύβεται κάτω από τα παιδιά είναι τα προβλήματα. Γιατί κάποια θα αντέξουν, κάποια δεν θα αντέξουν. Η δημοσιογραφία που σε κάνει να σκέφτεσαι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το bullying αναφέρθηκε ο Κυριάκος Κότσοκλου στο τέλος και είναι σημαντικό. Είναι η ώρα να μπει η Ελένη Μακράκη να πει το δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας, αλλά να ξέρετε ότι για αυτό το κομμάτι, επειδή δεν είναι μόνο όταν θα φτάσει ένα παιδί στο σπίτι χτυπημένο, δεν είναι μόνο το θα φτάσει ένα παιδί στο σπίτι κλαίγοντας, είναι και όλο αυτό το υποδόριο που συμβαίνει. Είναι αυτή η τεχνική ωραία, η οποία τα παιδιά την έχουν μάθει εδώ έξω. Δεν είναι, ας πούμε, τους δώσαμε, δεν πήγαν να ανακαλύψουν την κβαντική φυσική. Αυτά αναπαρήγαγαν αυτά που είδαν. Και αυτό το πράγμα που συμβαίνει θέλει πολύ ειδικά μάτια, πολύ ευήκο αότα και πολύ δραστική αντιμετώπιση. Δεν εννοούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχουν παιδιά εκεί έξω που αλλάζουν δρόμο επειδή βλέπουν συμμαθητές τους και τους φοβούνται. Δεν διανοούμε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα παιδιά τα οποία δέχονται στο κινητό τους σωρία υβριστικών και χλεβαστικών μηνυμάτων και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί όταν επιχειρήσουν να το κάνουν, το κουκούλωμα και το ξύλο που τρώει ο ενήλικας στη θέση του παιδιού είναι ανίκουστο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
2: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 9.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Ένταση σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μεταξύ οδηγών ταξί και αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα μετά από ελέγχους και αφαίρεση πινακίδων. Η ένταση εκτονώθηκε και η εξυπηρέτηση των επιβατών συνεχίστηκε κανονικά. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ενός 59χρονου και των δύο γιών του για τους πυροβολισμούς σε Γλέντι στη Μεσαρά. Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Νέα επιχείρηση μεταναστών νότια της Κρήτης. Διασώθηκαν 47 άτομα ανοιχτά της Γάβδου. Στο μεταξύ συνελήφθη ένας 17χρονος για τους 36 μετανάστες στο Αγιοφάραγκο. Συνελήφθη 61χρονος στα Χανιά για 9 κλοπές. Η συνολική αξία των κλοπημαίων ανέρχεται σύμφωνα με την αστυνομία σε περίπου 5.000 ευρώ. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία χτύπησε εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας και κέντρα logistics στην Ουκρανία. Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου. Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Ρέτα Ουάν 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στο Μανώλη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που έχει ζητήσει και τραγούδι, να ξέρεις. Θα το βάλουμε τελευταίο. Με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Είναι για να φύγουμε. Αυτό είναι και η Παρασκευή. Καλά, εμείς την Παρασκευή ξέρουμε με τι καρδιά που χαιρετάμε. Χαρούμενοι και ανάλαφροι. Τέλος πάντων, βραδιά του ερευνητή είναι σήμερα. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Βλέπω εδώ το σαν σήμερα. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Δικαίωμα στην αταξία. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Σημαντικό. Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα. Πάτε στο φαρμακοποιό σας, πείτε χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα. Έλα, τα φάρμακα σήμερα δωρεάν. Λοιπόν, γιορτάζει η Εφροσύνη, αν θέλετε να ξέρετε. Τι συμβαίνει και σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, το 1818, σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1926, σαν σήμερα, ο Χένρι Φόρντ, της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ, ανακοίνωσε στο προσωπικό της εταιρείας του την απόφαση να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.

Σαν σήμερα το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. U2 βάλε, U2 μου έχει λείψει. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ακούσω. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός που τον θυμόμαστε κυρίως από την... από αυτόν τον τρόπο που υποδίθηκε το Σούπερμαν. Τα άκουσα τον Ιωσή Σαπίνος και κατευθείαν σήκωσα την Μπέρτα, έτοιμος για απογείωση. Σαν σήμερα το 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. Αν το θυμάστε, είναι για τον έχετε ακούσει σε στίχους τραγουδιού. Το Μοντιλιάνι. Ναι, νομίζω, όχι Παπακοσταντίνου, δεν ήταν, κάνε σερτς κατευθείαν. Τρέχα, Καβαδία, τι Καβαδία. Όχι, θα τα θυμηθεί Γιώργο Τσουρουνάκη, τον έχουμε υπεύθυνο ύλη. Λοιπόν, είναι 12 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Κρέτα One 102,3. Μας βλέπετε και μας ακούτε και στο kretaone.gr. Και θέλω να πω μία καλημέρα και να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ημέρες το είδαμε να περνάει πολύ ψηλά στην τοπική ειδησιογραφία. Το θέμα με ένα παιδί το οποίο κατάπιε μία κάλτσα. Ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο για να μετακινηθεί προς το σχολείο, παιδί με ειδικές ανάγκες, και εκεί άνοιξε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, τι γίνεται με τις μετακινήσεις τους και γιατί στο συγκεκριμένο λεωφορείο δεν υπήρχε συνοδός. Και επειδή έπεσα πάνω σε ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων Υποστήριξης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αυτισμό, κάλεσα και είναι μαζί μας την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Νίκη Κόπακα, για να μιλήσουμε γι' αυτό, για το ζήτημα δηλαδή της καθημερινότητας αυτών των παιδιών και για τι

0: από την πολιτεία. Εγώ δεν το ήξερα, κυρία Κόπακα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ότι δεν προβλέπετε να υπάρχει συνοδός. Δηλαδή, τι λέει η πολιτεία, πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι έτσι. Απλά δεν είναι υποχρεωτικό. Από ό,τι έχω δει δηλαδή στη σύμβαση και τη διακήρυξη περιφέρειας, δεν είναι υποχρεωτικό. Ουσιαστικά αποφασίζεται μετά από εισήγηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας.
0: Άρα είναι στην κρίση του.
1: Ναι, είναι εφόσον το ζητήσει, εφόσον σίγουρα το ζητήσει ο διευθυντής του σχολείου, τότε είναι υποχρεωμένοι να έχουν συνοδό.
0: Αλλά δεν είναι ad hoc υποχρεωμένοι να έχουν συνοδό, είναι υποχρεωμένοι να έχουν το λεωφορείο και τον οδηγό, μέχρι εκεί πάμε.
1: Ναι, δεν είναι γενική υποχρέωση για όλα τα δρομολόγια να υπάρχει συνοδός. Έτσι, δεν είναι γενική υποχρέωση, όμως... Ο διευθυντής τέλος πάντων αποφασίζει, εισηγείται τέλος πάντων ότι πρέπει κάποια παιδιά να έχουν συνοδό και αποφασίζεται έτσι να υπάρχουν συνοδοί στα δρομολόγια.
0: Από την εμπειρία σας υπάρχουν συνοδοί στα δρομολόγια και από την εικόνα που έχετε?
1: Εγώ από την εμπειρία μου θα έλεγα πως ναι. Εγώ δεν είχα ποτέ, το δικό μου το παιδί δηλαδή δεν μεταφέρθηκε ποτέ χωρίς συνοδό, να πω την αλήθεια. Τώρα ήταν μια πραγματικά ατυχή συγκυρία, με την έννοια την εξής. Ήταν η πρώτη μέρα ουσιαστικά του σχολείου. Όχι η πρώτη μέρα του σχολείου, δεν ήταν ο αγιασμός, αλλά ήταν η πρώτη μέρα
0: της ουσιαστικής λειτουργίας των μαθημάτων.
1: Που ξεκινούσαν τα δρομολόγια. Νομίζω ότι από την προηγούμενη κάποιος έκανε μια λάθος εκτίμηση. Ότι δηλαδή είναι πρώτη μέρα και δεν έχουμε σύνοδο και θα μπορούσε η μέρα να βγει χωρίς αυτό. Απερίφθη ότι... Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, οργάνωση, δεν ξέρω. Ήταν ας πούμε μία λάθος εκτίμηση, δεν ξέρω ποιος την έκανε ή ποιος θα έπρεπε να μην την έχει κάνει.
0: Μπορεί κάποιος να εκτιμήσει αν ένας 14χρονος, στο συγκεκριμένο θέμα τώρα, αλλά θα το γενικοποιήσουμε μετά.
1: Ναι.
0: Μαθητής με βαριά αναπηρία μπορεί να μετακινηθεί χωρίς ειδική φροντίδα και επιμέλεια και συνοδεία? Δηλαδή, πόσο αεριτζίδικο μου ακούγεται εμένα τώρα αυτό?
1: Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μιλάω τώρα, όσοι γνωρίζουν το παιδί, η μητέρα του συγκεκριμένα και το σχολείο βεβαίως, εννοείται πως ζητούσαν συνοδό. Και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, η μητέρα είχε βγάλει και σχετική ανακοίνωση στο Facebook όταν την ενημέρωσαν ότι υπάρχει θέμα με τους συνοδούς και ζητούσε η γυναίκα κάποιον που την επόμενη μέρα τέλος πάντων να μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό.
0: Είδε το έλλειμμα και το ανέλαβε προσωπικά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό δηλαδή ότι έγινε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, πώς να το πω τώρα, είναι αυτή η έλλειψη, ας το πούμε, οργάνωσης η οποία δημιουργεί ένα θέμα και στην καθημερινότητα των γονιών, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι αν πεις σε μια μητέρα το προηγούμενο βράδυ ότι δεν θα έχουμε συνοδό αύριο, ότι μπορεί την επόμενη να μην πάει στη δουλειά της.
0: Κυρία Κόπακα, για να το καταλάβουμε και εμείς που δεν είμαστε μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ο συνοδός, ποιος τον προσλαμβάνει? Τον προσλαμβάνει η περιφέρεια και τον πληρώνει στο επίπεδο που πληρώνει και το λεωφορείο που το μισθώνει για να κάνει αυτά τα δρομολόγια? Τον πληρώνει
1: φυσικά,
0: η εκπαίδευση. Α, είναι η ίδια σύμβαση.
1: Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Δεν βγαίνει σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, πρόσκληση ενδιαφέροντος να πει ότι θέλουμε και ένα ειδικά εκπαιδευμένο άνθρωπο? Δηλαδή, δεν μπορεί ο οποιοδήποτε να πάει να αναλάβει αυτή την ευθύνη.
1: Εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω για τη διαδικασία.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Είναι μέσα σε αυτό.
1: Προφανώς. Το ΚΤΕΛ, αυτό που έχει πει, αυτό που έχω δει δηλαδή, είναι ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Ότι γενικά δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων, τέλος πάντων, αυτών.
0: Το καταλαβαίνω. Μπορεί και, γιατί βλέποντας και τι γίνεται, ας πούμε, και σε άλλους χώρους. Υπάρχουν τόσες προσκλήσεις και κάποιος δεν έρχεται, δεν ανταποκρίνεται, το καταλαβαίνω. Εσείς που το βιώνετε όμως, γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε το εμείς και το εσείς.
1: Έτσι είναι.
0: Εμείς,
1: έτσι ακριβώς.
0: Εμείς το παρατηρούμε, αλλά δεν το βιώνουμε. Και το να βιώνεις μια καθημερινότητα με ένα παιδί με αναπηρία, την όποια, νοητική ή σωματική, βαριά ή ελαφριά, στην ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι μια εύκολη περίπτωση.
1: Άθλος είναι. Είναι άθλος, είναι δύσκολο πολύ. Γι' αυτό, εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί οι ευθύνες φυσικά δεν είναι δικιά μας δουλειά και δεν μπορούμε
0: να πούμε. Όχι, εγώ μιλάω, μιλάω μαζί σας για τα αιτήματα που έχετε και τις ανάγκες.
1: Γενικά, θα πρέπει κάποια στιγμή, αυτό ακριβώς που λέτε, να γίνει κοινωνική συνείδηση. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι που καλώς ή κακώς αναλαμβάνουν κάποια πράγματα για να υποστηρίξουν τις οικογένειες, να μην τα εκπληρώνουν σωστά. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για τις οικογένειες αυτές το να έχουν μια καθημερινότητα ομαλή. Ομαλή εννοώ σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες. Γιατί στους δικούς μας παράγοντες μπορεί να υπάρχουν αποσταθεροποιητές. Αλλά τουλάχιστον τα γύρω πρέπει να είναι κάπως τακτοποιημένα, να το πω έτσι, απλά.
0: Είναι. Και σας ρωτάω έτσι και ως εκπρόσωπος μιας πολύ διευρυμένης ομάδας. Είστε μια μεγάλη οικογένεια.
1: Πλέον ναι, έχουμε μεγαλώσει, ναι. Πλέον ναι.
0: Περίπου πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογος που δημιουργήθηκε πριν από πόσο καιρό?
1: Ο σύλλογος είναι 2 ετών, 2,5 ετών περίπου. Αυτή τη στιγμή είμαστε 130 άτομα εγγεγραμμένοι. Να πω ότι τα μέλη μας είναι αυστηρά γονείς, φροντιστές. Δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που απλά είναι φίλοι ή θέλουν να υποστηρίξουν. Εννοώ ότι είμαστε
0: 130 οικογένειες.
1: Μπράβο.
0: Που στα μέλη της εντάσσεται ένα παιδί με αυτισμό.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: 130 οικογένειες. Και μιλάμε μόνο για το Ηράκλειο,
1: Και μιλάμε μόνο για το Ηράκλειο. Και σίγουρα δεν είμαστε όλοι.
0: Ναι, προφανώς.
1: δεν έχουν όλοι εγγραφεί στο σύλλογο. Σίγουρα είναι παραπάνω οικογένειες που έχουν αυτό το θέμα.
0: Πώς είναι να ζεις με ένα παιδί με αυτισμό, κυρία Κόπακα?
1: Δεν είναι το ίδιο για όλους μας, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα παιδιά μας. Δεν έχουν όλα τις ίδιες δυνατότητες. Είναι κάποια πάρα πολύ λειτουργικά και είναι κάποια που έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι η δική μου η εμπειρία είναι αντιπροσωπευτική για όλους τους γονείς.
0: Πώς αντιμετωπίζει μια κοινωνία ένα παιδί με αυτισμό? Να κάνω διαφορετικά το ερώτημα.
1: Θα ξεκινήσω από το θετικό, γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος νομίζω. Θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν λίγο βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερα. Παλιότερα δηλαδή, εγώ το βίωνα πολύ πιο έντονα, το να κοιτάνε αδιάκριτα, αυτό είναι το πιο σύνηθες και το πιο ελαφρύ, να το πούμε έτσι, στη κοινωνική δραστηριότητα, τα βλέμματα. Τα βλέμματα τα περίεργα, αυτά με τον νύκτο, πώς να το πω.
0: Με όλο, όπως και να το πείτε, τα ίδια βλέμματα είναι. Αυτά τα αδιάκριτα βλέμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα δίχως καλλιέργεια βλέμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τα δίχως εκπαίδευση, τα δίχως παιδεία.
1: Ακριβώς. Τι
0: εκπαίδευση μπορεί να πάρεις, παιδεία δεν θα έχεις.
1: Ακριβώς. Mm. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια βελτίωση, έτσι.
0: Στο βλέμμα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι.
0: Σας
1: είναι
0: αγαπώ, κύριε Κόπακ.
1: Ναι,
0: στο βλέμμα.
1: Είναι
0: παρακάτω.
1: Είναι λίγο καλύτερα.
0: Στην καθημερινότητα, στο σχολείο, στα προβλήματα που εκεί αντιμετωπίζει. Εγώ πριν από μια εβδομάδα μου έλεγε μια μητέρα παιδιού με λειτουργικό αυτισμό ότι δεν δέχτηκαν να το μεταγράψουν στο σχολείο, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Προβάλλοντας διάφορες αιτιολογίες.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ειδικά κακά τα ψέματα, τα παιδιά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αυτά υφίστανται και τη μεγαλύτερη απόρριψη. Και προσέξτε το αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Είναι πάρα πολύ σκληρό για την οικογένεια και για το παιδί και φυσικά για την οικογένειά του. Έτσι. Γιατί εκεί είναι το θέμα, εκεί κρίνεται η ενσυναίσθηση, η ευαισθησία, ο πολιτισμός της κοινωνίας. Γιατί εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί πρέπει να βοηθήσεις κατά προτεραιότητα.
0: Και βοηθάει κανείς. Τουλάχιστον εγώ τα περιστατικά που έχω αντιμετωπίσει δεν
1: αυτό,
0: έχω αισιοδοξία.
1: Συνήθως αυτό, θα πω γενικά τώρα, δεν μιλάω και για τα σχολεία ενδεχομένως και για δομές και για διάφορα. Συνήθως η δυσκολία ενός παιδιού, όταν λένε ας πούμε ότι είναι δύσκολο παιδί, είναι κατά κάποιο τρόπο και η δικαιολογία τους ότι δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε.
0: Ξέρετε όμως, εγώ έχω συνομίλησα με ένα τέτοιο παιδί και μου έχει πει ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για να είμαι λειτουργικός. Έχουμε με τη μητέρα μου επισκεφθεί δεκάδες ειδικούς και κάνω καθημερινά πολλή προσπάθεια. Εργασιοθεραπεία, κοινωνιοθεραπεία, λογοθεραπεία.
1: Που
0: αυτά όχι απλά τεινάζουν την οικονομία και τον προϋπολογισμό ενός σπιτιού, την εκτοξεύουν. Και όταν στο λέει αυτό ένα παιδί, ότι εγώ μαμά έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για να είμαι λειτουργικός και σε ευχαριστώ που το κάνουμε μαζί, γιατί δεν με αποδέχονται, έχουμε πρόβλημα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Να το πω απλά, όσοι γονείς ενδιαφέρονται πραγματικά και δεν... Ουσιαστικά, εντάξει, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις ίσως γονιών που δεν το προσπαθούν πολύ. Όμως οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται και προσπαθούν κάνουν τιτάνιο αγώνα. Είναι πάρα πολύ άδικο αντί να τους βοηθάς σε αυτόν τον αγώνα να τους δίνεις απόρριψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ άσχημο. Είναι ένα τραύμα που όλοι μας κουβαλάμε. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, γιατί όλοι το έχουμε βιώσει.
0: Τι ζητάτε τώρα, με αφορμή και αυτό το περιστατικό και γενικότερα έτσι, με την προτεραιοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε και ο σύλλογος ΣΥΡΙΔΑ.
1: Ο σύλλογος ζητάει πάρα πολλά πράγματα, αλλά...
0: Εγώ είδα και την αφίσα έτσι, και την ανάρτηση σας στο Facebook ότι δεν είναι πολυτέλεια, ας πούμε, ο συνοδός. Ας πάμε με τα αυτονόητα.
1: Δεν είναι, ακριβώς. Δεν είναι πολυτέλεια και γενικά δεν είναι πολυτέλεια αυτό, η κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό συγκεκριμένα, για όλα τα αμαία φυσικά, αλλά εμείς παλεύουμε γι' αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Σε όλους τους τομείς και σε όλο το φάσμα της ζωής τους, από τη γέννηση μέχρι και τα γεράματα, έτσι. Δηλαδή θέλουμε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους από τη γέννηση, από τη διάγνωση συγκεκριμένα, γιατί εκεί γεννιέται ο αυτισμός, από τη διάγνωση συγκεκριμένα, μέχρι και το τέλος της ζωής τους. Να έχουν ίσες ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν όντως παιδιά που είναι πολύ λειτουργικά και αυτά δυσκολεύονται στην ενήλικη ζωή τους αρκετά, και να έχουν και την υποστήριξη όταν τη χρειάζονται.
0: Ξεκάθαρο.
1: Αυτό είναι γενικό. Για τα επιμέρους θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα που αφορούν από τη διάγνωση, από το θέμα των παιδοψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων που δεν υπάρχουν, από τα θέματα των ιατρικών εξετάσεων που για τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνεις να περιμένεις σε ουρές ή να γίνει αιμοληψία, ας πούμε, σε ένα παιδί που αντιδρά. Υπάρχουν δυσκολίες σε πράγματα που ένας γονιός με ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης ούτε καν μπορεί να φανταστεί. Ούτε του περνάνε από το μυαλό. Και εμείς προσπαθούμε και έχουμε κάνει βήματα, έχουμε βοηθήσει τις οικογένειες του συλλόγου, δηλαδή έχουμε προσπαθήσει και κάποια πράγματα της καθημερινότητας, νομίζω έχουμε πετύχει να τα βελτιώσουμε. Και προσπαθούμε, εννοείται, και για πολλά παραπάνω. Για τις δομές, για τα σχολεία, για το να λειτουργούν. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τέλος πάντων τα παιδιά μας θα είναι ασφαλή και γιατί όχι ευτυχισμένα, χαρούμενα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Την κανονικότητα.
1: Ναι,
0: κυρία,
1: ναι.
0: Κόπακα, μαζί σας θέλω να τα ξαναπούμε. Τώρα έγινε επιδικού, αλλά να το πούμε και γενικά, να το φέρνουμε μπροστά, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή και η εξοικείωση με τους ορισμούς, να μπουν και οι κανόνες. Εδώ τώρα θα υποχρεωθούμε να μιλήσουμε για κανόνες, και να εκπαιδευτούμε όλοι. Να εκπαιδευτούμε, να ανοίξουμε, να διευρύνουμε αυτή την κοινωνία και να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε ισότιμα και με αξιοπρέπεια όλους. Γιατί όλοι έχουν αυτό το αναφέρετο δικαίωμα. Και δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα ούτε να λοξοκοιτάμε, ούτε να δείχνουμε με το δάχτυλο. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Και ας πάμε στα υπόλοιπα μετά. Σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κόπακα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
0: Μη βάλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήθελα να σε προλάβω να σου πω: μη βάλεις διαφημίσεις, γιατί μου λύθηκε η απορία με το Μοντιλιάνι. Μου το έστειλε ο Μανώλης από την Αμερική. Τυφλό κορίτσι οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνι, που τα αγαπούσε ο Δόκιμος και οι δυο Μαρμαρινοί, Καβαδίας. Θάνος Μικρούτσικος, τραγούδι Θεσσαλονίκη. Με αυτό θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: θυμάμαι, Αντώνη, πως αυτή η στίχη αυτού του τραγουδιού, όταν τους ακούγαμε στην εφηβεία μας, πόσο χτύπαγαν εντός και τι μηνύματα εξέπεμπαν. Και θυμάμαι πως το άκουγα στην δική μου εφηβεία αυτό το «εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται» και τι είχε χαράξει εντός μου. Και να ρωτιέμαι τώρα τι ταύτιση βρίσκουν στους άλλους στίχους αυτά του αυτοκινήτου που έχει λεφτά και μαμά ή την αυτή και μετά πάει με αυτήν. Τι αντιδιαστολή πραγμάτων. Αλλά δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για το χάσμα γενεών. Θερμά ευχαριστώ που τα ακούσαμε. 37 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε, Κρέτα Ουάν 102,3. Λέει ο Γιώργος τα μηνύματα. Καλημέρα στο κακό όρος. Θα γίνουν σύραγγες και καλώς θα γίνουν. Αλλά τώρα γιατί έχουν ρημάξει το δρόμο με κολονάκια από το Πρασά? Θα πάρουμε κάποια απάντηση? Η απάντηση στο γιατί έχουν βάλει κολονάκια στο κακό όρος είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνουν σύραγγες? Όχι. Η απάντηση είναι ότι οι κολονάκια έχουν μπει κατά μήκος όλου του ΒΟΑΚ, όπου εκτελούνται έργα. Και εκεί που δεν εκτελούνται μπήκαν για λόγους οδικής ασφάλειας, για να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα και τους δεκάδες νεκρούς που θρηνούσαμε κάθε χρόνο. Καλό, κακό μέτρο, μεγάλη κουβέντα. Γιατί υιοθετήθηκε και πόσο κόστισε, άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχουμε την ανακοίνωση ότι ο ΒΟΑΚ θα παραμείνει κλειστό το τμήμα Νεάπολης Αγίου Νικολάου και για άλλες μέρες, δηλαδή παρατείνεται το μέτρο αυτού του κλεισίματος που ήταν σήμερα να δοθεί στην κυκλοφορία και το Σαββατοκύριακο θα δοθεί τη Δευτέρα, γιατί λέει έβρεξε και καθυστέρησαν οι διαδικασίες. Άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Να την κάνουμε, Γιώργο μου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πια το κομμάτι, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και μέχρι να παραδοθεί, όταν παραδοθεί, αυτό που μας άξιζε να έχουμε εδώ και δεκαετίες πριν, ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που να τον διανύουμε με ασφάλεια, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, που φροντίσαν εκεί οι τοπικοί άρχοντες και οι εκπρόσωποι και οι βουλευτές να γίνουν όλα στην ώρα τους, και εμείς εδώ περιμέναμε το ξεροκόμματο. Όταν τελειώσει όλο αυτό, μέχρι να τελειώσει, αυτό θα βιώνουμε. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να μην αρέσει ως de facto εξήγηση, αλλά αυτό συμβαίνει. Τώρα, σας έλεγα και χθες, το είπα και σήμερα, ότι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με την 87χρονη να βγαίνει με φορείο έξω από το σπίτι της εν είδη εξώσεως, μπορεί να είναι μια εικόνα που παγώνει και το μυαλό και τη σκέψη, είναι όμως μια εικόνα. Και αυτή η εικόνα είναι απόρρια μιας πολιτικής που εφαρμόστηκε στην Ισπανία και που έχει οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα. Με μεγάλο αριθμό κατοίκων, πόλεων, να βρίσκονται στους δρόμους, κυριολεκτικά άστεγοι, ανθρώποι οι οποίοι μέχρι χθες είχαν ένα σπίτι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν το επόμενο, διότι υπάρχουν ραγδαίες αυξήσεις στα ενίκια. Αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία, θα πει κάποιος, και εντάξει, ας πούμε, γιατί μπορεί να μας ενοχλεί εμάς εδώ. Θέλω όμως να σας πω ότι και το εδώ είναι πολύ κοντά. Και μπορεί να μην βλέπουμε ακόμα 87χρονες να βγαίνουν με φορεία από σπίτι λόγω εξώσεως. Βλέπουμε όμως πάρα πολύ κόσμο να αναζητεί στέγη, είτε για ενίκιο είτε για αγορά. Αυτό να μην είναι εφικτό. Οι τιμές να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Να το λέμε εδώ και χρόνια. Και αυτό το οποίο ακούμε είναι δέσμες μέτρων, οι οποίες είτε δεν είναι υλοποιήσιμες, είτε δεν είναι εφαρμόσιμες, είτε δεν μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο επιζητείτε. Το αποτέλεσμα που βιώνουν οι πολίτες είναι για ένα σπίτι που δεν εντάσσεται στα όρια της αξιοπρεπούς κατοικίας, μιας κατοικίας, χρέπη που λένε στο δρόμο, κανονικά στην αγορά. Να το νοικιάζουν από εκεί που έπρεπε να το πάρουν 3, 4, 5 εκατοστάρικα, να φτάνει στα 1000. Αν δεν θες να αναζητήσεις μια αξιοπρεπή κατοικία για να ενοικιάσεις, αυτή πλέον έχει εκτοξευθεί στα 1500 και στα 2000 ευρώ. Είναι εφικτό μια οικογένεια τετραμελής να έχει αυτού του ύψους το ενίκιο? Δεν είναι. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον υπεύθυνο για τον τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, ο οποίος είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής, και να δούμε αν η στεγαστική κρίση της Ισπανίας έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες είναι και οι δικές σας προτάσεις επ' αυτού, κύριε Χριστίδη. Καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που παίρνετε να άνοιξε αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να φανταστούμε ότι μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έμενε για 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι. Έμενε από 16 χρονών και την έβγαλαν από το σπίτι της 87. ξεκίνησε το ενίκιο της περίπου στα 550 με 600 ευρώ και έφτασε να είναι στα 2.650 ευρώ. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία αφορά μόνο τη Μαδρίτη, μόνο την Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο αφορά νομίζω όλη την Ελλάδα και είμαι βέβαιος, γιατί ήμουν πριν από λίγες εβδομάδες εκεί μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι αφορά και το Ηράκλειο της Κρήτης σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Πάρα πολύ. Γενικά όλη την Κρήτη θα πω εγώ, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, με το δεδομένο ότι έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε αυξημένη ζήτηση, έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε γιατρούς και βεβαίως έχουμε τουρισμό. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό διαθέσιμων κατοικιών αυτή την ώρα έχουν αποσυρθεί από την αγορά και έχουν ενταχθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση. Άλλο πάλι αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το πόσο μπορεί να κερδίσει κάποιος από την βραχυχρόνια και το Airbnb και τα booking κλπ. Είναι το βασικό ζήτημα ότι είναι πολύ θετικό να έχει μια περιοχή και ανάπτυξη και τουρισμό και επενδύσεις και ζήτηση. Εδώ όμως το βασικό θέμα επίσης είναι να δούμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε μια περιοχή, εργάζονται και μεγαλώνουν τις οικογένειές τους σε αυτή την περιοχή και αν μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν εκεί όπου γεννήθηκαν και αναπτύσσουν τη ζωή τους. Και θέλω να πω ότι αυτή η πίεση την οποία αναφέρατε φυσικά δεν ισχύει μόνο στο Ηράκλειο, ισχύει και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Έχει μια σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μετά τα ψηλά ενίκια και την περιορισμένη προσφορά της κατοικίας, το επόμενο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι δυσκολία των εργαζομένων, όπως είπατε, παρέτηση από τη δουλειά, ερήμωση χωριών. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Άρα, εάν είναι ένας τόπος η Κρήτη που θα μπορούν να έρχονται όλοι για διακοπές, αλλά δεν θα μπορούν να μείνουν οι ίδιοι κριτικοί, καταλαβαίνετε το μέγεθος του ζητήματος. Εμείς δεν θέλουμε μια Κρήτη, όπως δεν θέλουμε και καμία περιοχή της πατρίδας μας, να είναι μια περιοχή βιτρίνα. Θέλουμε να μπορεί ο κάθε κριτικός που γεννήθηκε σε μια περιοχή να μένει στην περιοχή, να κατοικεί, να έχει πρόσβαση παντού. Αυτά υπάρχουν πρακτικές, τις οποίες μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα, για να δώσουμε γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις και εμείς έχουμε προτείνει μια σειρά τέτοιων λύσεων.
0: Πείτε μου, κύριε Χριστίδη, γιατί με περίεργο να τα ακούσω. Εγώ δεν θέλω να το περιορίσω στον τουρισμό. Δεν θα ενοχοποιώ εγώ τη μία ή την άλλη, γιατί και η Κρήτη, ξέρετε, από τον τουρισμό ζει. Δηλαδή, στο ΑΕΠ προσφέρει ένα τεράστιο ποσοστό. Με το δεδομένο ότι έχουν παραγωνιστεί άλλες οικονομικές δραστηριότητες ή έχουν μικρότερη πίτα σε αυτή την οικονομία. Αλλά πείτε μου πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, να ενταθεί η οικοδομική δραστηριότητα για παράδειγμα, να δοθούν κίνητρα, φορολογικές απαλλαγές. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ τι προτείνετε?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και εγώ όπως και εσείς δεν πιστεύω ότι πρόβλημα είναι ο τουρισμός και η επισκεψιμότητα. Πρόβλημα είναι ο τουρισμός να είναι ασίδωτος και να μην υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν οι καλοί επιχειρηματίες του τουρισμού, οι ξενοδόχοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό σε οποιοδήποτε επίπεδο, γιατί έχουν δει ποιες είναι οι συνέπειες του κακού τουρισμού των τελευταίων ετών. Επειδή δεν θέλω να μετατρέψω τη συζήτηση σε κάτι που αφορά τον τουρισμό και μόνο, θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο. Σε αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει 40.000 κοινωνικές κατοικίες, όπου θα αξιοποιηθούν όχι μόνο νεόδμητες κατοικίες που θα δημιουργηθούν για αυτό το στόχο, αλλά και ένα σύνολο από δημόσια και δημοτική περιουσία, ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, προφανώς με κίνητρα, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε τους οικονομικά ευάλωτους και τους νέους ανθρώπους μια προτεραιότητα. Δηλαδή όλους εκείνους τους ανθρώπους που σήμερα ψάχνουν να κάνουν μια οικογένεια και να πάνε κάπου, τους φοιτητές που λέγαν προηγουμένως, ανθρώπους με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, δημόσιους λειτουργούς. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στις σκηνές τώρα σε διάφορα νησιά χρειάζονται κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το πρώτο. Το
0: δεύτερο, να πάρουμε είναι το... δηλαδή ερώτηση, αντίλογος. Να, εδώ στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, ξέρω ότι έχουν καταγράψει τα δημοτικά κίνητρα, τα οποία τα περισσότερα είτε μισθώνονται από επιχειρήσεις, είτε από τις ίδιες υπηρεσίες είναι καλυμμένες του Δήμου, είτε είναι εγκαταλελειμμένα. Να βγάλουμε έξω αυτά και να μπουν μέσα οι άνθρωποι?
1: Όχι,
0: είναι
1: δεν, θα βγάλουμε, δεν θα βγάλουμε κανέναν έξω, ναι. Αλλά ό,τι είναι κλειστό, ό,τι είναι κλειστό, ναι, θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Και σε αυτό δεν αναφέρομαι μόνο στις δημοτικές και τις δημόσιες περιουσίες, αναφέρομαι και στις ιδιωτικές περιουσίες, οι οποίες πρέπει να βρούμε κίνητρα να ανοίξουν. Και ένα δεύτερο πλαίσιο το οποίο βάζουμε εμείς είναι το κίνητρο της μακροχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή να είναι κίνητρο για τον ιδιοκτήτη φορολογικό να κάνει ένα συμβόλαιο με τον ενοικιαστή του δεκαετίας για παράδειγμα.
2: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό να είναι μια πρόταση η οποία να μπορεί να γίνει πράξη. Να είναι κίνητρο για κάποιον, όχι να σου λέω ότι κάθε δύο χρόνια θα σου αυξάνω το ενίκιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, εδώ πρέπει να δούμε την παλαιότητα και τη σχέση της παλαιότητας του σημείου που βρίσκεται ένα κίνητο σε σχέση με το ενίκιο. Δηλαδή βλέπετε το οξύμορο, υπόγεια να νοικιάζονται σε εξαιρετικά μεγάλες τιμές απλά και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη. Εδώ πρέπει να δούμε λοιπόν τι νοικιάζουμε, σε ποιον το νοικιάζουμε, να μπει ένας έλεγχος ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση και να μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος της αγοράς.
2: Και μια κλίμακα κιόλας. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι στις αγορές των ακινήτων υπάρχει υποκειμενική και αντικειμενική αξία. Στις ενοικιάσεις αυτό δεν υφίσταται. Είναι όπου πάει. Δηλαδή, θα σου πω, συγγνώμη κύριε Χριστίδη, ένα παράδειγμα. Σε ένα εμπορικό δρόμο πάλε ποτέ του Ηρακλείου, στην Καλοκαιρινού, που παλιότερα έσφριζε από ζωή, τώρα είναι ένας εγκαταλελειμμένος δρόμος με κλειστά εμπορικά καταστήματα. Η καινούργια τάση είναι ισόγεια καταστήματα, εμπορικά καταστήματα, να μετατρέπονται σε όπως κατοικίες και να μοσχοπουλάνε στα ενίκια, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρεις ένα σπίτι. Εκεί, όντως, καλά το λέτε, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
1: Αυτό είναι μια πρακτική την οποία την είδαμε να γίνεται στην Αθήνα εδώ και μια πενταετία περίπου. Καταστήματα να μετατρέπονται σε σπίτια και να βαφτίζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και οφείλω να σας πω και το λέω σε όσους το σκέφτονται ως επένδυση, ότι ειδικά για την μεσομακροπρόθεσμη ενοικίαση είναι κάτι το οποίο δεν έχει λειτουργήσει. Τώρα, εάν κάποιος νιώθει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί μέσω πλατφορμών να βγάλει ένα μικρό εισόδημα, σας λέω ότι είναι τόσο εμφανές ότι μιλάμε για ισόγεια τα οποία είναι πρώην καταστήματα κλπ. Που αυτό είναι μη λειτουργικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο
2: δεν
1: θέλω να πω.
2: Δούλεψε πάντως στην Αθήνα, καλά.
1: Δεν έχει δούλεψει.
2: Οπότε δεν είναι καλή πρακτική. Ναι, συνεχίστε, ναι. Συγγνώμη για την παρένθεση.
1: Και επίσης, εγώ θέλω να σας πω ότι εδώ χρειάζονται και μια σειρά κινήτρων για τις κενές κατοικίες και τα κλειστά σπίτια. Και εδώ πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο δίνουμε κίνητρα σε ανθρώπους να ανοίξουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή από το κράτος για τις ανακαινήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα θετικό βήμα κατά την άποψή μου. Πρέπει να ενταθεί ώστε να αυξήσουμε το απόθεμα, το οικιστικό, να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να κινήσουν παλιά σπίτια και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τα νοικιάσουν, να τα πουλήσουν ή εν πάση περιπτώσει να πάνε να μείνουν άνθρωποι της οικογένειάς τους εκεί. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε για όσους υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η Μαδρίτη δεν είναι τόσο μακριά. Και γιατί το λέω για τη Μαδρίτη? Γιατί πίσω από την κουβέντα των προτάσεων που είναι σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει μια συζήτηση για τα funds και τους servicers. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Δηλαδή εδώ είχαμε κυβερνητικές επιλογές την τελευταία δεκαετία από απανωτές κυβερνήσεις που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι πληστηριασμοί, έχουν κάνει τις εξώσεις πολύ πιο
2: εύκολες
1: και εύκολες και γρήγορες. Επομένως όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πια μια συγκεκριμένη συζήτηση. Εγώ δεν είμαι με κανέναν κακοπληρωτή, δεν πιστεύω ότι κανένας μας μπορεί να σταθεί δίπλα σε κανέναν κακοπληρωτή, αλλά ειλικρινά στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ισπανίας έχουμε μια γυναίκα 87 χρονών της οποίας η σύνταξη είναι 1.350 ευρώ. Και ξαφνικά έρχεται ένας ιδιοκτήτης και παίρνει το ενίκιο από τα 600, τα πάει στα 2.600. Τι να κάνει αυτή η γυναίκα? Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει? Εξαναγκάζεται να αφήσει το σπίτι της και να πεταχτεί με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το είδαμε όλοι να συμβαίνει. Άρα, εδώ πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα έναντι όλων αυτών των γνωστών αγνώστων, services, funds και όλων των υπολείπων, οι οποίοι παίρνουν σε πολύ χαμηλές τιμές ακίνητα και τα αξιοποιούν με έναν τρόπο ο οποίος παραβιάζει τους όρους της, αν θέλετε, ηθικής της αγοράς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με απασχολεί και πάρα πολύ.
2: Είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Οπότε ας μην φτάσουμε να το δούμε να συμβαίνει σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την έκταση, αλλά επειδή με τα ευχολόγια δεν βγαίνει νόημα, είναι άμεση η ανάγκη να πάρθουν νεότερα μέτρα. Όπως και σε μια σειρά από άλλους τομείς της καθημερινότητας, σε μια περίοδο, κύριε Χριστίδη, που δεν μπορώ να σας έχω στο τηλέφωνο και να μην σας ρωτήσω, πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα το πολιτικό σκηνικό. Διότι κάθε μέρα αναλωνόμαστε με μια σειρά από μπουρδολογίες και δεν μιλάμε ποτέ για πολιτική. Δηλαδή, χθες αναρωτιόμασταν αν τελικά θα αλλάξει χώρα η κυρία Καρισιανού, αν έπρεπε ή όχι να καπνίσει μπάφο ο δημοσιογράφος στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά για την ουσία, εγώ δεν ακούω πουθενά να συζητιέται κάτι. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
1: Θέλω να πω με την ευκαιρία της πολύ ουσιαστικής ερώτησης που μου κάνετε, ότι αυτή είναι πολιτική επιλογή του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Μητσοτάκη και όλων των υπολείπων που χρησιμοποιούν τις ατάκες ως μέσο πολιτικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο...
2: Ατάκα είπε και ο κύριος Φαραντούρης, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Εσείς τι καταδικάζετε αυτή την ατάκα?
1: Είναι πολύ διαφορετικό να συζητάμε για μια ατάκα η οποία υπόθηκε σε έναν διάλογο πάνω.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, αν σας πω εγώ ότι εσείς χαργεντίζεστε τώρα με στελέχη, δεν εννοώ ότι κοιμάστε μαζί τους. Αν εσείς μου πείτε ότι χαργεντίζομαι, εγώ μάλλον κοιμάμαι μαζί τους.
1: Δεν θα αποφύγω το σχόλιο για την ατάκα του κ. Φαραντούρη. Θέλω να πω ότι είναι άλλο πράγμα να έχεις οργανώσει από πριν να βγεις και να πεις θα φύγω από τη χώρα εάν δεν μπω στη Βουλή ή εν πάση περιπτώσει ή εμείς ικανείς ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό, πολύ ωραίο και αυτό, το είχα ξεχάσει.
1: Είναι πολύ διαφορετικό από το να κάνεις μια κουβέντα πάνω σε μια αντιπαράθεση όπου γίνεται ένα debate στο ποιος έχει δίκιο. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως. Και έχει σημασία να το πω. Ήμουν στην Κρήτη 5 μέρες. Γύρισα 3 νομούς της Κρήτης και στις 3 νομούς και τις 5 μέρες δεν συνάντησα κανέναν ο οποίος να ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα για αυτά τα οποία συζητάμε στη τηλεοράση το πρωί. Αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει τον μέσο άνθρωπο και όσους συνάντησα ήταν τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα, τα ζητήματα της ακρίβειας, τα ζητήματα τα οποία αφορούν το δημογραφικό, τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη στέγη. Αυτά τα 4 ζητήματα απασχολούν τους Έλληνες οριζόντια και κάθετα από το βορρά μέχρι τον νότο. Και δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε προτάσεις και λύσεις.
2: Ούτε καν, δεν πουλάνε.
1: Γιατί η αντιπαράθεση είναι απολύτως τοξική. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου πρέπει εμείς να επιμείνουμε στην πολιτική. Και το εμείς αφορά και το ΠΑΣΟΚ προφανώς, αφορά και μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι καταλαβαίνουμε ότι φεύγει ο κόσμος από την πολιτική με πολύ μεγάλες ταχύτητες, να ασχοληθούμε με λύσεις και προτάσεις. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι αρκετά όρημη για να κάνει τις σωστές επιλογές όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
2: Φαραντούρης, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ την λέξη χαργεντίζομαι, ποτέ. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια λέξη η οποία ακούγεται έτσι αλλιώς κάπως. Οφείλω όμως να σας πω ότι η λέξη αυτή ακούστηκε πρωτίστως από την κυρία Σδούκου.
2: Α, δεν έπρεπε να την επιστρέψει.
1: Σας είπα προηγουμένως, εγώ διαφωνώ με τη χρήση της λέξης. Διαφωνώ. Αλλά θέλω να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η κυρία Καρισιανού είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο. Αλλά όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι χαργεντιζόσουνα με την κυρία Καρισιανού, κρύβει κάποιο υπονοούμενο για την κυρία Καρισιανού και τις σχέσεις που έχει μαζί της. Δηλαδή εδώ...
2: Σε πιο προσωπικό επίπεδο εννοείται.
1: Ναι. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μια συζήτηση η οποία έχει ένα ρήμα το οποίο είναι προβληματικό ρήμα. Σας το είπα από την αρχή.
2: Ναι.
1: Και θα καθόμαστε, δηλαδή δεν κρύβει για την κυρία Καρισιανού σεξισμό. Δηλαδή ο κύριος Φαραντούρης είναι άντρας, πείτε και τη συζήτηση την ξεπερνάμε. Για την κυρία Καρισιανού δεν κρύβει σεξισμό, για παράδειγμα, ότι η κυρία Καρισιανού χαργεντιζόταν με τον κύριο Φαραντούρη. Δηλαδή, θέλω να σας πω...
2: Ναι, να μην υπάρχει αυτή η αμφίσιμη μονόπλευρη ανάλυση, το καταλαβαίνω.
1: Η συζήτηση είναι μια συζήτηση στην οποία εγώ θα προτιμούσα να την κάνω με ευθύ τρόπο. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε στον κύριο Φαραντούρη για τις πολιτικές του επιλογές και ο κύριος Φαραντούρης έλεγε ότι πράγματι είναι αλήθεια, η κυρία Σδούκα έχει περάσει από 2-3 διαφορετικά υπουργικές θητείες διαφορετικών υπουργών, ήταν στέλεχος. Δεν κρύβεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται από την συζήτηση.
2: Ναι, αλλιώς θα είχε ακουστεί βεβαίως.
1: Ναι, είναι άλλο τύπο επιχείρημα.
2: Εννοείται.
1: Απλά θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου πρέπει να προστατεύσουμε τις γυναίκες στη δημόσια σφαίρα, γιατί πολλές φορές είναι θύματα της πίεσης που δέχονται και από τα στερεότυπα και από την πορεία της πολιτικής ζωής, αλλά πρέπει να είμαστε και εξαιρετικά προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε συνολικά στη δημόσια σφαίρα, είτε είμαστε άντρες είτε είμαστε γυναίκες. Αυτό είναι κανόνας για όλους μας.
2: Συμφωνώ, κύριε Χριστίδη.
1: Γιατί ξέρετε, και εγώ έχω ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν, από άντρες, δεν μιλάω από γυναίκες, έχω ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν τη λογική «είσαι πολύ μικρός, δεν τα θυμάσαι τώρα αυτά», και τα βλέπουμε να υπάρχουν ακόμα και σήμερα.
2: Άρα λοιπόν, και εσείς έχετε βιώσει ρατσισμό, αλλά άλλου είδους.
1: Δεν υπάρχει κανένας, και εσείς έχετε βιώσει, φαντάζομαι.
2: Κάνουμε μια μέρα
1: γυναίκα,
2: μια εκπομπή, να το πούμε.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί στο να βάλουμε κανόνες και όρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλη η κουβέντα ξεκινά από εκεί που το ξεκινήσατε εσείς. Εάν επιλέξουμε την μπουρδολογία, τις επιθέσεις και τη λογική η οποία είναι να βγάλει ένα στο μάτι του άλλου και να μείνουμε στο τέλος όλοι τυφλοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κατά την άποψή μου καταστροφικό για τη δημοκρατία μας σε μια περίοδο που η ρευστότητα και η αβεβαιότητα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, να το ξαναπώ μια φορά ακόμα, όσους ανθρώπους συναντήσαμε, η λογική ήταν, παιδιά, έχετε να μας δώσετε λύση στα προβλήματά μας, να σας ψηφίσουμε, είστε αξιόπιστοι. Αυτά είναι τα ερωτήματα που διαβάζει ο κόσμος.
2: Πάντως, έτσι για να κλείσουμε, που έχει μείνει ένα-δύο λεπτά για την Κρήτη, επειδή κάνατε και μια οργανωμένη έτσι περιοδία, δημοσκοπικά φαίνεται ότι η Κρήτη ανεβαίνει σε σχέση, ας πούμε, με ποσοστά σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, και αυτό σας σωθεί να δείτε και πολύ πιο σοβαρά, δεν ξέρω τι διεργασίες γίνονται, και ένα πιο δυναμικό ψηφοδέλτιο. Έρχεστε δηλαδή με μια ένταση, όχι μόνο γιατί είναι γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά γιατί φαίνεται ότι παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ εδώ έδινε καλά ποσοστά.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Προσωπικά νιώθω ευγνώμων στους θετικούς, διότι έχουν στηρίξει το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο στα πολύ μεγάλα αποτελέσματα του παρελθόντος,
2: αλλά και στα πολύ δύσκολα.
1: Του πρόσφατου παρελθόντος, αναφέρομαι όπως το 23, αλλά και στα πάρα πολύ δύσκολα. Mm. Πάντα το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ αυξημένο στην Κρήτη σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό δείχνει τις βαθιές ρίζες της παράταξης. Και θέλω να σας πω ότι κρίνω και εγώ ως απολύτως πετυχημένη την επίσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη στις αρχές του μήνα. Τώρα, τα ψηφοδέλτια σχηματίζονται. Η άποψη δικιά μου είναι ότι πρέπει να έχουμε ισχυρά ψηφοδέλτια παντού. Αυτό βοηθάει και με γεωγραφική κατανομή και, αν θέλετε, με ανθρώπους που προέρχονται από τα σπλάχνα της κοινωνίας και της παράταξης. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο να βοηθήσει έχει, και πιστεύω, αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο εισέπραξα, ότι είναι τέτοια η ανάγκη για πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, που η δύναμη που πήραμε όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που βρεθήκαμε στην Κρήτη, αλλά και η καθαρή ταυτότητα, θα μας οδηγήσει από εδώ και μπρος. Αν θέλετε να σας πω έτσι συνοπτικά μισή κουβέντα, θα έλεγα ότι το μεγάλο μήνυμα το οποίο πήραμε από την Κρήτη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την πολιτική αλλαγή, δηλαδή να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση.
2: Γιατί άμα τη στέλνετε στην κυβέρνηση, έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι, για να πάει.
2: Σας πειράζω, κύριε Χριστίδη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ξέρω, πολλές φορές αυτό γίνεται. Αλλά αυτό είναι το βασικό ζήτημα.
2: Ναι, πλήρως αντιληπτό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με ανοιχτά μικρόφωνα, με κάθε ευκαιρία να τα λέμε και να σχολιάζουμε και την επικαιρότητα. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας. Είχαμε τάξει αυτό το τελευταίο τραγούδι, ανάστατο το στούντιο απέναντι, ο Ντόνης ο Τσαπίνος μου τελείωνε να παίξουμε μόνος του Ρουνάκης, όλοι εκεί είναι, περιμένω, ήρεμια, φεύγω. Φεύγω και Σαββατοκύριακο, ρε τι γίνεται Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί στις 8, πρώτο Θεός, we'll be here. Άντε γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των ραντάρ στο λόφο Παπούρα για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. 2 χρόνια χωρίς ελέγχους στους χώρους αισθητικής αναφέρει πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Κρήτης Ειρήνη Δανδάρη στο Creta One 102,3. Η Ένωση έχει καταθέσει φάκελο με 24 χώρους στο Ηράκλειο ζητώντας ελέγχους. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης, καθώς 47 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γάβδου. Συνελήφθη 61χρονο στα Χανιά για κλοπές σε αυτοκίνητα και μία κατοικία. Στις 5.000 ευρώ η φερόμενη λία. Η Ρωσία χτύπησε εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας και κέντρα logistics στην Ουκρανία. Έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου. Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Δεν θα την βρεις ποτέ αυτή τη θέση.
1: Μα δε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έτσι, θα ρωτήσω την Αντιγόνη, την Ανδρεάκη, πώς κάθεται σε αυτή την καρέκλα και όταν έρχομαι εγώ δεν πατάνε τα πόδια μου κάτω. Αιωρούνται. Κουνιαμπέλα. Αλλά έτσι λέει, δεν κρύβεται το πρόσωπό μου από το μικρόφωνο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Τελευταία εργάσιμη μέρα για πολλούς της εβδομάδας, 25 του Σεπτέμβρη, και είμαστε εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα μέχρι και τις 12. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Όντως έχει, Δημήτρη, πολλή επικαιρότητα. Πολλά αυτά που γίνονται. Και εγώ έλεγα: τι ωραία, θα έρθουμε την Παρασκευή. Θα λέμε εδώ για πολιτιστικά, θα λέμε εδώ για έτσι διάφορα χαλαρά. Αλλά μόνο χαλαρά δεν είναι τα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Τρόποι επικοινωνίας: 281-03-83-2.

0: Είχε, σε φρόντισαν. Έτσι.
1: Με φρόντισαν.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί τον φροντίζουμε εδώ το Δημήτρη Κανάκη, αλλά στο σπίτι τον φροντίζουν περισσότερο.
1: Ευτυχώς θα πω εγώ.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Σήμερα είναι λοιπόν βραδιά του ερευνητή και θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαμιχαήλ στη συνέχεια τη εκπομπή, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα και αυτή τη χρονιά στο ΙΤΕ. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την αταξία. Ποια αταξία? Ότι δεν είμαστε σε τάξη ή τις αταξίες που κάνουμε όταν είμαστε μικροί, όχι θέλω να το
1: διαβάσω. Μπορεί να εννοεί και την αταξία την πάθηση.
0: Ναι, αυτό εννοεί. Μια σπάνια νευρολογική νόσος. Αυτό εννοεί. Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμών, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και έχουμε και γιορτούλα σήμερα. Γιορτάζει η Εφροσύνη. Φρόσο, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Μια γρήγορη ματιά μου ρίξουμε έτσι στην επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε, Δημήτρη, και εξελίξεις για το ραντάρ στην Παππούρα. Έχουμε συνέντευξη τύπου που ξεκινάει σε λίγη ώρα στην περιφέρεια Κρήτης αναφορικά με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια την Κυριακή. 5 χρόνια και δεν ξέρω κανένα τελικά να έχει κουνηθεί φύλλο. Εγώ αυτό θα πω. Ξέρω ότι γίνεται πολύ μεγάλη
1: προσπάθεια. Και η συνέντευξη τύπου αφορά αυτό.
0: Ναι,
1: γίνεται με αφορμή τα 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι. 10 με 10 και μισή οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου έχουν συνάντηση στην περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Κεγκέρογλου, με τον κύριο Καντάτσιο. Και μετά θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Οπότε έχουμε και εκεί πολλά να πούμε. Η ουσία βέβαια είναι τι έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια.
1: Ναι, γιατί ούτε το θυμηθήκαμε 2 μέρες πριν την επέτειο, α το πούμε έτσι, δεν λέει και κάτι. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ευαισθησία και το αναδεικνύουμε το θέμα και όλο τον αγώνα που γίνεται. Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν ακούγονται οι φωνές εκεί που πρέπει. Γιατί εμείς τις ακούμε, αλλά μάλλον φαίνεται ότι ο χρόνος έχει παγώσει στο Αρκαλοχώρι. Πολλές οι καταστροφές και πάρα πολλοί άνθρωποι που μένουν στα κοντέινερς, που μένουν στους καταβλισμούς και μεγάλοι άνθρωποι, Δημήτρη, οι οποίοι ουσιαστικά θα δουν τη ζωή τους, όσο μακάβριο και να ακούγεται εκεί, να τελειώνει εκεί. Μακριά. Σωστή. Από τα σπίτια τους, μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από την καθημερινότητά τους, άλλαξε η ζωή τους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής πριν από 5 χρόνια.
1: Ναι, το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, έτσι.

0: Τώρα έχουμε και έτσι μία ενημέρωση και ένα δελτίο τύπου που έχει στελεί από τις επαγγελματίες του κλάδου, ας το πούμε των τουριστικών βαν, οι οποίοι έχουν προβλήματα, Δημήτρη, εδώ και καιρό όσον αφορά το αεροδρόμιο Ηρακλείου με το χώρο στάθμευσης. Τους δόθηκε ένας νέος χώρος. Ζουν έτσι οι επαγγελματίες του κλάδου μία αγωνία. Δεν έχουν επαρκή και νόμιμο χώρο αναμονής. Είχε γίνει πριν από κάποιους μήνες μία προσπάθεια με την παρέμβαση του Προέδρου του Τουριστικού Πρακτόρων, του κ. Βλατάκη. Βοήθησε στο να, τέλος πάντων, να πάρθουν καινοτόμες πρωτοβουλίες για την διαχείριση της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν τα προβλήματα και θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον πρόεδρο του κλάδου, τον κύριο Καραμαλάκη. Από εκεί και πέρα, τώρα επειδή ήμασταν στο Αρκαλοχώρι, είχαμε πριν από πόσο καιρό τώρα είναι, 2-3 παραπάνω, 4 μήνες, δεν θυμάμαι, είχαμε τις εξαγγελίες της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας, που έλεγε για δεύτερο και δασί και μάλιστα στο Αρκαλοχώρι.
1: Νομίζω προχωράει αυτό, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Δεν ξέρω αν είχες κάποια άλλη. Κάτι μου ανέφερες, νομίζω, τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω προχωράει.
0: Προχωράει τώρα. Δεν προχωράει πρακτικά, νομίζω. Δεν ξέρω. Θα μας τα πει καλύτερα αυτά στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντίνη Οικονομοπούλου, που είναι προϊσταμένη του και δασί. Okay. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Έχουμε περίπου 4.000 αιτήματα αξιολόγηση στον χρόνο. Μιλάμε για το. Τοπικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ πίσω τα πράγματα. Είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Είναι ελάχιστο το προσωπικό. Η κυρία Οικονομοπούλου θα μας δώσει την εικόνα. Ποιες είναι οι ανάγκες, τι είναι αυτό που προκαλεί τόσες πολλές μεγάλες καθυστερήσεις. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι περνάει από το κεδασί όταν το παιδί τους, μάλλον κάνουν αίτηση, με συγχωρείτε, για να περάσει από το κεδασί όταν το παιδί τους, για παράδειγμα, πάει πρώτη δημοτικού, τελειώνει το παιδί το δημοτικό και αξιολόγηση δεν έχει γίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ένα παιδί, αν όντως έχει τέτοια μαθησιακά θέματα, δεν μπορεί να αποδώσει. Mm. Έχει δυσκολίες. Και το θέμα είναι τι γίνεται μετά τις εξαγγελίες της κυρίας Ζαχαράκη. Είναι μια εξαγγελία που έγινε, που θα γίνει, και το θέμα είναι, ναι, θα γίνει. Πόσο κοντά είναι στο να γίνει, είναι στα λόγια και θα το δούμε σε 5-10 χρόνια, είναι,
1: ναι,
0: κάτι πιο άμεσο.
1: Η χρόνια αναμονής, όπως είπες, είναι τεράστια. Και επειδή γνωρίζω λίγο αυτό το θέμα λόγω, τέλος πάντων, προσωπικών ζητημάτων ή που συναναστρέφομαι με εκπαιδευτικούς, είναι σοβαρό ζήτημα τα κεδασί. Δηλαδή αυτό που λες, ναι.

0: ισχύει.
1: Και δεν είναι βέβαια μόνο στο, να πούμε ότι δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι, σε όλη τη χώρα υπάρχουν προβλήματα υποστελέχωσης, πολύ μεγάλες ανάγκες. Δεν γίνονται τα πράγματα στους χρόνους που θα έπρεπε. Θα μας δώσει καλύτερα την εικόνα η κυρία Οικονομοπούλου. Και αν εσείς σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και αν εσείς έχετε ερωτήσεις, καλό είναι να τις στείλετε από τώρα στο kretaman.gr πατώντας το μπλε κουμπί. Θα δούμε τι θα γίνει και απόψε το βράδυ στο ΙΤΕ στη βραδιά ερευνητή. Θεσμός έχει γίνει, Δημήτρη. Μία πολύ ωραία βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάθε χρόνο το δελτίο τύπου, τις παρουσιάσεις που γίνονται, δεν έχω πάει ποτέ. Και έχει, ευκαιρία, και πάρα πολύ κόσμο, έχει και πάρα πολύ κόσμο που βοηθάει και εθελοντικά και έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη βραδιά έτσι πολλοί κόσμος. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και με την πολιτική. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας όλο ένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση χθες. Και βέβαια έχει προκαλέσει οι ποικίλες αντιδράσεις, Δημήτρη, η δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Πώς το είπε, ή εμείς ή κανείς. Ναι. Κάπως έτσι δεν το είπε. Με αυτή την αφορμή, και επειδή είμαστε, το λέμε και το ξαναλέμε, σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, μετά τις 11.30 θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Καρπούτσι. Είδες τι έγινε στην Πλάκα.
0: Ναι,
1: στην
0: αυτό, Αθήνα. Γι' αυτό σου έκανε νόημα τώρα.
1: Τι έγινε, βρε παιδιά, εκεί. Έγινε, λέει, μια ισχυρή έκρηξη σε ένα κτίριο στην Πλάκα, στην περιοχή της Αττικής. Αν δεις τις εικόνες, είναι συγκλονιστικές.
0: Ναι, ναι.
1: Τραυματίστηκε ένας περαστικός. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Στην οδό Λυσικράτους ακούστηκε, λέει, ο θόρυβος σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Βέβαια έχει σπεύσει η πυροσβεστική από την αρχή που εκδηλώθηκε το συμβάν. Βέβαια και πάρα πολλές σοβαρές υλικές ζημιές και στο κτίριο και σε σταθευμένα οχήματα. Εκδηλώθηκε, Δημήτρη, και πυρκαγιά. Και στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες, επιχείρησε ειδικό διασωστικό σχήμα. Όχι, μα με συγχωρείτε, τις πρώτες ΕΜΑΚ. Ανακριτικό κλιμάκιο είναι εκεί που διερευνά τα αίτια.
0: Το καλό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε θύμα. Έτσι, δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Έχουμε τον τραυματισμό. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά από θράσμα. Άντε σήμερα.
0: Θράσμα,
1: ναι.
0: Γενικά κάτι έχει γίνει με τα Σαρδάμ. Δεν ξέρω, ναι, ένας κολλάει τον άλλο.
1: Είναι η μέρα του Σαρδάμ από χθες και σήμερα.
0: Ποια μέρα, έχει, είναι η εβδομάδα του Σαρδάμ.
1: Έχει μεταφερθεί ο άνθρωπος, το Γεώργιος Γεννηματάς. Έρχεται ο Αντώνης Τσαπρίνος να μου φτιάξει το μικρόφωνο. Μα πες μου, θέλεις να κατεβάσω την καρέκλα, τι να κάνω. Ορίστε, έτσι, live εδώ, επί τόπου γίνονται αυτά.
0: Βέβαια, αυτά σε βέβαιες ζωντανές εκπομπές, πάντα ήθελα να το πω αυτό.
1: Πάντως φαίνεται, λέει, ότι μάλλον, δεν το ξέρουμε, έγινε, λέει, διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα αυτά τα ευρήματα και τι και πώς θα τα έχουμε στην συνέχεια. Πάντως αν δείτε και στο kretaman.gr φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο, πραγματικά απορώ που υπήρχε μόνο ένας τραυματισμός και δύο απεγκλωβισμοί, πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ, μια και αναφέρεις Τσίπρα πριν, δεν μπορεί να μην αναφέρεις Μητσοτάκη, γιατί είχαμε χθες ομιλία στον ΟΗΕ. Είδες καθόλου?
1: Δεν είδα.
0: Μίλησε για Τουρκία, μίλησε για Ελληνοκυπριακό, για το Κυπριακό βασικά, το μήνυμα για τον Κάσους Μπέλη που ήταν γι' αυτό έτσι σε έντονο ύφος. Και για τα ενεργειακά σχήματα της Ελλάδας δεν είμαστε ταραχοποιοί, έτσι. Δηλαδή είχε ένα ενδιαφέρον, αν και για μένα από τη χθεσινή ξέρεις του ΟΗΕ κρατώ το Νετανιάχου. Που σηκώθηκε και έφυγε το μισό.
1: Ναι.
0: Τι το μισό?
1: Παραπάνω.
0: Σχεδόν όλο.
1: Σχεδόν
0: όλη η αίθουσα σηκώθηκε και έφυγε όταν μίλησε.
1: Και δεν ξέρω αν είδες την αναφορά στην δική μας ιστορία εδώ, στη συνάντηση Τραμπ με τον Σι. Πρέπει, λέει, να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Θουκυδίδης πάντου κολλάει. Μεγάλο πλάκα τώρα. Συγγνώμη. Όλος ο δυτικός πολιτής πώς έχει χτυπήσει πάλι.
1: Ήξερε όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ποιος είναι.
0: Προφανώς.
1: Να...
0: Καλά, αμφιβάλλω αν ήξερε ποιος είναι ο Θουκυδίδης. Να σου πω να
1: μάθει. Τι επικοινωνιολόγοι λες στο Στέφαν. Μπορεί, μπορεί.
0: Δηλαδή, αν του λέγανε ποιος είναι ο Θουκυδίδης, πιθανόν ο Τραμπ να λέγε πολεμιστής της αρχαίας Ελλάδας. Καμία σχέση.
1: Έτσι, έτσι. Εδώ, άμα ρωτήσουμε τα δικά μας τα παιδιά, γυμνάσιο λύκειο ξέρουν ότι.
0: Τρέμω.
1: Αυτό σου λέω. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καραμαλάκη, που είναι, όπως το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ο πρόεδρος του. Έχω ένα τηλέφωνο, αλλά τώρα δεν μπορώ να το σηκώσω. Μετά, στο διάλειμμα. Όποιος με καλεί, να με καλεί στο διάλειμμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Καραμαλάκη. Είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών του κλάδου. Θα το πω, κύριο Καραμαλάκη, έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, των τουριστικών βαν. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στο καλεστέ σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Έχουμε ανοίξει ξανά το θέμα συζήτηση εδώ στο Κρατάω, αν και με την κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη, και έχουμε μιλήσει και εμείς στο παρελθόν για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και αναφέρομαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαν γίνει παρεμβάσεις πριν από ένα χρονικό αλφα διάστημα, κυρία Καραμαλάκη, με τη μεσολάβηση και του κυρίου Βλατάκη. Είχε βρεθεί μια προσωρινή λύση. Αναφερόμαστε στο χώρο στάθμισης που ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει χώρος να σταθμεύεται. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν λύθηκε το πρόβλημα.
2: Η παρέμβαση του κυρίου Βλατάκη είχε να κάνει κυρίως με την ευρυθμία του κυκλοφοριακού προβλήματος, το οποίο είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, όπου ιδιώτες και επαγγελματίες εκτός του χώρου του αεροδρομίου παρκάραμε. Να το βάλω σε πληθυντικό πρόσωπο. Παρκάραμε παρανόμως, διπλοπαρκάραμε, αποτέλεσμα να μπλοκάρει το αεροδρόμιο, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές και αυτό να δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Η παρέμβαση του κ. Βλατάκη λοιπόν να φτιάξει ένα τύπου πόρτα με security κατά τον τρόπο που να παρεμποδίζει την συνεχόμενη ροή των δουριστών να διέρχονται από το ένα μέρος στο άλλο, αναφερόμενος στα ρεντεκάρ απέναντι και τη διάβαση πεζών που βρίσκεται εκτός του αεροδρομίου, έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα όσον αφορά την ευρυθμία, δηλαδή το κυκλοφοριακό. Ναι. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Και είναι μεγάλο, είναι πολύ έντονο. Μιλάμε για πάρα πολλά πολυάριθμα αυτοκίνητα, τα οποία είναι επαγγελματικής χρήσης, όπως τα δικά μας. Μιλάμε για τους επισκέπτες, μιλάμε για αυτούς που έρχονται να παραλάβουν τους επισκέπτες τους, γιατί είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη. Το πρόβλημα παραμένει.
1: Στείλατε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, που ουσιαστικά λέτε ότι μας ζητούν να είμαστε νόμιμοι, αλλά δεν μας δίνουν χώρο. Εδώ τώρα έχει δύο σκέλη αυτό, έτσι, δύο ερωτήσεις μου έρχονται. Αν υπάρχει επαρκής χώρος που θα μπορούσατε να το χρησιμοποιείτε, αλλά δεν είναι διαθέσιμος, και το άλλο, υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν πρόστιμα, κύριε Καραμαλάκη?
2: Σαφέστατο, δεν είναι παράνομος, η παραβατικότητα διώκεται. Και δυστυχώς στις μέρες μας η παραβατικότητα κοστολογείται πολύ υψηλά.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα δούμε το πρόβλημα, θα δούμε την έβρεση λύσεως. Υπάρχουν προτάσεις, έχουν δοθεί και στο Δήμο Ηρακλείου, έχουν δοθεί και στην περιφέρεια. Δύο φορείς οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Από το πώς ευθύνεις στον κάθε φορέα υπάρχει εκάστοτε λύση. Όρεξη δεν υπάρχει.
0: Ποιες λύσεις είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν βάση και να προχωρήσουν?
2: Όσον αφορά τον Δήμο Ηρακλείου, έχουμε προτείνει στο χώρο της ΔΕΠΑΝΑ να μας παραχωρήσει κάποιος χώρος όπου δεν έχει γίνει εφικτό. Και όσον αφορά την περιφέρεια, επειδή μιλάμε για εθνικό δίκτυο, ένας χώρος πλησίων του αεροδρομίου να μας παραχωρηθεί. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, αν πάμε στο αεροδρόμιο, βλέπουμε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα να παρκαρισμένα 1, 2, 10 μέρες, 20 μέρες, ανενόχλητα. Οπότε αυτός ο χώρος, γιατί να μας παραχωρηθεί σε εμάς, επαγγελματίες είμαστε, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας και κυρίως να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες. Γιατί καμιά φορά ερχόμαστε να λέμε «Α, αυτός είναι σωστός, α, αυτός είναι λάθος», αλλά πίσω από τον σωστό και το λάθος κρύβεται ένας πελάτης ο οποίος φέρνει χρήματα στην οικονομία την τοπική. Αυτόν τον πελάτη τον σκέφτεται κανείς? Δηλαδή, αν αυτός ο πελάτης έκανε το λάθος και ήρθε με μένα, έκανε το λάθος, δεν με ήξερε και από χθες, σήμερα με γνώρισε, γιατί πρέπει να ταλαιπωρηθεί επειδή διάλεξε εμένα? Αυτό έχει κανείς αναρωτηθεί γιατί πρέπει να συμβαίνει?
0: Ναι, και άρα το βάλουμε μετά μια λυσίδα κόστους κριτικών ενδεχομένως στο διαδίκτυο που δυσφημεί. Αυτό ισχύει.
2: Εντάξει, έχουμε δει τώρα και με τα έργα που γίνονται και με όλες αυτές τις παρεμβάσεις τις άτυπες, ότι κανένας δεν σκέφτεται τον τελικό αποδέκτη της υπηρεσίας. Μιλάμε για ένα προϊόν. Έχοντας ένα νησί το οποίο λειτουργεί για 5 με 6 μήνες βασιζόμενοι στον τουρισμό, θεωρώ, και προσωπική μου άποψη είναι, ότι θα έπρεπε να έχει άλλη αξία ο τουρίστες εδώ πέρα που δαπανεί τα χρήματά του.
1: Εσείς είναι σίγουρο ότι έχετε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, θεωρώ, προς τη διοίκηση και του αεροδρομίου και στις αρμόδιες αρχές. Απαντήσεις παίρνετε μέχρι τώρα?
2: Ο καθένας δεν σηκώνει το χέρι του να υπογράψει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ευθυνοφοβία και να περάσει ο χρόνος έτσι ώστε να φύγουμε από εκεί πέρα, να πάμε αλλού. Αυτή είναι μια μέθοδος η οποία δεν είναι μόνο σε εμάς, τη βλέπουμε και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Πώς θα περάσει ο χρόνος να πάει αλλού.
1: Να φύγετε κύριε Καραμαλάκη, να πάτε αλλού, να πάτε πού δηλαδή, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο τουρίστας, πού φτάνει στο αεροδρόμιο, ρε.
2: Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να την απαντήσω εγώ. Να πάμε αλλού και εμείς πού. Κάποια στιγμή σε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον φορέα, του λέω το πρώτο σωστό σημείο για να παρκάρω εγώ σαν υπηρεσία είναι στην Αλκαρνασσό. Αν εσάς σας αρέσει να πάρω ένα πελάτη με τη βαλίτσα του σε μια ηλιόλουστη μέρα 40 βαθμών, το παιδί στο καρότσι και να τον παίρνω εγώ τον τουρίστα, να τον πηγαίνω στην Αλκαρνασσό για να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό μου, αν σας αρέσει αυτή η εικόνα, είμαι μαζί σας, θα το κάνω.
1: Ναι. Εσάς, αν δεν δοθεί μια άμεση λύση που να σας ικανοποιεί, κύριε Καραμαλάκη, ενώ ο δικός σας κλάδος, όχι εσάς προσωπικά, ποια θα είναι η επόμενη σας κίνηση?
2: Έχουμε προειδοποιήσει και για κινητοποίηση, έχουμε προειδοποιήσει και για στάσεις εργασίας. Σεβόμενοι πάντα το τουριστικό προϊόν, δεν έχουμε υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Μέχρι να ξεπεράσουν τα όρια. Ανθρώποι μας και εμείς, επαγγελματίοι μας και εμείς, κάποια στιγμή θα σπάσει. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, θέλω να πω, πράγμα που δεν συμβαίνει στο αεροδρόμιο συχνά. Παρά όλα αυτά όμως δεν λαμβάνουμε και της ίδιας αντιμετώπισης. Ούτε η αστυνομία μας συμπεριφέρεται κατά τον σωστό τρόπο σε εμάς, ούτε θεσμικά συμπεριφερόμαστε έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Αυτό το πρόβλημα πιστεύετε θα το κουβαλήσετε και στο επόμενο αεροδρόμιο?
2: Θέλω να πιστεύω όχι.
0: Ναι.
2: Έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις.
0: Ωραία.
2: Έχει η δομή στο νέο αεροδρόμιο, δεν το έχουμε δει βέβαια στην πράξη, σε σχέδια, δείχνει να έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση από ό,τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή.
1: Κλείνοντας, κύριε Καραμαλάκη, ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα, αν είχατε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μιλήσετε με τους αρμόδιους, με συγχωρείτε, ποιο θα ήταν το ένα πράγμα που θα ζητούσατε να γίνει άμεσα?
2: Η παραχώρηση χώρου εκτός του αεροδρομίου, όχι εντός, γιατί το χωροταξικό εντός του αεροδρομίου, αν μη τι άλλο, δεν μας χωράει. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας δοθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά εκτός του αεροδρομίου μιλάμε ακριβώς απέναντι. Δηλαδή,
0: εκεί που είναι τελικιαζόμενα, για να είμαστε σαφείς. Για να είμαστε ξεκάθαροι πώς είναι τελικιαζόμενα, να έχετε και σε ένα χώρο αντίστοιχο.
2: Ακριβώς. Ένα χώρο τον οποίο να μπορέσει να παραχθεί αυτή η υπηρεσία σωστά. Σωστά.
0: Ναι, και για να γίνει τη δουλειά σωστά. Ισχύει αυτό.
1: Οπότε, κύριε Καραμαλάκη, θα είστε σε φάση συζητήσεων και από εκεί και πέρα, αν δεν ικανοποιηθείτε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, αυτό λέτε?
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
2: Σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Καραμαλάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, αλλά δεν μας φέρνει χρόνος. Οπότε, ας μείνουμε στο ένα.
1: Που είναι το πιο βασικό, το πιο βασικό και το κυρίαρχο.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
7: Creta One 102,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 38 λεπτά. Φτάσαμε και 38 λεπτά. Μια χαρά. Είναι εκπομπή μαζί. Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκη στο μικρόφωνο. Μαρία Ορφανάκη, εμφανώς με καφέ, βλέπω εδώ πέρα. Κουλούρι.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό τώρα. Έχει φέρει, λέει, έκανε ένα φίλο του Αντώνη του Τσαπίνο αρτοκλασία. Πεντανόστιμο ήταν ο Άρτο.
0: Και τώρα έκανε και καφέ να βουτήξει.
1: Ναι,
0: σωστά. Άντωνη Τσαπίνο, όπω καταλάβετε, πάντα σε επάλξει στα τραγούδια και στην μουσική επιμέλεια. Και φυσικά και Απόστολο Γεωργάκη, εκεί από πίσω μα κάνει νοήματα και όλα τα ωραία πράγματα που βλέπετε από το Web TV μα. Να πω κάτι άλλο, Μαρία. Δυστυχώς δεν προλάβαμε τον κύριο Καραμαλάκη. Έχω ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, και ότι μου στέλνει κάτι πολύ που θα τέριαζε, θα ήταν ωραίο να τον είχα προλάβει τον κύριο Καραμαλάκη, ότι δεν υπάρχει χώρος καν για μας, δηλαδή στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, και έβαλαν τώρα αυξήσεις και ιδεπανάλ σε εμάς στο πάρκινγκ που ενοικιάζει, για τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων, για να πάρουν ό,τι μπορούν, γιατί φεύγει το αεροδρόμιο.
1: Γενικά ενδιαφέρει, από ό,τι κατάλαβα, ναι, εγώ το θέμα αυτό, γιατί έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς θα στείλετε μετά που κλείσαμε την.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να γίνει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε όμως να ξανανοίξουμε το θέμα από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Είπαμε μηνυματάκια στο crateron.gr, πατώντας το μπλε κουμπί μας βλέπετε και στέλνετε τα μηνύματα, και 2810383282. Τώρα μας είπα ότι έχω πάθει.
0: Τι έχεις πάθει?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρτος και έφαγα πάρα πολύ.
0: Φίλε, ναι, είναι πολύ ωραίος.
1: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις δει ότι κάθε χρόνο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει τη βραδιά ερευνητή στο ΙΤΕ. Θα μιλήσουμε σε λίγο με το Διευθυντή Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης για να μας πει τι είναι αυτά τα ωραία που θα συμβούν απόψε και απόψε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δεσμευτώ, αλήθεια τώρα σου λέω, έχω ακούσει τα καλύτερα. Είναι μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ και κάτι το οποίο δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που θα γίνει απόψε.
0: Και είναι έτσι από αυτά τα θέματα που σου αρέσουν, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, πάντα σε αυτά τα meeting που έχουμε για το τι θα συζητάμε. Είναι αυτά τα. Όχι, ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο.
1: Και έχω και την αίσθηση, ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Παπαμιχάη, ότι είναι και αρκετοί οι εθελοντές που παίρνουν μέρος σε αυτό. Αλλά θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Παπαμιχάηλ, που είναι ο Διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και επιμελείται τη βραδιά ερευνητή στο ΙΤΕ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
0: Καλή σας
2: μέρα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ απλό, γιατί ίσως και κάποιοι ακροατές μπορεί και να μην το γνωρίζουν. Τι είναι η βραδιά ερευνητή και τι μπορούν να δουν σήμερα οι επισκέπτες?
2: Ναι, βέβαια, η βραδιά ερευνητή, να πω καταρχήν ότι διοργανώνεται για άλλη μια φορά στο ΙΤΕ. Σήμερα το απόγευμα στις 5 το ΙΤΕ ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, τις εγκαταστάσεις τους, τις βούτες, για να γνωρίσουν την επιστήμη και την έρευνα από κοντά. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένας θεσμός με αρκετά χρόνια παρουσίας στην Ευρώπη. Θα έλεγα ένας θεσμός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει σταθερά, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να φέρνει την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη, έτσι, ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ενδεικτικά να σας πω ότι προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, και φανταστείτε ότι για τη διετία 26 και 27 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει περίπου 16 εκατομμύρια για σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις που γίνονται σε 40 χώρες. Και βέβαια αυτό νομίζω ότι δείχνει τη βαρύτητα που δίνει, που δίνεται από τη μεριά της Ευρώπης, έτσι, για την σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία και τους ίδιους τους πολίτες.
0: Έχουν γίνει βηματάκια τα τελευταία χρόνια ως προς αυτό που αναφέρετε τώρα στο τέλος, με την επιστήμη και τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει πιο κοντά? Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
2: Ναι, ναι, όχι, πολύ καλά το λέτε. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όντως έχουν γίνει σημαντικά βήματα, διότι εάν δούμε διαχρονικά τα τελευταία 10 χρόνια, γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να έρθουν τα ιδρύματα, τα ερευνητικά και τα ακαδημαϊκά, πιο κοντά στην κοινωνία, να εμπλέξουν τους πολίτες σε αυτό που λέμε έρευνα, όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπαμε. Βλέπαμε κυρίως πανεπιστήμια σε ό,τι αφορά την έρευνα, όχι τη διδασκαλία, αλλά και τα ερευνητικά κέντρα να ήταν κάπως αποκομμένα από την κοινωνία και την οικονομία γενικότερα.
1: Κύριε Παπαμιχάηλ, θα δούμε κάτι εκεί, όσοι το επισκεφτούμε, που θα έχει να κάνει με τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη? Θεωρώ πως ναι.
2: Ναι, βεβαίως. Θα δούμε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, έξυπνα συστήματα που αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο, θα γνωρίσουμε, ξέρετε, η θεματολογία είναι πολύ μεγάλη, θα δούνε πολλά πράγματα αυτοί που, ο κόσμος δηλαδή που θα έρθει εδώ, θα γνωρίσουμε τον κόσμο του αρχαίου DNA, θα δούμε για παράδειγμα πώς ο εγκέφαλος μαθαίνει, θυμάται και προσαρμόζεται, αλλά και πώς οι ερευνητές μελετούν τους μηχανισμούς της γύρανσης και των ασθενειών. Τώρα, σε ό,τι αφορά, μιας και είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη, να πω ότι εφαρμογές κυβερνασφάλειας που σχετίζονται και με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι ένα πεδίο που γίνεται όλο ένα και έτσι πιο σημαντικό στην καθημερινότητά μας, δηλαδή πώς η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τις τεράστιες δυνατότητες που δίνει σήμερα, παράλληλα δημιουργεί και προκλήσεις που σχετίζονται με την κυβερνασφάλεια, με παραπληροφόρηση.
1: Με πολύ ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να ενημερωθούμε γι' αυτό, γιατί είπαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας και νομίζω, και κύριε Παπαμιχαήλ, ότι θα το βλέπουμε μπροστά μας και όλο ένα και περισσότερο και σε πιο πολλούς τομείς.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι λίγο οργανωτικό. Είναι εύκολο να στηθεί όλο αυτή έτσι, η βραδιά, όλο αυτό το stage που, ή γενικά όλη αυτή η εκδήλωση, πόσο εύκολο είναι να στηθεί κάτι τέτοιο?
1: Τελειώνει, κύριε Παπαμιχαήλ, και ξεκινάτε την επόμενη, ή είναι πολύ ακραίο αυτό που θα πω?
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς υποδεχόμαστε τον κόσμο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό για να γίνει χρειάζεται προετοιμασία ημερών πριν, ως προς το τι θα είναι αυτό το οποίο θα δείξουμε στον κόσμο, να σχεδιάσουμε το χώρο στον οποίο θα στηθεί, ας πούμε, το κάθε περίπτερο, διότι να πω ότι δεν δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο που θα έρθει στο ΙΤΕ να δει μόνο να παρουσιάσει η ερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε και σχολεία, μικρούς ερευνητές, οι οποίοι και αυτοί θα έρθουν, αλλά έχουμε και άλλες δράσεις, όπως για παράδειγμα την Περιφέρεια Κρήτης, το Παρατηρητήριο Καινοτόμων Επιχειρηματικότητας, το Europe Direct. Έχουμε τις πανεπιστημιακές εκδόσεις που δίνουν βιβλία, οπότε ναι, όλο αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι μέχρι από τις 5 μέχρι τις 11 η ώρα που υποδεχόμαστε τον κόσμο.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα που πιστεύετε, κάποια δράση ότι θα ενθουσιάσει περισσότερα τους μικρούς επισκέπτες, τα παιδιά?
2: Ναι, έχουμε πολλές δράσεις παράλληλες. Πιστεύω ότι αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι να περιηγηθεί ο κόσμος στα εκθέματα των Ινστιτούτων, να επισκεφθούν κάποια εργαστήρια και να δουν από κοντά πώς είναι τα εργαστήρια αυτά και τι κάνουν, και βέβαια να συμμετέχουν και σε διαδραστικά πειράματα. Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να αναφέρουμε την αστροπαρατήρηση με τα τηλεσκόπια.
1: Νομίζω, κύριε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Όποιοι μας ακούν, μπορούν να έρθουν από τις 5 μέχρι τις 11 χωρίς να υπάρχει κάποια, ξέρω εγώ, δήλωση συμμετοχής ή οτιδήποτε? Απλά έρχεται όποιος τον ενδιαφέρει?
2: Ναι, μπορεί να έρθει. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, η είσοδος είναι ελεύθερη. Υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες όμως χρειάζονται προεγγραφή. Όχι όλες, είναι κάποιες συγκεκριμένες, και αυτό γίνεται διότι θέλουμε να είναι ελεγχόμενο τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στις δράσεις. Δηλαδή η επίσκεψη, για παράδειγμα, σε ένα ερευνητικό εργαστήριο θα πρέπει πρώτα να έχει γίνει προεγγραφή, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί όλος ο κόσμος ταυτόχρονα να μπει σε ένα εργαστήριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίνεται εφάπαξ, γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, απλά χρειάζεται να γίνει μια προεγγραφή για να είναι ελεγχόμενη η πρόσβαση στο εργαστήριο.
1: Πάντως νομίζω, δεν ξέρω Δημήτρη, νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πώς να το πω τώρα, αυτή η εξωστρέφεια, δηλαδή ότι η έρευνα έχει αρχίσει σιγά σιγά και βγαίνει έξω από εσάς, έξω από τα εργαστήρια και συναντά το κοινό. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και μιας και αναφέρεις το κοινό, είναι ευκαιρία, θα ήθελα να κάνω ερώτημα, πού είναι το ενδιαφέρον του κόσμου πιο έντονο, σε ποιο κλάδο?
1: Από τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες εκδηλώσεις.
2: Είναι δύσκολη η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Θα έλεγα ότι όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα επιστημονικά, έτσι προσελκύουν το ενδιαφέρον. Ίσως ενδεχομένως, επειδή είναι λίγο πιο κατανοητό στους ανθρώπους και πιο πρακτικό, να είναι εφαρμογές έτσι πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες βέβαια παίζουν οριζόντια και μπορεί να είναι στη βιολογία, στη βιοτεχνολογία, στην ιατρική. Οπότε, επειδή είναι κάτι το οποίο κυρίως τα νέα παιδιά το βλέπουν και μπορούν να το καταλάβουν πιο εύκολα, ενδεχομένως θα έλεγα ότι ίσως το ενδιαφέρον να ήταν περισσότερο εκεί. Χωρίς βέβαια να θέλω να δικήσω άλλα εκθέματα, έτσι.
1: Εγώ θα κάνω και μία προσωπική ερώτηση. Κύριε Παπαμιχαήλα, από το συγκεκριμένο, από την οργάνωση και την επιμέλεια της βραδιάς του ερευνητή, τι είναι αυτό που κερδίζετε εσείς? Τι προσωπικά, δεν εννοώ υλικά, ενώ τι είναι αυτό που κερδίζετε ως γνώση, ως εμπειρία? Δεν ξέρω αν σας μιλάνε και σας λένε οι άνθρωποι και εισπράτετε κάτι. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι σχετίζεται και με το αρχικό ερώτημα για το πόσο η κοινωνία είναι κοντά στα ιδρύματα ή όχι. Mm. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι βλέπουμε τον κόσμο να έρχεται πλέον στα ιδρύματα, έρχεται στο ΙΤΕ, έχει ενδιαφέρον να δει τις τεχνολογίες και τα εκθέματα που παρουσιάζονται εδώ, και αυτό είναι και μια προσωπική, όχι μόνο στο δικό μου πρόσωπο, αλλά στο πρόσωπο της ερευνητικής κοινότητας, μια προσωπική ικανοποίηση ότι έχει πλέον, έχουμε φύγει πλέον από αυτό που οι ερευνητές ήταν κάτι ξένο ενδεχομένως για την τοπική κοινωνία. Οι ερευνητές είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, μιλάνε με τους ανθρώπους, πολλές φορές ζητάνε από τους πολίτες να είναι μέρος της διαδικασίας ερευνητικής, με την έννοια του ότι θέλουν τη γνώμη τους, τα προβλήματα τα οποία ας πούμε υπάρχουν και η έρευνα προσπαθεί να καλύψει. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, το ότι η κοινωνία και οι πολίτες έχουν έρθει πιο κοντά στην έρευνα, νομίζω είναι ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον το έχουμε κερδίσει και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.
1: Υπάρχει, κλείνοντας κύριε Παπαμιχαήλ, κάποιο παιδί, κάποιος νέος άνθρωπος που έχει έρθει εκεί και μετά από όλα αυτά που έχει παρακολουθήσει έχει πει εγώ αυτό θέλω να γίνω, το μεγαλώσω?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια, και επειδή η βραδιά ερευνητή πάει αρκετά χρόνια πίσω, γύρω στα 20, θεωρώ ότι παιδιά που είχαν έρθει στο δημοτικό τώρα πλέον είναι φοιτητές, και θέλω να πιστεύω ότι βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι έτσι, και πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν τελειώσει και ακολουθούν το επάγγελμα του ερευνητή στα αρχικά βέβαια στάδια τους, και νομίζω ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πολύ όμορφο αυτό.
1: Ναι. Εμείς να ευχηθούμε η βραδιά ερευνητή να γίνεται για τα επόμενα 100 χρόνια και έτσι θα πω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και θέλω να σας πω ότι με μεγάλη χαρά, είτε τηλεφωνικά είτε εδώ στο στούντιο, κύριε Παπαμιχαήλ, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, για τη δουλειά που γίνεται εκεί και όχι μόνο για τη βραδιά ερευνητή.
2: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, την οποία την αποδεχόμαστε με πολύ χαρά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, και εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω με τα παιδιά
0: να είστε καλά,
1: να κάνω μια βόλτα, έστω και για λίγο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ευχαριστούμε πολύ.

0: θα διαλύσουμε το στούντιο εδώ πέρα, έτσι μου ακούγεται. Είσαι Θεός, λίγος καλοκαιρινός. Πάριος, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, από τα αγαπημένα, παλιά. Λοιπόν, βλέπω ρεπορτάζ στην περιφέρεια Κρήτης, είναι σε εξέλιξη σύσκεψη, συνέντευξη τύπου. Βλέπω εκεί τους βουλευτές του νόμου Ηρακλείου.
0: Όχι όλους.
1: Ναι, κύριο Σιτιχάκη βλέπω, όσο μπορώ να διακρίνω. Κύριο Αυγενάκη, κύριο Κεφαλογιάννη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπόθηκαν πράγματα. Υπήρξε μια συνάντηση, δηλαδή, των βουλευτών νόμου Ηρακλείου με τον κύριο Κεγκέρογλου, τον δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, και τον κύριο Κώστα Καντάτζιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, Αρκαλοχωρίου Ελπίδα. Έγιναν κάποιες δηλώσεις, θα ακολουθήσουν βέβαια δηλώσεις και των ίδιων στους δημοσιογράφους. Έχουν, λέει, γίνει βήματα με καθυστέρηση. Υπόθηκε και μία δήλωση ότι θα χρειαστούν, λέει, με το σημερινό ρυθμό, αλλά 21 χρόνια. Τώρα, ο κ. Γκέρογλου το είπε αυτό. Το 21 τώρα πώς προέκυψε? Και δεν είναι 20, είναι
0: 25
1: ή 35, ξέρω εγώ. Το 21 με έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση. Χρειάζεται να υπάρξει επιτάχυνση, και τώρα να σοβαρευτούμε, χρειάζεται να υπάρξει επιτάχυνση. Ο σημερινός ρυθμός, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Γκέρογλου, είναι περίπου 150 αδειοδοτήσεις το χρόνο. Γι' αυτό έδωσε αυτό το συσχετισμό. Άρα με 150 αδειοδοτήσεις το χρόνο σε σχέση με τα κτίρια, έτσι, ναι, έγινε, χρειάζονται 21 χρόνια, για φαντάσου. Πάμε πολύ καλά. Και όλα αυτά 5 χρόνια μετά το σεισμό. Βέβαια, να πούμε ότι έγινε αναφορά και στην Παπούρα.
0: Δημήτρη. Ναι. Έχει γίνει αναφορά στην Παπούρα. Περίμενα να σου πω τι μου κάνει εντύπωση όμως. Δηλαδή, τώρα έπρεπε να γίνει αυτό. Δηλαδή, δύο μέρες πριν. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Δηλαδή, το ότι επειδή συμπληρώνω τα χρόνια από το Αρκαλοχώρι, ας κάνουμε μια συνέντευξη που να πούμε τα θέματα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πιο πιεστικό το πλαίσιο όλο αυτό το διάστημα.
1: Είναι.
0: Το πιστεύεις αυτό, ναι, ή το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω ότι είναι. Αλλά δεν παίρνουν τις απαντήσεις και τις παίρνουν με ρυθμούς χελώνας από την κυβέρνηση.
0: Αναφορικά με την Παπούρα που είπες, ναι, πριν, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίφθηκε από το ΣΤΕΙ προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφι Παπούρα. Επομένως προχωράνε κανονικά.
1: Ναι.
0: Άλλο, ναι, και αυτό θα είναι σημαντικό. Λογικά θα μιλήσει για αυτά ο Δημαρχός.
1: Και βέβαια είχαμε και, έτσι όσον αφορά το θέμα των σεισμόπληκτων, και δηλώσεις από τον κύριο Σιτιχάκη, το βουλευτή Ηρακλείου ΚΚΕ, λέει ότι βλέπω, Δημήτρη, έτσι κάνω τα μάτια μου, ξέχασα τα γυαλιά μου στο διάλειμμα έξω, βιασμός, και τα έχω. Εντάξει. Τίποτα σήμερα.
0: Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν ακριβώς δίπλα, δεν τα είδα.
1: Βρήκα το φως μου. Λοιπόν, βιασμός, λέει, μια ολόκληρη περιοχή. Αναφορικά με την Παπούρα, και ότι έχουν ξεχάσει οι θύνοντες την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Θα υποθούν και άλλα. Τώρα, έτσι, πριν από ούτε μία ώρα δεν έχει ξεκινήσει η σύσκεψη, θα διαβάσετε και ρεπορτάζ στο creta1.gr. Πάντως, πέρα από αυτά που λέγονται, Δημήτρη, και πέρα από τις δηλώσεις που λες, μία βόλτα στο Αρκαλοχώρι, μία βόλτα στους υπόλοιπους, γιατί δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι, έτσι. Λέμε Αρκαλοχώρι, έχουμε συνηθίσει να λέμε Αρκαλοχώρι, που περιλαμβάνει Σαμπάς και ένα σωρό άλλες περιοχές. Εκεί, στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, που ξεσπιτώθηκαν, που ζουν μέσα στα κοντέινερ. Εγώ πριν από 2 χρόνια που έκανα ένα οδοπορικό στην περιοχή και ένα ρεπορτάζ, αν μπεις μέσα σε αυτούς τους οικίσκους, δεν ξέρω πώς τους λένε, εγώ πραγματικά, αλήθεια στο λέω, Δημήτρη, νόμιζα ότι θα πνιγώ και ότι θα πάθω κλειστοφοβία και μέσα, ξέρω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγεις από το σπίτι σου, από τα υπάρχοντά σου, από τη ζωή σου, και να πας σε ένα κουτί που χωράει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, 2 καρέκλες, και σε όλες αυτές τις συνθήκες να στήσεις το σπιτικό σου και να βλέπεις και όλη την πολιτεία, ενώ κυβέρνηση, κράτος, να κοροϊδεύει, να γυρνάει την πλάτη και να ξέρεις ότι θα πρέπει να περάσεις έτσι την υπόλοιπη
0: και
1: ζωή.
0: Και το τραγικό της υπόθεσης, είπες 2 χρόνια πριν να κάνεις το διπορικό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Δεν έχει αλλάξει, το ξέρω. Σαν να έχει παγώσει ο χρόνος. Νομίζω ότι αν πηγαίναμε και σήμερα,
0: ναι, το
1: τα ίδια πράγματα θα βλέπαμε. Τα δύο πράγματα θα βλέπαμε.
0: Και μιλάμε για μια περιοχή που έχει πολλούς κατοίκους. Δηλαδή δεν είναι
1: καλά,
0: κάτι.
1: Κοίταξε, πόσοι έφυγαν, πόσες, ναι, επιχειρήσεις έκλεισαν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. Πόσοι άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν εκεί, δεν μπορούν να βρουν. Ακόμα και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, δεν μπορούν να βρουν σπίτια για να μείνουν. Επιχειρήσεις έκλεισαν, δρόμοι ερήμωσαν. Πολλά, πολλά προβλήματα που εμείς τα λέμε, τα συζητάμε, αλλά αυτοί τα βιώνουν. Όχι.
0: Ναι.
1: Είμαστε στα 3 λεπτά για πριν τα ρολόγια δείξουν 11. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ μαζί. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των ραντάρ στο λόφο Παπούρα για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε κουζίνα διαμερίσματος στην οδό Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχείρησαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς. 2 χρόνια χωρίς ελέγχους στους χώρους αισθητικής, ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Κρήτης Ειρήνη Δανδαρή στο Creta One 102,3. Η Ένωση έχει καταθέσει φάκελο με 24 χώρους στο Ηράκλειο ζητώντας ελέγχους. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης, καθώς 47 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου. Συνελήφθη 61χρονος στα Χανιά για κλοπές σε αυτοκίνητα και μία κατοικία στις 5.000 ευρώ η φερόμενη λία. Κατέρευσε διόροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην πλάκα. Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Η Ρωσία χτύπησε εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας και κέντρα logistics στην Ουκρανία. Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
11: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Θα μπει ή θα μπω.
1: Να γυρίσει, λέει, βιάστηκα. Δεν βιάστηκαμε.
0: 11 και 7, μια χαρά.
1: 11 και 7.
0: Έκανα μια επίθεση στον Άρτο που έχουμε μέσα.
1: Εγώ ξέρω να πω ότι με όλα αυτά που παίζουν εδώ γύρω-γύρω και αυτά, νομίζω ότι άμα ζυγιστούμε μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε πέρα 10 κιλά καθένα.
0: Καταστροφή, μιλάμε.
1: Καταστροφή, καταστροφή.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Μα πώς, δεν χωράνε τα πόδια μου. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 λεπτά μετά τις 11, Κρέτα 102,3.
0: Το κέφι πάντως περισσεύει, θα λέγαμε. Φταίει ότι είναι Παρασκευούλα.
1: Ναι, είπαμε Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα. Νομίζω ότι τη μεγαλύτερη φασαρία την κάνει ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, ο οποίος ήρθε από άδεια και έχει έρθει φρέσκος, με διάθεση.
0: Ναι, ανανεωμένος φέρνει τον
1: είδες. Ανανεωμένος, αλλά να σου πω κάτι. Τι ωραίο να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με σοβαρότητα εκεί που πρέπει, αλλά αν υπάρχει και κανένα καλό κλίμα. Καλό κλίμα, και αυτό είναι εδώ που μας χαροποιεί.
0: Παιδιά, τι θα λέγατε να βάζαμε κάμερες και στα. Και σε εσάς από πίσω.
1: Όχι,
0: δεν συμφέρει. Θα χωλατίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε με καλή διάθεση όπως είμαστε και εμείς, παρόλο που είμαστε στη δουλειά.
0: Και εσείς... κρυωμένοι να πούμε.
1: Να τα, και
0: εδώ κρυωμένοι.
1: Πάντως έλεγχο. Είσαι πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες.
0: Έχω πει ό,τι πίνετε.
1: Ναι. 6-9-47-703-304 Viber, μηνύματα στο κρατάων.gr πατώντας το play κουπί.
0: Κουπί.
1: Εντάξει, ναι. Τραβάμε και κουμπί ώρες, αλλά κουμπί ήθελα να πω. Πάμε να δούμε λίγο στο kretaon.gr τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Η πρόπολη. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Είδες που σου είπα να πάρεις.
0: Παιδιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
0: Μου φτιάξε το λαιμό. Στη δεύτερη φορά που έκανα χρήση.
1: Υπάρχουν φυσικά προϊόντα όπως είναι ο βασιλικός πολιτός, η πρόπολη, που βοηθάνε πάρα πολύ. Βέβαια δεν είπαμε, παιδιά, να έχετε πυρετό, ναι, να έχετε αμυγδαλία και να μην πάτε στο γιατρό και να κάνετε γιατροσόφια. Όχι, όταν είναι σε πρώιμο στάδιο.
0: Πρόπολη, μεγάλη βοήθεια.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε την καλεσμένη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα ανοίξουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση που έχει ακουμπάει και στο Αρκαλοχώρι. Μιλάω για το κεδασί. Έχουμε εδώ το κεδασί στο Ηράκλειο. Ήρθε στην τελευταία της επίσκεψη, όχι στην τελευταία γιατί έχει ξανάρθει, σε μια επίσκεψη της Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη.
0: Νομίζω με το άνοιγμα των σχολείων ήταν.
1: Όχι, νωρίτερα.
0: Όχι.
1: Νωρίτερα νομίζω. Είχε πει για. Εξαγγελίες έγιναν τέλος πάντων για νέο κεδασί στο Αρκαλοχώρι που σχεδιάζεται. Νομίζω ότι είναι αρκετά τα προβλήματα, αλλά την καλύτερη εικόνα θα μας τη δώσει η κυρία Κωνσταντίνη Οικονομοπούλου, που είναι η προϊσταμένη του κεδασί, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που την έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο κρατήριο σας.
1: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλούς γονείς.

0: Να ανοίξω μια παρένθεση. Εγώ είμαι στην υπηρεσία από το 2018, οπότε έχω το μέτρο σύγκρισης. Mm. Τα αιτήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μιλάμε ότι ξεκινάμε πλέον κάθε Σεπτέμβριο σχεδόν με 4.000 αιτήματα και καταφέρνουμε με πολύ αγώνα και σημαντική προσπάθεια να διεκπεραιώνουμε περίπου τις 2.350 σε μέσο ώρα, να τα ολοκληρώνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε τα ραντεβού, αξιολογούμε τα παιδιά, αλλά δεν ολοκληρώνονται για άλλους λόγους. Δεν προσκομίζουν οι γονείς απαραίτητα δικαιολογητικά κτλ.
1: Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι ότι έρχεται κάποιος, τον βλέπετε ένα παιδί μία φορά και βγάζετε τα συμπεράσματά σας από ένα ραντεβού. Μπορεί να χρειαστούν και παραπάνω.
0: Καταρχάς,
1: δηλαδή το λέω για τον χρόνο.
0: Να πω το εξής. Ένα μέσο ραντεβού για ένα παιδί που μπορεί να γίνει σε μία μέρα διαρκεί περίπου τις 4 με 5 ώρες. Ακριβώς γιατί το παιδί αξιολογείται κατελάχιστον από εκπαιδευτικό και ψυχολόγο. Σε πολλές περιπτώσεις την ίδια μέρα μπορεί να το δει λογοθεραπευτής και να κλείσουμε εκείνο ραντεβού για εργοθεραπευτή ή φυσιοθεραπευτή. Mm. Επομένως, το ραντεβού καταρχάς έχει μία διάρκεια. Δεν έρχεται κάποιος εδώ και σε μισή ώρα έχουμε μια εικόνα και εκδίδουμε μια αξιολογική έκθεση.
1: Mm,
0: και δυστυχώς υπάρχει αυτή η εσφαλμένη εντύπωση. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι εντάξει, τι κάνουμε ένα χρόνο. Αλλά ένα ραντεβού πραγματικά διαρκεί και έχει πολύ μεγάλο νόημα για μας αυτό. Ακριβώς γιατί συντάσσουμε μια αξιολογική έκθεση, η οποία ελπίζουμε σε όλες τις περιπτώσεις παραδίδεται στο σχολείο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εφόδιο, παύλα, εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, για την παρέμβαση που θα κάνει το παιδί. Το μέλημά μας είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Επομένως, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή, αφενός γιατί αυξήθηκαν σημαντικά τα αιτήματα, αφετέρου γιατί ένα παιδί δεν το βλέπουμε μία φορά. Ένα παιδί που θα το δούμε στον πιαγωγείο, θα το ξαναδούμε τουλάχιστον μία φορά στο δημοτικό, μπορεί και δύο και τρεις. Επαναξιολογείται το παιδί, το παρακολουθούμε στην πορεία του, τη μαθησιακή, την εκπαιδευτική, ό,τι χρειάζεται, είμαστε κοντά τους και στους εκπαιδευτικούς. Επομένως, έχουμε και επαναξιολογήσεις, έχουμε και τα πρώτα περιστατικά και μέσα σε αυτά έχουν προσθεθεί πάρα πολλά επίγοντα περιστατικά, πάρα πολλά επίγοντα περιστατικά όμως, τα οποία καλώς ή κακώς τα βλέπουμε κατά προτεραιότητα. Είτε αφορά σε ζήτημα ζωής, θανάτου, γιατί έχουμε μεγάλη αύξηση και στον αυτοκτονικό ιδεασμό. Επομένως, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό, σε καμία περίπτωση.
2: Αχ, πολλά θέματα ανοίγουμε τώρα. Νομίζω ότι θα μας στάνουν 2 ώρες να συζητάμε.
0: Ναι, πολλά, αλλά εμάς αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω, η καθυστέρηση αυτή που δεν ολοκληρώνονται, όπως λέτε, τα αιτήματα αξιολόγησης, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, αυτή την αύξηση την έχουμε από τα τελευταία, μετά την καραντίνα, δηλαδή τα τελευταία...
0: Ναι, πραγματικά.
2: Αυτό οφείλεται γιατί έχουν αυξηθεί τα αιτήματα ή έχει να κάνει και με την έλλειψη χώρου, με την έλλειψη προσωπικού,
0: υπάρχουν... Αυτό είναι η συνέπεια, δηλαδή από τη στιγμή που αυξήθηκαν τα αιτήματα, φυσικά γεννήθηκε και η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού και όσους τηλεφωνόμαστε, που ορθώς τηλεφωνόμαστε, προφανώς χρειαζόμαστε επιπλέον χώρο για να αξιολογούμε τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στο μέγιστο των χωροταξικών δυνατοτήτων μας και φέτος αντιμετωπίζουμε ένα επιπλέον ζήτημα με κάποιες αίθουσες που χρησιμοποιούμε το απόγευμα, το οποίο δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Και άρα, αν δεν το λύσουμε πραγματικά θα μειώσουμε και άλλο τα ραντεβού.
2: Άρα υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση των αιθουσών μετά τις, με τις απογευματινές ώρες.
0: Έχουμε κάποιο θέμα, ναι. Να αντιμετωπίζουμε και αυτό. Mm-hmm. Που πραγματικά, και το δηλώνω κατηγορηματικά, προσπαθούμε όλοι και οι συνάδελφοι, όλοι ανεξαιρέτως, να μην υφίστανται οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τις συνέπειες της δικής μας τέλος πάντων δυσλειτουργίας ή όποιας ασυνεννοησίας προκύπτει.
2: Ρωτάει εδώ μία ακροάτρια και νομίζω ότι έχει νόημα τώρα η ερώτηση που κάνει. Λέει, είπατε ότι περίπου 4.000 αιτήματα γίνονται το χρόνο, διεκπεραιώνονται, αν σημείωσε καλά, 2.350. Ναι. Τα υπόλοιπα, κυρία Οικονοκομοπούλου, τι γίνεται, παραμένουν σε αναμονή.
0: Βέβαια, περνάνε στην επόμενη χρονιά. Όταν λέω 4.000, ξεκινάμε, δηλαδή φέτος 1 Σεπτεμβρίου, Αν είχαμε και

0: με 4.000 αιτήματα είναι τα καινούργια αιτήματα που μπορεί να έχουν γίνει μέσα στο καλοκαίρι, τα αιτήματα που μπορεί να κατατέθηκαν στο κλείσιμο της υπηρεσίας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν έχουμε διεκπαιρεώσει. Ασφαλώς και τα παίρνανε στην επόμενη χρονιά και προσπαθούμε με κάθε τρόπο κάθε φορά να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε. Φέτος ήδη συζητάμε στα γυμνάσια να πάμε και να φροντίσουμε να κάνουμε αξιολογήσεις στα σχολεία, να πάρουμε ένα γυμνάσιο, να πάμε ομάδες στα σχολεία και να βλέπουμε όσους περισσότερους μαθητές μπορούμε.
1: Ναι. Το δεύτερο κέντρο και δάση, μέχρι πότε το περιμένετε?
0: Θα σας πω με βάση τις πληροφορίες που κι εγώ έχω από το Υπουργείο, με το καλό μου είπαν ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, θα έρθει ο μηχανικός για να πάμε να δούμε τα δύο υποψήφια κτίρια προκειμένου να δώσει την έγκριση.
2: Τα οποία και τα δύο είναι στο Αρκαλοχώρι.
0: Ναι, mm-hmm. ναι, αυτή την ενημέρωση έχω.
2: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα προφανώς να δοθεί η έγκριση και να προχωρήσουμε. Την περασμένη Παρασκευή ήμουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, είχα συνάντηση με τον Υφετή της Ειδικής Αγωγής, τον κύριο Μπουζδούνη. Συζητούσαμε ήδη για το πόσες ομάδες θα στελεχώσουν. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία. Είμαστε τυχεροί που έχουμε τον κύριο Μπουζδούνη, τον Υφετή της Ειδικής Αγωγής, και το λέω και θα το λέω, γιατί ήταν προϊστάμενος και δασί, οπότε ο άνθρωπος έχει πλήρη γνώση και του αντικειμένου και των δυσκολιών, αλλά και του τι πρέπει να γίνεται και το πώς μπορούμε να επεμβαίνουμε κάθε φορά την όποια παλιά νομοθεσία ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι.
0: Και επειδή συμπτωματικά ήταν και εκείνος όταν εγώ ανέλαβα τη θέση ευθύνης εδώ, ανταποκρίθηκε πλήρως στο αίτημά μας και στη δική μου αγωνιώδη προσπάθεια όλο αυτό να γίνει πράξη και να μην μείνει στα χαρτιά.
2: Άρα αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον από αυτό που λέτε ότι δεν είναι ακόμα μία εξαγγελία. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο
0: Όχι,
2: να δούμε...
0: Όχι, δεν είναι ναι. μία εξαγγελία. Δεν είμαι εξαγγελία. Mm-hmm. Είναι πραγματικά, θα το λέω, με πολύ μεγάλη χαρά και με, εντάξει, πιστεύω το 95% ότι δεν είναι μια εξαγγελία. Είμαστε σε... Ναι,
2: σε καλό δρόμο. Ναι.
0: Παραπάνω θα έλεγα, αλλά ας κρατήσουμε mm-hmm. χαμηλούς τόνους.
2: Είχα διαβάσει...
0: Δουλεύουμε
2: δεν ξέρω.
0: Και πήρε το δώσ' για αυτό πάντως. Mm-hmm.
2: Είχα διαβάσει...
0: Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω.
2: ναι. Με χαρά το ακούμε αυτό που λέτε. Είχα διαβάσει ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Γενάρη του 27. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, και αν ισχύει είναι εφικτό?
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα mm-hmm. και... Αυτός είναι και ο στόχος μας. Δηλαδή γι' αυτό δουλεύουμε. Δηλαδή εγώ δεν είπα ποτέ. Έχω ακούσει και το Δεκέμβρη του 26, δηλαδή τέλος της χρονιάς.
2: Ναι.
0: Η δική μου θέση είναι, ωραία, ας ξεκινήσει και γενέρει το 27.
2: Ναι.
0: Δεν μας πειράζει αυτό. Και εμείς όλοι εδώ και οι 54 που είμαστε φέτος στην υπηρεσία, 56 με το διοικητικό προσωπικό, είμαστε αποφασισμένοι ότι μόλις ξεκινήσει και μόλις έρθει το προσωπικό, θα πάμε όσο καιρό χρειαστεί, χωρίς να μειώνουμε εδώ τα ραντεβού μας, προκειμένου να είμαστε κοντά τους, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, να λύνουμε απορίες, να μπει σε μια γρήγορη λειτουργιακή ροή ομαλή όσο γίνεται. Θα έχουμε χωρίσει τα αιτήματα, δηλαδή περιοχές που θα ανήκουν πλέον εκεί, εμείς θα έχουμε φροντίσει, θα έχουμε μεταφέρει τα αιτήματα εκεί και θα κάνουμε πραγματικά το καλύτερο που μπορούμε, γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι εμείς εδώ. Που έχουμε άλλη μια υπηρεσία.
2: Και εμείς νομίζω.
0: Ναι.
2: Άρα θα υπάρξει γεωγραφικό.
0: Δεν ξέρετε για μας πόσο σημαντικό είναι. Δεν
2: ναι,
0: μπορείτε
2: ναι,
0: να
2: ναι,
0: καταλάβετε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα θα υπάρξει, κυρία Οικονομοπούλου, γεωγραφικός διαχωρισμός. Δηλαδή
0: ναι,
2: θα εξυπηρετεί
0: ναι,
2: συγκεκριμένες περιοχές
0: ναι,
2: του νομού.
0: Ναι, ναι. Επειδή ακόμα έχει γίνει ένας γενικός διαχωρισμός, συζητάμε ακόμα για κάποιες περιοχές, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακόμα την πλήρη. Το πώς έχει ακριβώς κατανεμηθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, τουλάχιστον Δημήτρη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής, θα μπορείτε
0: μα
2: να διεκπαιρεώσετε...
0: Μα γι' αυτό και
2: ναι.
0: το προσπαθούμε τόσο πολύ και με ζήλο και πάθος και πείσμα, θα πω εγώ.
2: Αυτά τα μηνύματα που μας έρχονται, κυρία Οικονομοπούλου, λένε για παράδειγμα ότι έχουμε κάνει έτοιμα στο Κεδασί όταν το παιδί μου πήγαινε Δευτέρα Δημοτικού και το παιδί μου έχει τελειώσει το Δημοτικό. Είναι έτσι ρεαλιστικά τώρα αυτά που διαβάζουμε ή είναι υπερβολικά? Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ενδεχομένως ναι, αλλά με μονομένες περιπτώσεις. Δηλαδή όποιος είναι, τον παρακαλώ πάρα πολύ να μας στέλνουν, να μας στείλουν email, γιατί πολλές φορές κιόλας παίρνουν, σηκώνουμε τα τηλέφωνα στα γραφεία που αξιολογούμε και μας λένε ότι οι γραμμές σας είναι κατηλημένες, τα έχετε κατεβασμένα. Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο και οι γραμμές μιλάνε συνέχεια. Επίσης, πολλές φορές όταν αξιολογούμε στα γραφεία, προφανώς χαμηλώνουμε τα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να αξιολογώ παιδί και να μιλάω στο τηλέφωνο, να χτυπάει το τηλέφωνο και να διαταράσει την ηρεμία του χώρου. Επομένως, παρακαλώ πάρα πολύ, θα μας διευκολύνετε πάρα πολύ να μας στείλετε email για οποιαδήποτε απορία έχετε και εμείς θα απαντήσουμε, θα ανταποκριθούμε σε αυτό.
2: Τώρα εγώ θα πω κάτι, έτσι μπορεί να ακουστεί λίγο Δημήτρη, κυρία Οικονομοπούλου, αστείο. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα ξέτερο. Λέω εγώ τώρα τηλεφωνικό κέντρο, κάτι που να μην επηρεάζει τη δική σου. Ο Δημήτρης κουνάει το κεφάλι του περίεργα. Τι λέω, Ναι.
0: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εμείς έχουμε ενταχθεί, ξέρετε, στο σύζευξη.
2: Ναι.
0: Οπότε οι γραμμές μας λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Οι γραμμές της γραμματείας είναι 4.
2: Ναι.
0: Αλλά είμαστε ένα κεδασί για όλο τον νομό, για 48.000 μαθητές. Ναι. Για όλα τα σχολεία, για όλους τους γονείς, για όλους τους εκπαιδευτικούς και ευτυχώς θα πω εδώ και για μένα και για την παιδοψυχιατρική. Επομένως, καταλαβαίνετε.
2: Ναι. Δύο τελευταίες ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να ξαναμιλήσουμε όταν
0: δούμε
2: αυτό θα γίνει έτσι πραγματικότητα.
0: Με χαρά.
2: Θέλω να μου πείτε, ένας γονιός που είναι σε αναμονή, δεν ξέρω τώρα πόσο διάστημα, τι είναι αυτό που έχετε. Ναι, τι είναι αυτό που έχετε να του πείτε, να ξαναέρθει σε επαφή, να κάνει υπομονή. Δηλαδή, υπάρχουν γονείς και στέλνουν τώρα μηνύματα και που περιμένουν. Η δική σας συμβουλή.
0: Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολλοί γονείς φτάνουν εδώ. Με έναν εκνευρισμό ακριβώς γιατί βιώνουν και αυτοί μια αγωνία. Όταν πια έρχονται εδώ για το ραντεβού τους, καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και καταλαβαίνουν ότι πραγματικά με τεράστιο ενδιαφέρον και με μεγάλη προσοχή και ενσυναίσθηση και με όλη μας την κατάρτιση αξιολογούμε ένα παιδί το οποίο, σας είπα, μπορεί να μείνει εδώ 5 ώρες. Το κοινωνικό ιστορικό που δίνει ο γονέας μπορεί να διαρκέσει 2 ώρες.
2: Αυτή η καθυστέρηση, ωστόσο, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Οικονομοπούλου, δεν εννοώ τις ώρες που αξιολογείται ένα παιδί, στους γονείς που είναι αναμονή.
0: Καταβάλουμε πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες να μειώσουμε το χρόνο. Προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το μόνο που θα ζητήσω πραγματικά είναι υπομονή. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και ας μας βοηθήσει κάποιος πραγματικά να λύσουμε το θέμα που έχουμε με τις τρεις αίθουσες. Δεν θέλει κανείς μας να μειώσουμε ραντεβού. Ναι. Κανείς μας.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο αυτή η αναμονή που λέτε και τα αιτήματα που δεν προχωράνε σε αιτήσια βάση, πόσο δυσκολεύει την καθημερινότητα στο σχολείο ένα παιδί που μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Αναλόγως την περίπτωση. Σε κάποιες
2: αιτήσεις
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ και προσπαθούμε με εισηγήσεις δικές μας, σε συνεργασία με την ΕΔΗ που έχουμε στο σχολείο, που είναι η ομάδα μας, κοινωνικός δημοσιολόγος, που είναι στα σχολεία, που βέβαια αυτοί έχουν ένα τεράστιο πληθυσμό να αντιμετωπίσουν, μαζί με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους τουλάχιστον τα παιδιά να υποστηρίζονται.
2: Κλείνοντας, κυρία Οικονομοπούλου, αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα αριθμό, δηλαδή από την ημέρα που θα ξεκινήσει το κέντρο, το
0: δεύτερο. Μην μου το βάλετε αυτό, γιατί να σας πω, δεν ξέρω πόσα περιστατικά.
2: Ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος ο προσωπικός σας. Θα θέλατε από τις 4.000 αιτήσεις που τώρα λέτε ότι ολοκληρώνεται περίπου 2.300 να φτάσετε στον πλήρη έλεγχο και στην πλήρη αξιολόγηση. Αυτός θα είναι ο στόχος.
0: Θα ήθελα ιδανικά να μπορούμε να αξιολογούμε παιδιά περισσότερα από τα αιτήματα που δεχόμαστε κάθε μήνα. Κάποια στιγμή, θα σας πω, όταν ανέλαβα, και επιτρέψτε μου 2 λεπτά, όταν ανέλαβα το μέσο του 23, τη σχολική χρονιά του 23, και είπα ότι από Σεπτέμβριο του 23 για τη σχολική χρονιά 23-24 έχω έναν στόχο να τερματίσουμε κάποιες λύσεις. Έφτασα κάθε μήνα να μετράω περισσότερα περιστατικά αιτήματα, να κατατίθενται αιτήματα, από αυτά που βλέπουμε το μήνα. Δηλαδή, αν βάλετε ότι περίπου βλέπουμε το μήνα 420 περιστατικά, υπάρχουν μήνες που τα αιτήματα ξεφερνούν αυτόν τον αριθμό.
1: Κυρία Οικονομοπούλου, θα μου επιτρέψετε να το σας διακόψω, γιατί έχουμε και μια παρέμβαση ακροάτριας. Είστε στον αέρα, μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω. Εσείς δεν ξέρω κατά πόσο μ' ακούτε.
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Μια χαρά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να πω στην κοπέλα συγχαρητήρια για το έργο τους, γιατί όντως κάνουν έργο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και μιλάω και σαν μητέρα που τελικά διαγνώστηκε πέρυσι ο δικός μου με ΔΕΠ υπερκινητικότητας. Και ακολουθεί το δημοτικό μια διαδικασία. Το πότε θα ελεγχθεί δεν είναι, δεν το ξέρω. Ήθελα να πω όμως κάτι,
2: ναι,
3: το οποίο μου έκανε εντύπωση και το κατάλαβα πλέον 2 χρόνια μετά. Στο προνήπιο είχαμε με μία μαμά όταν πήγαινε το παιδί μου θέμα με το παιδί της. Ο δικός μου, τον φόνο ζωηρός. Με καλούν λοιπόν οι δασκάλοι και μου λένε να πάτε να ελέγξετε το παιδί σας, γιατί κάτι μας κάνουν παράπονο γονείς, είναι επιθετικό, είναι καμία σχέση. Λέω όχι, δεν θα το πάω εγώ, εσείς που μου λέτε ότι έχει θέμα, να καλέσετε, λέω, εδώ ένα κλιμάκιο, με τι κράτος είμαστε, και να ελέγξει το παιδί μου και να ελέγξει λίγο και τα άλλα, και ειδικά τη συγκεκριμένη μητέρα. Έτσι το απέτησα. Δεν ξέρω πώς το κάνανε, και είπαν ότι εντάξει, θα το ψάξουμε, το δούμε. Και έρχεται λοιπόν από το Κεδασί, νομίζω λέγεται, κατεβαίνοντας την Γνωσού,
1: ναι,
3: πριν το Καλαμάκι δεξιά, έχει κάτι κτίρια, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έρχεται μια παιδοψυχολόγος και μια ψυχολόγος, μια κοινωνική, ναι, λειτουργός, και παρακολουθούν συγκεκριμένα το δικό μου παιδί, γιατί είχε γίνει παρέμβαση από μάνα. Παρακολουθούν λοιπόν συγκεκριμένα το δικό μου παιδί, και μου λέει μετά η δασκάλα, μου άφησε το τηλέφωνο της ψυχολόγος, να την πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε ραντεβού να σας δει. Λέω ωραία, βεβαίως θα πάω. Παίρνω τηλέφωνο και μου κλείνει άμεσα, έτσι. Προσέξτε, παίρνω Πέμπτη, θυμάμαι ότι μέσα σε 3-4 μέρες με κάλεσε και πήγα.
2: Mm-hmm.
3: Και πήγα και με ρωτάει λοιπόν η γυναίκα, μου παίρνει το ιστορικό από την ώρα που είμαι έγκυος, πώς γεννήθηκε, ξέρετε τώρα,
2: μην ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: στρώω το χρόνο. Της τα λέω όλα, μου λέει, κοιτάξτε, είδαμε το παιδί, δεν παρατηρήσαμε κάτι, ας πούμε, που είναι έντονο. Εσείς σας πειράζει αν χρειαστεί οι συνεδρίες να κάνει? Αν, λέω, αν εσείς καταλήξατε ή καταλήξετε ή ξαναδείτε το παιδί ότι έχει κάποιο θέμα, φυσικά θα κάνω. Λέει, εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό που με απασχολεί? Είναι ότι μία συγκεκριμένη μητέρα λοιπόν τα κάνει αυτά, που πιθανόν μπορεί να έχει και άκρες. Δεν ξέρω, σε δήμους, σε κυβερνήσεις. Και πάει και χώνεται και μπορεί να κουμαντάρει τον κάθε κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, ώστε να κάνει έξτρα δουλειά και να αφήνει άλλους.
2: Εγώ έχω μία πορεία και συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Αυτή η κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, έχει να κάνει από το δημόσιο ή μιλάμε για ιδιωτική παρέμβαση? Αυτό θέλω
3: όχι,
2: να ξεκαθαρίσετε.
3: Για το δημόσιο.
2: Για το δημόσιο.
3: Εγώ μεταπαθήθηκα σε ιδιωτικό, γιατί η ίδια μάνα που πήρε το παιδί της από το νηπιό συναντηθήκαμε στην πρώτη.
2: Ναι.
3: Και έκανε τα ίδια.
2: Βάλτε μία ανατελεία να ακούσουμε και την κυρία Οικονομοπούλου. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, δηλαδή να έχει πάει κλιμάκιο?
4: Και αυτό θέλω να πω. Καταρχάς, εμείς εννοείται μας καλούν τα σχολεία και φυσικά μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε μια ομάδα στην τάξη, και παιδιά για τα οποία όμως έχει δοθεί συνένεση του γονέα. Ο γονέας έχει ενημερωθεί και έχει δώσει τη συνένεσή του. Αν υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό και έχει προκύψει ένα περιστατικό, το οποίο ενδεχομένως να έχει οδηγήσει και σε έναν τραυματισμό ή οτιδήποτε, και ο γονέας δεν συνενεί και έχουμε μια πολύ εκτακτή περίπτωση, μπορεί να πάμε και να παρακολουθήσουμε άλλο παιδί. Επίσης, αναφορικά με την προβαθμίδα, το προνήπιο ή τον νήπιο, μπορεί να είναι λίγο πιο άμεσο το ραντεβού, γιατί τα περιστατικά συνήθως είναι λιγότερα σε σχέση με το δημοτικό. Επιπλέον, μπορεί να γίνει μία διερεύνηση από τον κοινωνικό λειτουργό στην περίπτωση που όντως σε κάποιο τμήμα, σε κάποιο σχολείο έχουμε συνεχή περιστατικά τα οποία δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και περιπτώσεις φυσικά που κινούμαστε υπηρεσιακά. Mm-hmm. Δρομολογούμε άλλες διαδικασίες, αλλά από τη στιγμή που έχει τεκμηριωθεί. Επίσης, όταν λέμε για συνεδρίες, εμείς εδώ και πέρσι και προπέρσι, κάθε Παρασκευή, 2 με 4, κάνουμε εδώ συνεδρίες σε παιδιά, είτε λογοθεραπεία είτε ψυχοθεραπεία. Έρχονται εδώ.
2: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν η κυρία εννοεί ότι της είπαμε να τις γράψουμε. Εμείς δεν κάνουμε, ούτε γράφουμε συνεδρίες εμείς για τον ιδιωτικό τομέα, το τίποτε. Και μάλιστα πάρα πολλές φορές οι γονείς να ζητάνε να τους συστήσουμε παιδοψυχιάτρους, ιδιώτες ή παιδονευρολόγους, οτιδήποτε, εμείς δεν συστήνουμε ποτέ, μα ποτέ, ιδιώτη. Ποτέ. Πάντα παραπέμπουμε στο ιατροπαιδαγωγικό ή στο ΠΑΓΜΗ. Αν ισχύει κάτι διαφορετικό, παρακαλώ πάρα πολύ την κυρία να σας αφήσει τα στοιχεία της και να με καλέσει να σας αφήσω τα στοιχεία του γραφείου μου αυτή τη στιγμή να με καλέσει.
2: Βεβαίως, θα μπορούσε η ακροάτρια, αν την έχουμε, τον Νικό μας στον αέρα, να δώσετε τα στοιχεία, όχι βέβαια στον αέρα, στον Αντώνη που σήκωσε το τηλέφωνο και να σας φέρουμε σε επαφή και ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Κυρία Οικονομοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατώ και Δημήτρη ότι θεωρείτε ότι δεν είναι μία απλή εξαγγελία. Θεωρείτε ότι προχωράει χωρίς να ξέρετε το ακριβή χρονοδιάγραμμα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα πω εγώ ότι και καταλαβαίνω από την αγωνία σας και από τον τρόπο που μιλάτε ότι ο στόχος είναι όχι μόνο να γίνονται λιγότερα αιτήματα, ουσιαστικά να μπορούν να τα διεκπεραιώνετε και είμαστε σε αναμονή να δούμε τελικά ποιες περιοχές θα καλύπτει και πότε θα είναι πραγματικότητα
4: ακριβώς,
2: το δεύτερο
4: κέντρο. Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Και εσείς, καλημέρα.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: η κατάσταση έχει παρακεντραπεί μια σχήμα στα Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του σχολείου σήμερα, νιώθω.
1: Νομίζω όμως ότι πρέπει να σοβαρευτούμε στην ηλικία που είμαστε και έχουμε και ένα σοβαρό καλεσμένο. Και πάμε, αφού έχουμε στη διάθεσή μας 20 λεπτά περίπου μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο κύριος Καρπουκτής, Αθήνα, Σέρες ή Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως να τον καλημερίσουμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Καρπουκτή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Σήμερα με βρίσκεται Σέρες.
1: Σέρες. Και τι καιρό έχετε εκεί στις Σέρες που είστε στα βόρεια και στα ψηλά?
2: Είναι λίγο μουντός. Και το θέμα είναι μην έχουμε βαρύ χειμωνιά, γιατί εδώ πέρα πάνω, σε αντίθεση με την Κρήτη που έχετε λίγο πιο ελαφρύ χειμώνα και έχετε ένα πιο έτσι διευρυμένο καλοκαίρι, εδώ ο χειμώνας θα είναι βαρύς με τις τιμές πετρελαίου. Εάν ξεκινήσουν στο 2 ευρώ και αν η σημερινή κυβέρνηση δεν αποφασίσει επιτέλους να καταλάβει ότι κυβερνά και να πάρει εγκαίρως μέτρα.
1: Εσείς,
2: γιατί είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ανακοίνωνε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Εχθές ενημερωθήκαμε ότι θα πάμε για τέλος του μήνα και μετά για 14 του μηνός.
1: Μέσα το Οκτώβριο.
2: Αυτό, ναι, αυτό δείχνει ότι προφανώς το οικονομικό επιτελείο προφανώς δεν είχε καμία μα καμία τελικά προετοιμασία για το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
1: Πάντως,
2: μάλλον δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις τα αιτήματά τους, αλλά φαίνεται ότι οι προτάσεις που έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Ελλάς, οι προτάσεις, τα τέσσερα μέτρα, τα τέσσερα εργαλεία που προτείναμε για να πετύχουμε την τιμή στόχο στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,80, πολύ συγκεκριμένα εργαλεία και αν θέλετε να τα συζητήσουμε, φαίνεται ότι τους έφεραν σε δύσκολη θέση, γιατί ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει εναλλακτική και ψάχνουν να δουν πώς θα τα μπαλώσουν. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα κινηθούν πολύ γρήγορα, γιατί ο σκοπός ο δικός μας δεν είναι μόνο να κάνουμε αντιπολίτευση, ο σκοπός ο δικός μας είναι να έρθει και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί δυστυχώς σήμερα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά σήμερα ο κόσμος δυσκολεύεται και σήμερα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μια αγοραστική δύναμη των Ελλήνων που είναι στα τάρταρα μαζί με την Βουλγαρία.
0: Έχετε θέσει πάρα πολλά στο
1: ένα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καρπουτζή, η Ελλάδα έχει προτείνει πλαφόν στα δηληστήρια. Αυτό στην πράξη πώς θα λειτουργούσε και πώς θα μπορούσε να φανεί άμεσα στην τσέπη του καταναλωτή? Εκείνη η ουσία.
2: Έχει προτείνει τέσσερα εργαλεία και η κυβέρνηση προφανώς, επειδή έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι, μπορεί να επιλέξει ποια εξ αυτών ή ποιο συνδυασμό εξ αυτών θα αποφασίσει να υλοποιήσει. Ένα από αυτά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι το πλαφόν στο κέρδος των δηληστήριων. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε πλαφόν στην Αγγλία. Ξέρετε, στην Αγγλία εφαρμόστηκε το μέτρο. Πέρασε, αλλά εκεί πέρα το περιθώριο κέρδους, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι αρκετά μικρό. Αντίστοιχα λοιπόν στα δηληστήρια, την τελευταία δεκαετία είχαν ένα μέσο κέρδος περίπου στα 13 λεπτά στο λίτρο. Τώρα όμως έχουν 60 λεπτά κέρδος στο λίτρο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που υπάρχει. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 υπήρχαν 2 δισεκατομμύρια κέρδη στα δύο δηληστήρια της χώρας και 1,3 εξ αυτών θεωρούνται ουρανοκατέβατα κέρδη, windfall κέρδη, για τα οποία αντίστοιχα υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 6 χωρών που ξεκίνησε από τον αρχές Σεπτέμβρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καθιερωθεί ένας μόνιμος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολόγησης αυτών των έκτακτων υπερκερδών, και ερχόμαστε στο δεύτερο μέτρο μας που προτείνουμε, στο δεύτερο εργαλείο που είναι η φορολόγηση αυτών των υπερκερδών. Εδώ πέρα βλέπω ότι δεν έχει ανοίξει μύτη ακόμα, δεν το έχει συζητήσει η κυβέρνηση, το εφάρμοσε μία φορά το 2022, το εφάρμοσε φυσικά πετσοκομμένο, χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέλεξε μάλιστα να εφαρμόσει το χαμηλότερο δυνατό συντελεστή από αυτόν που πρότεινε η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022. Το επόμενο μέτρο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα πλαίσια στα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέβουμε προφανώς. Και ένα τελευταίο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο συντελεστή του 13%. Κάνοντας ένα συνδυασμό εξ αυτών, και ξαναλέω, δυστυχώς σήμερα είναι στο χέρι αυτής της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης η οποία έχει ολιγορήσει, έχει αδιαφορήσει και πετάει το τενεκεδάκι όλο παρακάτω στους πολίτες και πετάει και την μπάλα στην εξέδρα λέγοντας ότι δεν παίρνει μέτρα γιατί περιμένει να πάρει εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση σήμερα έχει ολιγορήσει, έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, έχει μετακυλιστεί όλο το κόστος των υπερκερδών στους καταναλωτές. Γι' αυτό και εδώ πέρα πάμε και βάζουμε βενζίνη και πετρέλαιο στα αυτοκίνητά μας με 2,20-2,30. Δεν ξέρω στην Κρήτη αν έχει προσεγγίσει τα 2,5 ευρώ.
1: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα, γιατί εκεί πέρα παραδοσιακά είστε λίγο πιο ψηλά πάντα από εμάς.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πάντως όλα αυτά τα μέτρα που μου ακούγονται στη σωστή κατεύθυνση, δεν ξέρω ποιο θα ήταν το ισοζύγιο, να το πω έτσι, γιατί ακούγονται, πώς να το πω, δημιουργεί ένα έλλειμμα. Δεν δημιουργεί έλλειμμα. Από πού θα βρείτε τα υπόλοιπα χρήματα? Είναι μια ερώτηση που φαντάζομαι θα την έχετε ακούσει. Από πού θα βρείτε τα χρήματα για να αποχωρήσετε αυτή την κοινωνική πολιτική?
2: Τα δύο εξ αυτών, τα πιο σημαντικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, το πλαφόν σήμερα στην τιμή στο δηληστήριο και η επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των δηληστήριων για το πρώτο εξάμηνο, δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Παρ' όλα αυτά, δεν ακούμε κανέναν από την κυβέρνηση να κάνει οποιαδήποτε ενίκηση γι' αυτό και πεντάνε την μπάλα μονίμως στην εξέδρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και ως γνωστόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει μειωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει το παράδειγμα. Και το τι κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο η κυβέρνηση έχει να κάνει με το που επιλέγει η κυβέρνηση σήμερα να διοχετεύει τα χρήματα. Αν η επιλογή της διαχρονικά είναι να διοχετεύει το όποιο δημοσιονομικό περιθώριο σε σωρία απευθείας αναθέσεων, μην ξεχνάμε τελευταία 7 ετία είχαμε 20 δισεκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια αναθέσεις με ένα μόνο συμμετέχοντα σε κλειστούς διαγωνισμούς, καταλαβαίνετε πού πάει όλος ο δημοσιονομικός χώρος και το κενό. Σκεφτείτε τι δημοσιονομικό μεγαλύτερο περιθώριο θα είχαμε τα τελευταία χρόνια αν είχαν επιλέξει να κινηθούν με ανοιχτές διαδικασίες, προάγοντας τον υγιή ανταγωνισμό, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Άρα όλα στο τέλος της ημέρας καταλήγουν, ακόμα και ο δημοσιονομικός χώρος, καταλήγουν να είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Γι' αυτό μάλλον ή ξεχνάει η κυβέρνηση να το παρουσιάσει ή εντέχνως αποκρύπτει την αλήθεια από τους Έλληνες. Και το πληρώνουμε πάντα εμείς. Και το πληρώνουμε είτε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, είτε στο ταμείο όταν πάμε στο πρατήριο ή οπουδήποτε αλλού στην καθημερινότητά μας. Στο κόστος στέγασης, παραδείγματος χάρη. Το κόστος στέγασης είναι στο 36%, 37% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο μέσος όρος είναι περίπου στο 19% στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω-γύρω δεν υπάρχει πόλεμος. Ο πληθωρισμός μόνο την Ελλάδα αγγίζει.
0: Ναι, δεν ξέρω, Μαρία, επειδή μου έκανες νόημα, ήθελες κάτι να ρωτήσεις?
1: Όχι.
0: Εμένα όλα αυτά τα μέτρα μου ακούγονται και όλες αυτές οι εξαγγελίες μου ακούγονται σωστή κατεύθυνση. Όμως βλέπω και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και δείχνουν, ας πούμε, μία, πώς να το πω, στασιμότητα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα μηνύματα τα έχετε περάσει στον κόσμο. Έχετε, πιστεύετε, δικτυωθεί? Αυτά είναι δύο ερωτήματα που σας κάνω αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω κύριε Καρπουτσί, νομίζω ότι αυτό θέλει να πει και ο Δημήτρης Οκανάκης, είναι σε να είστε ακόμα σε διαδικασία διαμόρφωσης και δεν ξέρω πότε θα είναι η ώρα ο πολίτης να γνωρίζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της Ελλάδας.
2: Μισό λεπτό. Προφανώς είμαστε ένα κόμμα, το οποίο είμαστε ένα κόμμα 100 ημερών και είμαστε προφανώς υποδιαμόρφωση. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, ανακοινώθηκε η αρχική οργανωτική πανελλαδική δομή μας. Όσο αφορά το όμως στις θέσεις μας, γιατί αυτό είναι μια κριτική που δεχόμασταν, στις 2 Σεπτέμβρη, ο Αλέξης Τσίπρας, στο ευρύτερο πλαίσιο της ΔΕΠ, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει τόσο τρέχοντα ζητήματα που έχει ο Έλληνας πολίτης, όπως τα ζητήματα της ακρίβειας, με μια σειρά προτάσεων, όπως τη μείωση του ειδικού του ΦΠΑ στα βασικά η διατροφή στο 6%, τη δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών, το οποίο θα παρακολουθεί την τιμή των προϊόντων, προϊόν-προϊόν, από το χωράφι στο ράφι, που θα ελέγχει όλο το περιθώριο κέρδους στο σύνολο της αλυσίδας και ναι, όπου χρειάζεται να επιβάλλει πλαφόν, μια σειρά μέτρων για τους συνταξιούχους, όπως μιλάμε για την κατάργηση της εισφοράς στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ένα όφελος μπορεί να προκύψει για τους συνταξιούχους μόνο από αυτό περίπου στα 760 maximum ευρώ το χρόνο, σε συνδυαστικά πάντα όμως με τα μέτρα καταπολέμησης ακρίβειας, γιατί ο στόχος μας δεν είναι μόνο να πάρουν κάποια άμεσα χρήματα στο χέρι μόνο, είναι να βελτιώσουμε την αγοραστική τους δύναμη, έτσι ώστε και με αυτά που έχουν να μπορούν να αγοράσουν περισσότερα. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Ένα πρόγραμμα στη τετραετία τουλάχιστον 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μαζί με μόχλευση μπορεί να αντλήσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια για παραγωγικές επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε ναι, το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί.
0: Να φανταστώ, κύριε Καρπουτσί, ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και εξορμήσεις ακόμα και στην περιφέρεια. Γιατί
2: γι' αυτό εκεί
0: για να γίνουν γνωστά όλα αυτά.
2: Εκεί θα κατέληγα λοιπόν, ότι ξαναλέω, είμαστε ένα ακόμα 100 ημερών και έχει γίνει τεράστιο άλμα αυτές τις 100 μέρες. Και σε αυτές τις πρώτες 100 μέρες, έχουμε ακόμα τα θέματα μας, γιατί ακόμα δεν καταφέραμε να βγούμε ουσιαστικά οργανωτικά στην κοινωνία. Τώρα το ξεκινάμε. Παρόλα αυτά όμως, ο κόσμος μας έχει κατατάξει σήμερα στη συνείδησή του, όχι γιατί εμείς δεν είμαστε στη Βουλή, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αναγνωρίζει στην Ελλάδα και στην Αλέξη Τσίπρα αυτή τη δύναμη σήμερα που πραγματικά μπορεί να δώσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Και 4 μήνες τώρα αυτή η παρουσία μας και δημοσκοπικά, αν θέλετε, και ειδικά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτυπώνεται με τη μεγαλύτερη έμφαση σήμερα που μιλάμε.
1: Βάλτε μια ανατελεία, γιατί εδώ νομίζω ότι θα ήθελα, δεν ξέρω Δημήτρη αν συμφωνείς. Ναι. Είπε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνέντευξη που έδωσε, αν δεν κάνω λάθος το Sky, μπορεί και να κάνω λάθος, ή εμείς ή κανείς. Ήθελα τώρα να σας κάνω εδώ μια ερώτηση. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή τη φράση? Είναι η ανάγκη για μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ή αφήνει εκτός συζήτησης άλλες προοδευτικές δυνάμεις και πιθανόν συνεργασίες στο μέλλον?
2: Θέλοντας και μη, η ζωή φέρνει διλήμματα. Και σήμερα αν υπάρχει κάποιος σήμερα μπορεί να είναι εκεί στο Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Είναι αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με ρεαλιστικό και εναλλακτικό σχέδιο. Και είναι καλή η ψήφος διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα μπουν συγκεκριμένα διλήμματα. Και τα διλήμματα, ξέρετε, είναι πάντα σκληρά. Εμείς θεωρούμε ότι το κρίσιμο σήμερα είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία και ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Και εμείς, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, η ΕΛΑΣ, με εντυμότητα προτάσουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής δικαιοσύνης, με έγνοια για τον αδύναμο και με προοπτική για το μικρομεσαίο και τον ελεύθερο επαγγελματία. Άρα, η διατύπωση που έγινε και από τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι ο εκλογικός στόχος της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής πολιτικής, καλώς ή κακώς σήμερα, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό, και είναι και δουλειά μας, ξέρετε, να τρέξουμε και το επόμενο διάστημα, αντιλαμβάνεται από τον κόσμο ότι είναι η Ελλάδα αυτή που μπορεί να το φέρει εις πέρας. Οπότε, η τοποθέτηση συμπυκνώνει ένα πραγματικό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτούς τους 4 μήνες. Γιατί καλώς ή κακώς, αυτούς τους 4 μήνες, η Ελλάδα, η οποία έχει μπει στο πολιτικό σκηνικό, το έχει ταράξει και το έχει αλλάξει. Η αλήθεια αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω το βλέπετε κι εσείς και δημοσκοπικά και πρακτικά.
0: Ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, γιατί από αυτά που ακούω αυτό το συμπέρασμα βγάζω.
2: Στόχος προφανώς ενός κόμματος με έναν πρώην πρωθυπουργό επικεφαλής όπως τον Αλέξη Τσίπρας και την εμπειρία διακυβέρνησης είναι προφανώς η πρώτη θέση και η άσκηση διακυβέρνησης για να αλλάξει η πολιτική σε αυτή τη χώρα. Είμαστε ρεαλιστές, προχωράμε με σχέδιο, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα και ο στόχος είναι η νίκη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη διαδρομή, ειδικά μέχρι τις πρώτες εκλογές, αλλά όλα είναι στο τραπέζι και η Ελλάδα δείχνει ότι έχει αποθέματα, έχει δυναμική, την οποία ακόμα δεν έχει ξεδιπλώσει στην κοινωνία και μέχρι να γίνουν οι εκλογές, τα επόμενά μας βήματα, νομίζω ότι θα δείτε πώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και τα ποσοτικά της Ελλάδας θα αρχίσουν σιγά σιγά να τρέχουν και μέσα στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρποκτσίκη, με την ευκαιρία που είστε εδώ, είναι μια ερώτηση που την κάνω και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και σε στελέχη της Ελλάδας. Είναι τόσο τεράστιες και χαόδεις οι διαφορές σας που δεν μπορείτε να βρείτε, πιστεύετε, ένα προγραμματικό πεδίο ούτως ώστε να συνεργαστείτε?
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι...
0: Γιατί, συγγνώμη που το λέω έτσι, ιδεολογικά σας κατατάσσω, εγώ ως πολίτης τώρα μιλάω έτσι, σας κατατάσσω κοντά στον ίδιο ιδεολογικό χώρο, πάνω κάτω.
2: Ο καθένας μπορεί να έχει την δική του αντίληψη, εγώ θα σας μιλήσω λίγο πιο πρακτικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια.
2: Οι πιθανότητες συνεργασίας εκλογικού τύπου, νομίζω ότι σε εισαγωγικά κάηκαν το 2023 με την απλή αναλογική που είχε φέρει τότε. Ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός έφερε την απλή αναλογική και έφερε την απλή αναλογική, αν θυμάστε, το σύστημα, γιατί πραγματικά πίστευε σε αυτές τις συνεργασίες. Το αν επετεύχθη ή όχι, υπάρχουν ευθύνες στο προοδευτικό πολιτικό σύστημα και δεν είναι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, θα μου επιτρέψετε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, από το 2023, από όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στο μεσοδιάστημα που μεσολάβησε, ένα μεσοδιάστημα το οποίο ανέδειξε και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση με κοπτοραπτικές που έγιναν μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι καλό να το λέμε, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, λόγω κοπτοραπτικής και προστικών αφαιρέσεων που έγιναν μέσα από τη Βουλή.
0: Ναι, δεν ήταν
2: αυτό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν προέκυψε από την κοινωνία και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και κάποιοι δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως είχαν τρία χρόνια. Τρία χρόνια ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα αντιπολίτευσης, και δεν βάζω το Πασόκ μόνο σε αυτό, που έδειξε ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να ορθώσει ανάστημα και δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα λοιπόν δημιουργήθηκε από αυτή την ανάγκη. Από αυτή την ανάγκη που, όπως λέτε και ίσως απλώς πολίτες, τη βλέπαν οι απλοί πολίτες έξω. Γι' αυτό και ήδη με το καλημέρα έχει συγκεντρώσει και τα ποσοστά και έχει την τύχη της αποδοχής. Είναι όμως στο χέρι μας πλέον και με το πρόγραμμά μας και αυτό να το κάνουμε τα λιράκια πλέον στον κόσμο, στο διάστημα που έρχεται και να εμπλέξουμε και την κοινωνία. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει και ένα διαρκές κάλεσμα απέναντι στον κόσμο και στους προοδευτικούς πολίτες να έρθουν κοντά μας, να μας ακούσουν, να γίνουν μέλη μας και προφανώς να πάμε μαζί για την επόμενη μέρα. Όχι όμως με λογικές κοπτοραπτικής, όχι με λογικές συνενώσεων, κομμάτων ή οποιασδήποτε άλλους συνεργασίας σε επίπεδο εκλογών σήμερα που μιλάμε.
1: Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Εγώ θέλω έτσι μία πιο προσωπική ερώτηση και λίγο που να έχει να κάνει με την ΚΕΤΗ, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ξέρουμε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Μία μικρή επιχείρηση, κόστος, ενέργεια, φορολογία, έλλειψη προσωπικού. Ένας άλλος κλάδος όμως που είναι πολύ σημαντικός, κύριε Καρποτσέ, εδώ στην Κρήτη, είναι ο τουρισμός. Μία πρόταση του Αλέξη Τσίπρα ήταν να έρθει εδώ το Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ θέλω να μου πείτε. Τι είναι οι σκέψεις οι δικές σας γενικά, γιατί ξέρουμε ότι η Κρήτη, και έχετε σχέσεις με την Κρήτη και ξέρω ότι την αγαπάτε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται της οικονομίας, εξαρτάται από τον τουρισμό.
2: Έτσι, η μεγάλη παραγωγική βιομηχανία της Κρήτης, εκτός από τον αγροτικό τομέα, ο οποίος έχει περάσει πολύπαθες έτσι στιγμές και έχει στιγματιστεί και η Κρήτη και, λόγω των σκανδάλων της σημερινής κυβέρνησης, και δυστυχώς έχουν μπει στο μάτι του κυκλώνα και συμπολίτες σας στην Κρήτη, οι οποίοι είναι τίμοι πραγματικά αγρότες που παλεύουν και ασχολούνται με τη γη καθαρά και έχουν χαρακτηριστεί και αυτοί εξαιτίας των σκαδάλων αυτής της κυβέρνησης και της παρέας τους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Μία από τις προτάσεις όντως που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και η μεταφορά κάποιων υπουργείων, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη γενικότερα. Να υπάρχει αυτός το άκρατος συγκεντρωτισμό στην Αθήνα των πάντων για να κάνεις οποιαδήποτε εργασία να πρέπει να απευθύνεσαι σε ένα αθηνοκεντρικό κράτος. Η πρόταση νομίζω έτυχε καλής αποδοχής της μεταφοράς του Υπουργείου Τουρισμού. Νομίζω ότι η Κρήτη είναι ένας φάρος στον τομέα του τουρισμού και οδηγεί τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω του μεγέθους και λόγω του κάλους και της πληθώρας των επιχειρήσεων που ασχολούνται. Έχω την αίσθηση ότι και ο κόσμος εκεί πέρα, θα μου πείτε και εσείς δημοσιογραφικά, ότι είναι μια πρόταση την οποία την αγκάλιασε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάποιοι την υποδέχτηκαν, την αγκάλιασαν, κάποιοι έχουν ακόμα έτσι από τον κλάδο, θέλω να πω έτσι, ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει, τις ερωτηματικά και αμφισβητήσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, νομίζω ότι θα θέλαμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά ο χρόνος μας πιέζει.
2: Με χαρά να τα ξαναπούμε.
1: Με χαρά και
2: εμείς. Τον επόμενο μήνα που θα είμαι στην Κρήτη θα μπορούμε να τα πούμε και από κοντά και
1: με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Φιλιά στην Μακεδονία, να είστε καλά, κύριε Καρποτσέ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ήρθε και μία ερώτηση, θα την κρατήσουμε για την επόμενη φορά, Δημήτρη. Ποια είναι, λέει, τα τρία πράγματα που θα προτείνατε εσείς, λέει, στον κύριο Τσίπρα, σας ρωτούσα, τα τρία μέτρα που θα θέλατε να εφαρμόσετε. Κράτατε, γιατί θα ξαναμιλήσουμε και νομίζω με κάποιο στέλεχος της Ελλάς. Προεκλογική περίοδο έχουμε, πολλά έχουμε να πούμε. Ήρθε το τέλος για σήμερα, είμαστε δύο λεπτά πριν.
0: Ήρθε το τέλος για σήμερα.
1: Και η αρχή για ένα, έλα, θα το πω διαφορετικά. Και η αρχή για μία υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Δεν προλάβαμε να δούμε τα τερτύπια του καιρού. Θα δώσω πάσα στη Μαρίνα τη Μανολακάκη να σας ενημερώσει για τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Έρχεται σε λίγα λεπτά μαζί σας, στη μία ακριβώς.
0: Γιάννης Ραψομανίκης με Newsroom. Με κοιτάς, ξέρεις τι κάνεις, μου πετάς την πάσα ξαφνικά και θέλω... Γιάννης Ραψομανίκης, Newsroom, μία η ώρα, δύο ώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τρεις η ώρα One Sports One Live με Γιώργο Κορτιδάκη, αθλητικά νέα και να πούμε... Κέρσικη Ελλάδα χθες, κέρσικη Εθνική Ελλάδα. Θα το πούμε γι' αυτό.
1: Είχαμε πολλά
0: ένα,
1: να δύο, πούμε.
0: Στη Σερβία.
1: Να τη δικαλείδεση της ημέρας λοιπόν. Αυτή ήταν, την είπαμε στα τελειώματα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μένετε στο Κρέτα One 102,3 και γκουγκλάρετε και κάνετε τα κλικ σας στο κρέτα1.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των ραντάρ στο λόφο Παπούρα για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της Προσφυγής του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε κουζίνα διαμερίσματος στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχείρησαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς. 2 χρόνια χωρίς ελέγχους στους χώρους αισθητικής, ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Κρήτης Ειρήνη Δανδαρή στο Creta One 102,3. Η Ένωση έχει καταθέσει φάκελο με 24 χώρους στο Ηράκλειο ζητώντας ελέγχους. Συνελήφθη 61χρονο στα Χανιά για κλοπές σε αυτοκίνητα και μία κατοικία στις 5.000 ευρώ η φερόμενη λία. Κατέρευσε διόροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην πλάκα. Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Η Ρωσία χτύπησε εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας και κέντρα logistics στην Ουκρανία. Στην Κρήτη αναμένονται σήμερα λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, Αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνου και στη ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Αποστολογεωργάκη. Θα το πω γιατί εδώ απέναντι με κοροϊδεύουν όλο, κάνω σαρδάμ το επίθετο, στο επίθετο του Άκη. Του Άκη Αποστολογεωργάκη, έτσι για να αποκαταστήσουμε δηλαδή και το κύρος μας. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του cretaone.gr, πατώντας μόνο ένα κλικ στο κόκκινο κουμπί, στο διπλανό κουμπί, πατώντας το μπλε δηλαδή, μπορείτε να μας δείτε και ζωντανά. Ναι, ενώ λίγο παρακάτω μπορείτε να δείτε τη φόρμα συμπλήρωσης των μηνυμάτων σας, όπου μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Για τους πιο παραδοσιακούς τώρα, μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 282.

Φυσικά μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media. Μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram και TikTok, ενώ να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας στο info@creta1.gr. Ενώ έχουμε και αριθμό Viber 6947 703 304.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ιδέα μου ή μπήκαμε, μάλλον βγαίνουμε. Βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Πάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Νομίζω έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Ωστόσο κάπως είναι λίγο πιο γλυκός ο καιρός σήμερα από το Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε να δούμε εάν θα πιάσει μας εδώ η κακοκαιρία, γιατί στην υπόλοιπη χώρα κατά τόπους έτσι θα δούμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Νομίζω εμείς θα την γλιτώσουμε λίγο, θα περάσουμε πιο ελαφριά αυτό το κύμα, το νέο κύμα κακοκαιρίας. Ωστόσο, τώρα έτσι ξεκινώντας την εκπομπή για σήμερα, έχουμε ένα θέμα το οποίο, ναι, έχει ακουστεί από κάποιους, έτσι έχει διαβαστεί, ωστόσο νομίζω ότι ίσως να μην έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να έχει πάρει, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένα ιδιαίτερος σημαντικό θέμα το πρώτο που θα συζητήσουμε, και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, την κυρία Μαρία Ριγούτσου, η οποία είναι συντάκτρια στην Deutsche Welle εδώ και 31 χρόνια. Μαζί λοιπόν θα συζητήσουμε για την μεγάλη απόφαση να συνεχιστεί η λειτουργία του ελληνικού τμήματος της εφημερίδας. Κυρία Ριγούτσου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Κάια. Γεια σας από την Κολονία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε μαζί μας σήμερα διότι πριν από μερικές μέρες βγήκε μια πολύ μεγάλη απόφαση με

0: Κοιτάξτε, το νιώθαμε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι πάρα πολύ έντονα, διότι η Deutsche Welle δεν είναι απλά ένας διεθνής ενημερωτικός σταθμός. Για πολλές γενιές Ελλήνων υπήρξε μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και μια φωνή ελευθερίας, ιδίως όπως είπατε και εσείς, τα χρόνια της δικτατορίας. Αυτό το γεγονός λοιπόν, αυτή η ιστορία δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν τόσα χρόνια. Και για μένα η προσπάθεια να συνεχιστεί το ελληνικό πρόγραμμα δεν αφορούσε μόνο τις θέσεις εργασίας μας, αφορούσε κάτι μεγαλύτερο, αφορούσε τη διατήρηση μιας δημοσιογραφικής παρουσίας που συνδέεται με την ιστορία, τη δημοκρατία και την ανεξάρτητη ενημέρωση.
1: Εσάς, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση, όταν λέω εσάς, της ελληνικής δημοσιογραφικής ομάδας, όταν ακούστηκε το ενδεχόμενο διακοπής του ελληνικού τμήματος και ποια βέβαια ήταν και η αντίδρασή σας όταν ανακοινώθηκε η συνέχιση λειτουργίας?
0: Η πρώτη αντίδραση ήταν σοκ. Πραγματικά σοκ, ανησυχία, απογοήτευση, διότι όταν ακούς ότι ένα πρόγραμμα με ιστορία με περισσότερες από 6 δεκαετίες συνεχούς παρουσίας μπορεί να κλείσει, είναι αναπόφευκτο ότι θα αισθανθείς μεγάλη απογοήτευση. Την ίδια στιγμή όμως υπήρξε και η διάθεση από πλευράς μας να εξηγήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης και ποια είναι η προστιθέμενη αξία του ακόμα και σήμερα. Εκδηλώθηκε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κύμα αντιδράσεων και συμπαράστασης από την Ελλάδα, από τη Γερμανία, από την Κύπρο και αυτό πραγματικά μας έδωσε πολύ δύναμη, πολύ κουράγιο να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι η παρουσία της Deutsche Welle στα ελληνικά είναι σημαντική ακόμα και σήμερα. Και φυσικά όταν ανακοινώθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος, όπως καταλαβαίνετε η ανακούφιση ήταν τεράστια, υπήρξε μεγάλη συγκίνηση. Γιατί νιώσουμε κι εμείς ότι αναγνωρίζεται η σημασία της δουλειάς μας που παράγεται εδώ και δεκαετίες.
1: Εσάς τώρα αυτή η απόφαση πώς επηρεάζει το αίσθημα της ασφάλειας που έχετε σχετικά με το μέλλον του μέσου, καθώς θα υπάρξουν κάποιες διαφορές από το 2027 στην ουσία στο πρόγραμμα?
0: Σίγουρα δημιουργεί ένα πιο αισιόδοξο κλίμα. Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας, η συνέχιση του προγράμματος μας δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξουμε μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι προκλήσεις, διότι όπως ξέρετε και εσείς, σε όλο τον κόσμο τα μέσα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ακόμα δεν έχουν πάρθει και οι τελικές αποφάσεις.
1: Ποιος θεωρείται όμως ότι ήταν ο βασικός λόγος, ο κύριος που η διοίκηση πήρε αυτή την απόφαση να μην κλείσει τελικά, να μην σταματήσει η λειτουργία του τμήματος?
0: Κοιτάξτε, δεν μου επιτρέπετε και δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους της διοίκησης, όμως πιστεύω ότι έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα η ιστορική σημασία του ελληνικού προγράμματος και η στενή του σχέση με στιγμές σημαντικές της σύγχρονης ιστορίας με κορυφαίο, όπως αναφέραμε και πριν, την περίοδο της δικτατορίας. Παράλληλα, η ανάγκη να υπάρχει μια αξιόπιστη δημοσιογραφική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρώπη. Τέλος, όπως σας είπα και πριν, υπήρξε έτσι ένα πολύ ισχυρό κύμα αντιδράσεων και δημόσια στήριξη στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Κύπρο και ανέδειξε τελικά πόσο σημαντικό θεωρείται ακόμα και σήμερα το ελληνικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε αυτή την περίοδο των μεγάλων γεωπολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων η ύπαρξη ενός τέτοιου μέσου έχει μια ιδιαίτερη αξία.
1: Οπότε, ποια θεωρείτε ότι είναι η συμβολή της Deutsche Welle στο ελληνικό κοινό σε σχέση με την ενημέρωση του κόσμου και σε σχέση με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις?
0: Κοιτάξτε, αυτό θα ήθελα να ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι σημαντικό να πω ότι η Deutsche Welle δεν έρχεται να ανταγωνιστεί τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η βασική της συμβολή είναι ότι προσφέρει μια ευρωπαϊκή και μια διεθνή οπτική σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Πολλά από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, από την οικονομία, την ενέργεια μέχρι το μεταναστευτικό, την εξωτερική πολιτική, απαιτούν έτσι μια διακρατική προσέγγιση. Η Deutsche Welle νομίζω ότι βοηθάει το ελληνικό κοινό να κατανοήσει καλύτερα αυτές τις εξελίξεις.

0: να κατανοήσει καλύτερα τη Γερμανία. Και έτσι δίνουμε και μια ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση, στη διαφάνεια, στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
1: Μια διαφορετική ματιά στην ουσία, σαν εξωτερικοί παρατηρητές θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 στην ουσία το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αλλά σε πιο περιορισμένη μορφή. Γνωρίζετε εσείς αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τη δομή και το περιεχόμενο?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως όλες οι λεπτομέρειες νέας μορφής. Προς το παρόν διατηρείται το 60% του προϋπολογισμού μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε, διότι κινδυνεύουν ακόμα θέσεις εργασίας συναδέλφων μας. Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Μέχρι το τέλος του χρόνου όμως νομίζω ότι θα έχει οριστικοποιηθεί η νέα μορφή και το περιεχόμενο. Από ό,τι μαθαίνουμε θα έχουμε παρουσία πάλι σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα έτσι λίγο κάτι πιο προσωπικό. Θεωρείτε ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, όλους αυτούς τους μήνες, υπήρξαν στιγμές που αισθανθήκατε πως έχετε χάσει τη μάχη και ότι δεν θα καταφέρετε να αποτρέψετε αυτές τις σκέψεις περί κλεισίματος?
0: Θα ήταν ψέματα να σας πω ότι δεν υπήρξαν αυτές τις στιγμές. Ναι, υπήρξαν. Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές, διότι ήταν δύσκολο να ανατραπεί μια τέτοια απόφαση και πολλές φορές νιώσαμε απογοήτευση, αλλά το σημαντικό ήταν ότι ήταν μια ομαδική δουλειά, εργαστήκαμε όλοι μαζί από κοινού και νομίζω ότι τελικά αναδείχθηκε ότι αυτή η επιμονή είχε ένα αποτέλεσμα.
1: Είχε ένα αποτέλεσμα το οποίο ανακοινώθηκε σίγουρα, έδωσε χαρά και σε πολλούς Έλληνες, αν θέλετε έτσι να σας πω λίγο και την άποψή μου, διότι ξεχνάμε και πόσος κόσμος από την Ελλάδα έχει μεταναστεύσει, μένει στη Γερμανία και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει έτσι αυτή η γέφυρα επικοινωνίας. Για το τέλος, κυρία Ριγούτσου, και επειδή δεν θέλω να σας δεσμεύσω παραπάνω, θέλω να στείλετε εσείς ένα μήνυμα για τη σημασία της ανατροπής αυτής της απόφασης. Τι σημαίνει για τη δημοσιογραφική κοινότητα αυτή η απόφαση σε μια εποχή που τα διεθνή δημόσια δίκτυα υφίστανται συνεχώς περικοπές?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό μήνυμα είναι πως η ποιοτική δημοσιογραφία εξακολουθεί να έχει αξία και να αναγνωρίζεται. Η απόφαση να συνεχιστεί το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle δείχνει ακριβώς αυτό, ότι η ενημέρωση δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς δείκτες. Και η πολύ μεγάλη κινητοποίηση και οι ανταδράσεις που καταγράφηκαν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Γερμανία έδειξαν πως είναι ακόμα έντονο το ενδιαφέρον του κοινού για αξιόπιστη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι για τη δημοσιογραφική κοινότητα ένα αισιόδοξο μήνυμα και υπενθυμίζω ότι τα δημόσια και διεθνή μέσα εξακολουθούν να έχουν ένα ρόλο και μια αποστολή και ότι παρά τις δυσκολίες και τις περικοπές που υπάρχουν διεθνώς, υπάρχει όμως ακόμα χώρος για ανεξάρτητη και σοβαρή και τεκμηριωμένη δημοσιογραφία που υπηρετεί πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί από εδώ και στο εξής το πρόγραμμα, σε τι μορφή θα μπορούμε πλέον να λαμβάνουμε το περιεχόμενο που παράγεται εκεί στη Deutsche Welle. Και να πω βέβαια κλείνοντας ότι έχετε και ένα εξαιρετικό βιογραφικό, καθώς έχετε σπουδάσει νομικά στην Ελλάδα και τη Γερμανία και ζωγραφική επίσης στη Γερμανία, που αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως ένας δημοσιογράφος μπορεί να προσεγγίσει και πολυπλεύρος ένα θέμα με τις γνώσεις τις οποίες διαθέτει.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και κυρίως για το ενδιαφέρον σας για την Deutsche Welle. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αφού αποχαιρετήσαμε την καλεσμένη μας, τη συντάκτρια από την Deutsche Welle, τη Μαρία Ριγούτσου, που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται στην εκπομπή μας. Να πω έτσι και δύο λόγια για να καταλάβετε λίγο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες διάβαζα διάφορα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle έχει συμπληρώσει 62 χρόνια λειτουργίας και είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ειδικά την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα. Και μιλάμε ότι ήταν διάφορα τα σχόλια, μεταξύ των οποίων ότι είχαν σκοπό να καταργήσουν μία εκπομπή, την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η σημασία μίας τέτοιας απόφασης δεν πρέπει να περνάει κάτω από το χαλί, καθώς πρόκειται για μία ιστορικής εμβέλειας απόφαση. Και να πούμε βέβαια ότι η απόφαση αυτή ήταν μία απόφαση η οποία, ναι, είχε ξαφνιάσει κάποιους, γιατί ορισμένοι δεν περίμεναν ότι θα συνέχιζε το ελληνικό πρόγραμμα. Και είναι και ένα γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις δύσκολα ανατρέπονται, ωστόσο οι μαζικές κινητοποίησεις αυτό κατάφεραν. Όπως είπαμε, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο κατάφεραν να αλλάξουν τις αρχικές αποφάσεις, ενώ να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ΕΣΥΕΑ εδώ στην Ελλάδα. Και όλο αυτό βέβαια το λέμε γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε να έχουμε αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης και να κινητοποιούμαστε, γιατί τα προβλήματα του διπλανού μας είναι και δικά μας προβλήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, άσχετα εάν δεν είναι πολύ διακριτό αυτό. Όμως ήρθε η ώρα σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε όμως στην παρέα μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και άλλα εδώ μεταξύ μας.

0: Κομματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα, 12:34 δείχνει το ρολόι και ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Καντάτσι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα των Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, καθώς σήμερα είναι έτσι μια ιδιαίτερα φορτισμένη μέρα και γενικότερα οι τελευταίες ημέρες είναι έντονα φορτισμένες, καθώς 27 Σεπτεμβρίου του 2021 είχαμε αυτόν τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό, συμπληρώνονται δηλαδή 5 χρόνια από εκείνη τη μέρα. Κύριε Γκαντάτσι, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε ξεκινήσει η μέρα έτσι αρκετά δυναμικά, θα έλεγε κανείς, με κάποιες δηλώσεις, με κάποιες συζητήσεις. Αλλά δώστε μας εσείς λίγο το κλίμα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βαράκη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Όντως σήμερα ξεκίνησε η μέρα στις 10 το πρωί, όπου είχαμε την ενημέρωση των βουλευτών και εκπροσώπων των βουλευτών και της περιφέρειας και εκπροσώπων της περιφέρειας. Θέσαμε τα θέματα που ήδη είναι γνωστά, τα έχουμε πει πάμπολες φορές και μέσω υπομνημάτων και μέσω συνεντεύξεων και μέσω συζητήσεων. Θέσαμε τα θέματα, θέσαμε και τα προβλήματα που δεν επιλύονται και βέβαια είπαμε και για τις επόμενες ενέργειες στην κοινή συνέντευξη που είχαμε με τον Δήμαρχο και τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Τα προβλήματα παραμένουν ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερο, δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει βήματα, κάποια βήματα, όμως εκεί που έπρεπε να τρέχουμε και να κάνουμε άλματα τώρα πάμε βάδιν. Και αυτό 5 χρόνια μετά έχει επιπτώσεις μόνο στον πολίτη και πουθενά άλλο. Δεν έχει επιπτώσεις ούτε στον Υπουργό, ούτε στον Γενικό Γραμματή του Υπουργείου, ούτε σε αυτούς που διαμένουν υπογράφουν νομοθετικά διατάγματα από την Αθήνα. Πολίτες μένουν σε κοντέινερ, πολίτες μένουν, μαθητές μένουν σε κοντέινερ και κάνουν μάθημα και βέβαια κτίρια που ακόμα δεν έχουν καταδραφιστεί είναι άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Αυτά όλα θέσαμε, τα προβλήματα θέσαμε, όπως και είπαμε και τι μπορούμε να κάνουμε για τις επόμενες κινήσεις μας.
0: Να πούμε βέβαια λίγο και τους αριθμούς, διότι το θέμα των κοντέινερ είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί ξανά και ξανά. Πώς οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να μένουν μέσα σε κοντέινερ, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και μιλάμε πλέον ότι έχουμε γύρω στα 3.500 κίτρινα κτίρια, που μέχρι στιγμής σε πόσα έχουν δοθεί άδειες επισκευής.
1: Από τα 3.600 που έχουν καταθέσει φάκελο, έχουν βγει λιγότερο από 600 άδειες, 590 αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι η άδεια που βγήκε έχει ολοκληρωθεί και το σπίτι. Όσοι ολοκλήρωσαν το σπίτι τους, το έκαναν με δικά τους έξοδα. Το κράτος επιφορήγησε ουσιαστικά μόλις το 60% και ανέφτασε το 60%. Και αυτό γιατί. Γιατί η αύξηση των οικοδομικών υλικών εξάτμισε την όποια χρηματοδότηση δόθηκε. Έτσι, όταν μιλάει η ίδια ΕΛΣΑΤ για αύξηση οικοδομικών υλικών 5 χρόνια τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια μέχρι 32%, αυτό σημαίνει μια εξάτμιση της χρηματοδότησης. Και βέβαια δεν δίνεται και το άτοκο δάνειο, το 20% το άτοκο δάνειο στους πληγέντες. Αυτά λοιπόν ήταν αποτελεκτικά στο να κάνει κάποιος το σπίτι του και να το ολοκληρώσει. Αν δεν είχε λοιπόν δικά του χρήματα στην άκρη, αν δεν πούλησε ένα άλλο το εκείνο να το θυσίασε, ας πούμε ένα λιόχτο, ένα αμπέλι, ένα μικρό κτήμα, δεν θα φτιάξει κανείς το σπίτι του. Και πιστέψτε με ότι θα έχουμε κουφάρια κίτρινων κτηρίων διάσπαρτα σε όλο το Δήμο λόγω αυτής της διαδικασίας, ότι και δεν θα αποχαρακτηριστούν ποτέ, αλλά και δεν θα φτιαχτούν ποτέ.
0: Και η μία συζήτηση είναι για τα κίτρινα κτίρια, η άλλη συζήτηση είναι για τα κόκκινα. Για τι αριθμό μιλάμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Είναι περίπου 400 κτίρια στο Δήμο μας, τα οποία δεν έχουν καταδραφιστεί. Βέβαια, δεν έχουν γίνει και κάποιες πρώτες αυτοψίες και κάποια κτίρια που ήταν κίτρινα, λόγω της κατάστασης που έχουν περάσει 5 χρόνια τώρα και των καιρικών συνθήκων, έχουν βαρυνθεί και έχουν αλλάξει κατηγορία. Ένα κίτρινο κτίριο με το σεισμό του 21 τώρα πιθανόν να έχει αλλάξει κατηγορία και να πάει στα κόκκινα και να είναι άκρος επικίνδυνο και να στέκει ακόμα στη μέση του δρόμου σε έναν οικισμό. Αυτά λοιπόν τα κτίρια έπρεπε να έχουν κατεδαφιστεί άμεσα. Και αυτή θα είναι μια παρέμβασή μας. Αυτό προτείναμε ως Συμβούλιο του Συλλόγου, ότι θα κάνουμε μια συνάντηση με την Εισαγγελία Ερακλείου, όπου θα θέσουμε μαζί με αυτό το θέμα και άλλα προβλήματα, τα οποία 11 τον αριθμό, τα οποία δεν προχωρούν, και εν πάση περιπτώσει να δούμε ποιος θέλει και γιατί αυτή η αναπροβλήματα. Η κατάσταση έχει βαλτώσει και δεν προχωράει. Πώς θα επιστρέψουν οι 3.500 συμπολίτες μας στο Δήμο, πώς αυτή η περιοχή θα πάρει τα πάνω της, πώς αυτή η περιοχή θα σταθεί στα πόδια της. Αν αυτά που τα απλά πράγματα δεν επιλύονται.
0: Και βέβαια μιλάμε για προβλήματα τα οποία μπορεί εμείς που μένουμε παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο να μην τα αντιλαμβανόμαστε τι μέγεθος έχουν, όμως δεν πάβει. Εδώ και 5 χρόνια κάποιοι άνθρωποι να έχουν φύγει από το σπίτι τους, κάποια παιδιά να μην κάνουν μάθημα σε κανονικά σχολεία αλλά μέσα σε κοντέινερ, σε προκατασκευασμένες αίθουσες στην ουσία. Εσείς πιστεύετε ότι με αυτήν την ενημέρωση που έλαβαν σήμερα οι υπουργοί το θέμα θα φτάσει στη Βουλή ώστε να δούμε κάποιες αλλαγές, κάποιες ουσιαστικές αλλαγές προκειμένου η επόμενη χρονιά να είναι λίγο καλύτερη από αυτήν που διανύουμε τώρα?
1: Κοιτάξτε, στη Βουλή έχουν έρθει πάρα πολλές φορές τα θέματά μας, όπως και μας είχαν καλέσει τέλος του Αυγούστου στην Επιτροπή της Βουλής, που και εκεί τα θέσαμε δημόσια και θα τα ξαναθέσουμε τα προβλήματα, και μάλιστα έχουμε ζητήσει τη συνάντηση από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, όπου θεσμικά και με τη δυναμική που διαθέτει αυτός ο θεσμός θα ξανατεθούν τα θέματα. Πιστεύουμε ότι με τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις όλων θα επιτευχθεί ο σκοπός, όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει να επιτευχθεί με ορίζοντα 3 κονταετίας, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα εκεί θα οδεύουμε. Μας ενδιαφέρει άμεσα να δοθούν λύσεις οι οποίες θα καταστήσουν εφικτό το να γυρίσει κάποιος στο σπίτι, ο μαθητής να μπει σε φυσιολογικό, σε φυσικό κτίριο. Επισκέφτηκαν, θα σας πω αυτό γιατί το αναφέραμε και εμείς στην αίθουσα, μας μετέφερε γονιός ότι μαθητές του σεισμόπληκτου που είναι σε κοντέινερ επισκέφτηκαν το κανονικό σχολείο, το άλλο δημοτικό. Όταν γύρισαν σπίτι τα παιδιά είπαν: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλουμε να ξαναπάμε σε το σχολείο». Θεώρησαν οι γονείς ότι μάλωσαν. Δυστυχώς όμως δεν είχαν μάλωση, αλλά τι γινόταν? Οι άλλοι μαθητές καλοπροαίρετα ρωτούσαν πώς είναι να κάνει ένα παιδί μάθημα σε κοντέινερ. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό, τι ψυχολογικό φόρτο και τι ψυχολογικό βάρος πέφτει πάνω σε ένα παιδί του δημοτικού. Ένα παιδί της Τετάρτης Δημοτικού τελείωσε το δημοτικό σε κοντέινερ, γιατί τότε μπήκε ο σεισμός, και τελείωσε και το γυμνάσιο σε κοντέινερ. Και πιστέψτε μου ότι αν είχαμε και λύκεια σε κοντέινερ, θα τέλειωνε και λύκειο σε κοντέινερ. Γιατί η πολιτεία δεν έχει χρησιμοποιήσει καν τον όρο έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη σημαίνει ρίχνω τα παλιά κτίρια, προχωρώ τις μελέτες και βρίσκω πρόθεση χρηματοδότησης, χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν τα 2 από τα 3 σχολεία. Το ένα σχολείο πιστεύουμε έχει βρεθεί για το θρέψανο χρηματοδότηση, όπως μας είπε ο Δήμος, και θα ξεκινήσει άμεσα. Τα άλλα 2 όμως που είναι τα μεγαλύτερα ακόμα είναι στα χαρτιά και δεν υπάρχει καν ορίζοντας πρόθεση και χρηματοδότηση από κάποιο υπουργείο ή από κάποιον άλλο φορέα.
0: Πιστεύετε σε αυτό παίζει ρόλο η γραφειοκρατία? Για ποιο λόγο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα κινήσεις για να φύγουν τα παιδιά και να αποκατασταθεί η κάθε σχολική αίθουσα που είχε πρόβλημα?
1: Και εκεί έχει το δάχτυλό της η γραφειοκρατία, και εκεί βάζει το χεράκι της αυτό στο γολγοθάς που λέμε γραφειοκρατία, και δεν είναι ένα πρόσωπο φαινόμενο, ένα φυσικό φαινόμενο, είναι μια δέσμη μέτρων, μια δέσμη, θα έλεγα, απεμπόλησης ευθυνών από τη μία υπηρεσία στην άλλη, με αποτέλεσμα όλα αυτά να χτυπάνε στο μαθητή, στον πολίτη, στον κάτοικο που θέλει να μείνει στην περιοχή και να μην μπορεί να μείνει. Αυτό γίνεται.
0: Και βέβαια δεν μπορώ να μην φέρω στη συζήτηση και το καινούργιο αεροδρόμιο Καστελίου, καθώς μιλάμε ότι το Αρκαλοχώρι και το Καστέλι βρίσκονται στον ίδιο Δήμο. Που αυτό σημαίνει ότι η εικόνα της περιοχής συνολικά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και ενδεχομένως αυτή την εικόνα θα συναντάει ο επισκέπτης που θα έρχεται πλέον στο καινούριο αεροδρόμιο.
1: Κατά την προσγείωση και την απογείωση του αεροπλάνου θα βλέπει τα χαλάσματα, τα κτίρια που είναι κοντέινερ, τους οικισμούς στον κοντέινερ και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως αυτό είναι το τελευταίο που μας καίει, είναι όμως και αυτό, αλλά μας ενδιαφέρει να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής σαν κοινωνία. Δεν μπορεί να έχουμε δίπλα μας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο με πρόοδο εργασιών 72% και και εμείς που είμαστε τα σπίτια να έχουμε πρόοδο εργασιών 0%. Αυτό είναι η φάσκουν και αντιφάσκουν. Ανάπτυξη και κοινωνία που θέλει να σταθεί στα πόδια της δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Είδατε σήμερα την ακύρωση από το ΣΤΕ της προσφυγής που έκανε ο Δήμος. Είδατε την απένταξη 14 κοινοτήτων του Δήμου μας από τα προγράμματα, τα ευεργετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά δεν δείχνουν ότι μια πολιτεία θέλει να σταθεί δίπλα σε ένα πληγέν, σε ένα πολίτη που έχει ταλαιπωρηθεί και θέλει να προχωρήσει τη ζωή του στον τόπο που γεννήθηκε. Αυτά ήταν άλλα δύο καρφιά στο σώμα του πληγέντος Δήμου μας.
0: Και βέβαια γι' αυτό έκανα και την αναφορά για το αεροδρόμιο, διότι δεν θα μπορούσε να αποτελεί αυτό ένα κίνητρο για την πολιτεία για να κάνει λίγο πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Όταν θέλεις να είσαι ανάπτυξη, το φυσιολογικό είναι ότι θέλεις να έχεις σε όλα τα επίπεδα. Και όπως είπατε βέβαια και ένα θέμα που τέθηκε στη σύσκεψη ήταν και αυτό της Παππούρας. Καθώς έτσι είναι ακριβώς. Ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ όλους τους προηγούμενους μήνες και καθώς φαίνεται έχουν πέσει οι συζητήσεις στο κενό. Εξ αρχής δεν φαινόταν να υπάρχει διάθεση προκειμένου να αλλάξει η απόφαση για την τοποθέτηση του ραντάρ. Θέλω να μου πείτε, ναι, κύριε Γκαντάτση, όμως, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν νούμερα, υπάρχουν κάποιοι αριθμοί. Οι οικογένειες αυτές που μένουν σε οικίσκους, που εξακολουθούν να μένουν προσωρινά εκτός μιας μόνιμης κατοικίας και βέβαια και τα παιδιά που βρίσκονται στα προκατασκευασμένα σχολεία, ποια είναι η καθημερινότητά τους 5 χρόνια μετά? Γιατί έχουμε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, κάποιοι ενδεχομένως νέοι άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν την οικογένειά τους να έχουν φύγει από την περιοχή.
1: Έτσι είναι. 3.500 άτομα έχουν φύγει από την περιοχή, όπως το είπατε. Και το απέδειξε η πρώτη απογραφή και να δείτε ότι και στην επόμενη απογραφή δεκαετίας θα δείτε, το 2031 που είναι, θα δείτε ότι αυτή, μεγάλο μέρος αυτών δεν θα έχει επιστρέψει. Γιατί, πώς να επιστρέψει όταν θα πει κάποιος ότι το παιδί μου θα πάει 5 και 6 χρόνια σε κοντέινερ, σαν μαθητής. Πώς θα επιστρέψει κάπου όταν βλέπει χαλάσματα και γκρέμια δεξιά και αριστερά? Δυστυχώς, από τους 3.600 φακέλους που κατατέθηκαν, πήρανε, σας είπα προηγουμένως, λιγότεροι από 600 άνθρωποι άδεια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα σπίτι. Να πούμε για τις επιχειρήσεις που έχουν στριμωχτεί σε καταστήματα 40 και 50 τετραγωνικών στα στενά του Αρκαλοχωρίου. Να πούμε για τον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου που ακόμα είναι μια, θα έλεγα, ένα χάος από τις προσώπεις των καταστημάτων. Κανένα κτίριο δεν έχει λειτουργήσει τα αυτοκεντρικά. Να πούμε, είπατε για τα σχολεία, για τα κατεστημένα κτίρια. Όλα αυτά τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και δεν λένε ψέματα. Και οι ίδιοι στο Υπουργείο παραδέχονται ότι δυστυχώς, για κάποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση. Και βέβαια, να επισημάνω και αυτό, ότι δεν είχαν καταλάβει ή δεν είχαν σπουδαιολογήσει το μέγεθος της ζημιάς. Αυτή τη στιγμή τα 8.500 κτίρια που έχουν καταστραφεί από το σεισμό στην Κρήτη, τα περισσότερα είναι στο Δήμο μας. Τι σημαίνει αυτό? Επιχειρήσεις. Ήτανε ένας νευραλγικός τομέας σε μια κοινωνία. Έχει ερυπωθεί. Τα κτίρια, τα καταστήματα. Πιστέψτε μου ότι αυτή η εταιρεία που κατασκευάζει το μεγαλύτερο έργο δίπλα δεν έχει άτομα, δεν έχει κτίρια για να βάλει τους εργαζόμενους και τους πηγαίνουν αριστερά με δικά τους βανάκια για να δουλέψουν στο εργοτάξιο. Αυτό και μόνο δείχνει το μέγεθος της ζημιάς, την οποία ζημιά δεν την είχαν σπουδαιολογήσει εξ αρχής από το Υπουργείο.
0: Εσείς όμως, επειδή βρίσκεστε εκεί, έχετε επικοινωνία καθημερινά από αυτούς τους ανθρώπους που κρατιούνται ακόμη, μένουν στον τόπο τους. Τι λαμβάνετε, τους περνάει από το μυαλό να φύγουν, να αφήσουν το χωριό τους, να αφήσουν την περιοχή τους, να αλλάξουν καθημερινότητα, να κάνουν μια καινούργια αρχή? Απογοητεύονται ότι δεν θα δουν ποτέ άσπρη μέρα, να το πούμε έτσι απλά?
1: Μα κοιτάξτε, κάποιοι που μένουν στους οικίσμους δεν θα ξαναδουν άσπρη μέρα, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή. Όταν χάσαμε 12-13 άτομα από τον οικισμό του Καλοχωρίου, ανθρώπους υπερήλικες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες σύντομα για να μπουν στο σπίτι τους, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Και βέβαια το λυπηρό είναι πιο, ότι και άλλοι άνθρωποι που είναι κάποιες μεγάλες ηλικίες έχουν εμπεδώσει ότι δυστυχώς δεν θα ξαναδούν το φυσικό του σπίτι. Δυσάρεστο, λυπηρό αυτό, όμως εμείς δεν παίζουμε με νούμερα ανθρώπων. Δεν παίζουμε με νούμερα πάνω σε ένα χαρτί. Τόσοι είναι, τόσα θα πάρουν, τόσο θα μας κοστίσει. Βλέπουμε τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων που άφησαν πίσω τους αναμνήσεις, βιώματα, χαρές, λύπες, και θέλουν οι ίδιοι κάποια στιγμή να αισθανθούν και την πολιτεία να τους χαϊδέψει την πλάτη και να τους βοηθήσει στο να μπουν στο σπίτι τους. Δεν ζήτησαν οι άνθρωποι να πάρουν χρήματα τζάμπα ή να φτιάξουν χρυσά σπίτια και τεθωρακισμένα. Το έχω ξαναπεί. Ένα απλό ασφαλές σπίτι με σύντομες διαδικασίες, αλλά σύντομες. Αυτό είναι το βασικό.
0: Κύριε Γκαντάτση, έτσι κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε εσείς 2 μέρες πριν από αυτήν την επέτειο, τις μνήμες που ξυπνάνε στο μυαλό σας 5 χρόνια μετά από εκείνο το πρωινό του Σεπτέμβρη.
1: Κοιτάξτε, από τη μία αισθάνομαι χαρά, γιατί είμαστε τυχεροί και είχαμε μόνο ένα θύμα. Θα μπορούσε 2 ώρες πριν να γινόταν ο σεισμός να είχαμε δεκάδες θύματα. Πιστέψτε με ότι όταν γινόσαμε στα σπίτια των ανθρώπων την επόμενη μέρα, πριν δημιουργηθεί βέβαια ο σύλλογος, βλέπαμε πέτρες πάνω στα μαξιλάρια των ανθρώπων και πάνω εκεί που κοιμόταν και καθόταν να πιούν το πρωινό τους ρόφημα. Οπότε ένα είναι αυτό το κομμάτι. Δεύτερο όμως, το άλλο συνέστημα, το ανάμεικτο, είναι η θλίψη και η οργή που κάποια πράγματα δεν προχωρούν. Βέβαια, έχω και ένα βάρος ευθύνης, θεωρώ ότι έχω και εγώ προσωπικά. Θα μπορούσαμε να κινήσουμε τα νήματα διαφορετικά, με άλλους τρόπους, σύνομους βέβαια, αλλά πιο δυναμικούς και πιο επιθετικούς θα έλεγα, ίσως να είχε κάποιο αποτέλεσμα. Προσπαθούμε όμως και δεν σταματούμε να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε για να φέρουμε κάποιο αίσιο αποτέλεσμα, έστω και 5 χρόνια μετά.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό, να βγείτε τώρα πιο δυναμικά και να διεκδικήσετε αυτά που δεν είχατε διεκδικήσει στην αρχή?
1: Ναι, πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι αυτό πλέον δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στο Ειρηνικές. Μπορούμε και τώρα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
0: Κύριε Γκαντάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας σήμερα είναι πολύτιμος. Καλό κουράγιο θα ευχηθώ στο έργο σας και μακάρι να δούμε σύντομα κάποιες κινήσεις από την πολιτεία. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.

Είμαι όμως έτσι περίεργη να μου πείτε εσείς πώς τον θυμάστε αυτόν τον σεισμό, πώς θυμάστε εκείνη τη μέρα. Εγώ θυμάμαι ακριβώς που βρισκόμουν και θυμάμαι και αυτό το αίσθημα που είχα. Ήταν λες και θα άνοιγε η γη να μας καταπιεί και δεν ήμασταν καν στο επίκεντρο του σεισμού, στο Αρκαλοχώρι. Ήμουν στο κέντρο του Ηρακλείου, το θυμάμαι παιδιά σαν χθες. Εδώ θα είμαστε εμείς, θα λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, έτσι, να μας πείτε, να μας στείλετε πώς βιώσατε εσείς εκείνη την εμπειρία και ακόμη και αν δεν βρίσκεστε σε εκείνη την περιοχή, πώς αισθάνεστε σήμερα, 5 χρόνια μετά, με όλα αυτά που ακούτε, με τον κόσμο που ακόμη ταλαιπωρείται, που δεν έχει ένα κεραμίδι που λέμε πάνω από το κεφάλι του, γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα, το να μένεις σε κοντέινερ επειδή είναι η δική σου επιλογή και είναι ένας τρόπος ζωής που έχεις επιλέξει, έχει τεράστια διαφορά από το να σε αναγκάζουν οι συνθήκες να φεύγεις από το σπίτι σου, να χάνεις όλα τα υπάρχοντά σου, όλη σου την καθημερινότητα και να πρέπει βέβαια να στήσεις μια καινούρια ζωή με νέα δεδομένα και όλα όσα έχουν μείνει όρθια. Επειδή όμως δεν θέλω να πέφτουμε ψυχολογικά και είμαστε λίγο πριν το τέλος, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βρε Αντώνη.

Είναι η ιδέα μου, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Κι όμως παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Τελείωσε η ωρίτσα μας, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος έρχεται κοντά σας με την εκπομπή του Newsroom. Όμως λίγο νωρίτερα στο στούντιο θα έρθει η Ελένη Μακράκη για τη σύντομη ενημέρωσή σας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας για τα ραντάρ στο Λόφο Παππούρα και πλέον προχωράει η διαδικασία εγκατάστασής τους για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν γίνει έλεγχοι στους χώρους αισθητικής, καταγγέλει η πρόεδρος της Ένωσης Αισθητικών Κρήτης Ειρήνη Δανδαρή στο Creta One 102,3. Η Ένωση ζητά τον έλεγχο 24 χώρων στο Ηράκλειο. Πρώτο λιθαράκι για τον 12μηνο τουρισμό χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Κότσογλου στο Creta One 102,3 τις χειμερινές πτήσεις από τη Γαλλία προς το Ηράκλειο που ξεκινούν στις 25 Οκτωβρίου. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Συνελήφθη 69χρονος στα Χανιά για 9 κλοπές από αυτοκίνητα και σπίτι, με τη συνολική αξία των αντικειμένων που φέρεται να αφαίρεσε να φτάνει τις 5.000 ευρώ. Κατέρευσε διόροφο κτίριο μετά από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, τραυματίστηκε περαστικός, απεκλωβίστηκαν 2 γυναίκες. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 6 βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη εν μέσω νέας έντασης με τους Χούθη. Στην Κρήτη θα σημειωθούν σήμερα λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα αυξηθούν κυρίως το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 1 ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μπήκε λίγο δυναμικά σήμερα ο Αντώνης. Ντουέτο Δημήτρης Μητροπάνος, Πασχάλης Τερζής, σε ένα ποίημα του ενός ξεχωριστού ποιητή και οφείλω να πω και ενός αγαπημένου ποιητή, του Τάσου Λιβαδίτη. Μελοποιημένο από τον κορυφαίο βεβαίως συνθέτη της ελληνικής μουσικής, τον Μίκη Θεοδωράκη. Πόσο σημαντικό όμως μια εποχή από τις δεκαετίες ουσιαστικά 60-70, που και τα χρόνια, Αντώνη, ήταν και πιο δύσκολα, μια εποχή που ουσιαστικά μεγάλοι συνθέτες, μεγάλοι ποιητές άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό πολιτισμό. Και είναι φοβερό το γεγονός ότι τραγούδια τώρα λαϊκά σαν και αυτό, με μπουζούκι, τραγούδια που ουσιαστικά ήταν ποίηματα που έφταναν στα χείλη όλων των Ελλήνων πολιτών. Άρα πέρα από ψυχαγωγία, να το πούμε πολύ απλά, μιλούσαμε και για μια ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, θα μπορούσε να πει κανείς. Έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε γιατί σήμερα ή αν σήμερα παράγεται πολιτισμός και τι ενδεχομένως θα μείνει στις επόμενες γενιές. Καλό μεσημέρι λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Κρέτα One 102,3, βεβαίως 102,3 η συχνότητα από την οποία μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε. Η ομάδα είναι εδώ και σήμερα. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος, όπως ήδη ακούσατε, στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 25 Σεπτεμβρίου, θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα μέχρι και τις 2, παρεμπιπτόντως Παρασκευή, τι όμορφη μέρα. Δεν ξέρω έξω, για να είμαι ειλικρινής, τι καιρό έχει, αλλά μάλλον λιακάδα, ανοιξιάτικο το

χρόνια μετά είναι τόσο λίγα αυτά που έχουν αλλάξει. Σε ένα σεισμό παρεμπιπτόντος τώρα που το έλεγα, το σκέφτηκα, σχεδόν όλοι θυμόμασταν που ήμασταν εκείνη τη μέρα. Δηλαδή πραγματικά το θυμάμαι σαν χθες, όπου βγήκα στο δρόμο και έβλεπα τα αυτοκίνητα να κουνούνται με ένα τέτοιο ρυθμό που πραγματικά δεν ξέρω αν έχουμε βιώσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, φίλες και φίλοι. Δηλαδή προσωπικά δεν θυμάμαι τόσο δυνατό σεισμό. Βεβαίως λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας, ενώ είμαστε στον αέρα. Βεβαίως δεν μπορούμε και να απαντήσουμε. Μπορείτε όμως να μας στείλετε μήνυμα, οτιδήποτε σας απασχολεί. Είναι δεδομένο ότι θα το σχολιάσουμε εδώ στα ανοιχτά μικρόφωνα του Creta One 102,3. Έλεγα λοιπόν για τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώριο, που ουσιαστικά μετά από 5 χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα εκείνα που έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα ουσιαστικά 8.500 κτίρια που είχαν ελεγχθεί και τα 3.500 χαρακτηρίζονται ως κίτρινα και τα 750 ως κόκκινα. Από τις 3.500 αιτήσεις που είχαν συμπληρωθεί για άδειες επισκευής των κίτρινων κτιρίων, μέσα σε 5 χρόνια, φίλες και φίλοι, ακούστε το αυτό γιατί είναι πραγματικά εξοργιστικό, έχουν εκδοθεί μόλις 600 άδειες επισκευής. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα ποσοστό κοντά στο 20%. 5 χρόνια μετά. Γι' αυτό άλλωστε και ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα το πρωί στην περιφέρεια Κρήτης, ανέφερε ότι με αυτούς τους ρυθμούς είναι δεδομένο ότι μαθηματικά, δηλαδή αν κάνει κανείς με απλή μέθοδο των τριών, θα συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 20 με 21 χρόνια για να αποκατασταθούν όλα τα κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές. Ελά στο μεγαλείο σου, μου λέει ο Αντώνης. Έχεις δίκιο, τι να σου πω τώρα, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορείτε πέρα από τη συχνότητα, πέρα από τη συχνότητα των 102,3, μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, τόσο στα social media του σταθμού που μας βρίσκεται ως creta1.gr και βεβαίως και στα προσωπικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ούτως ή άλλως το κάνετε καθημερινά. Να πω επίσης ότι πέρα από τη συχνότητα των 102,3 μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα της Κρήτης, μέσα από το creta1.gr. Πληκτρολογείτε creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο Creta One 102,3. Να πούμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, ότι στη σημερινή συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Λόφου Παππούρας, της εγκατάστασης των ραντάρ στο Λόφο της Παππούρας. Αυτό γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, είχαμε ουσιαστικά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας του αιτήματος που είχε κάνει ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προκειμένου να μην εγκατασταθούν τα ραντάρ στο Λόφο, γιατί τα προβλήματα τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και εδώ μέσα από τη συχνότητα του 102,3. Είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί το μνημείο αυτό, ένα μνημείο αξεπέραστης ομορφιάς πολιτισμού που πρέπει να αναδεικνύουμε και να το αφήνουμε και αναλύωτα για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο φαίνεται ότι επιμένει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στην αρχική του απόφαση. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του παραρτήματος
Κρήτη.

0: της, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, την κυρία Μαρία Μαρή, η οποία με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κυρία Μαρή.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να βγούμε και να μιλήσουμε για ακόμα μία φορά για αυτό το μνημείο, μια μαύρη μέρα. Δεν είμαι υπερβολική, όχι ότι δεν το περιμέναμε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά άλλο είναι να το περιμένεις έτσι, έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα. Και έτσι για να σας πω, ναι. Δεν είμαι πια πρόεδρος του τοπικού παρατήματος, είμαι μέλος.
0: Μάλιστα.
1: Πρόεδρος είναι η κυρία Μαυράκη Μαρία, έτσι για το τυπικό του πράγματος.
0: Πολύ καλά είμαστε, κάνετε και με διορθώνετε.
1: Είμαστε, ναι, είχαμε πρόσφατα εκλογές,
0: σωστά,
1: αυτή τη θητεία θα είναι η κυρία Μαυράκη Μπαλάνη, συνάδελφος, η αγαπητή συνάδελφος.
0: Η αλήθεια είναι, μία φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος στην Ελλάδα. Επομένως, καλά κάνατε και μας διορθώσατε. Βεβαίως, μέλος του παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελληνών Αρχαιολόγων. Δεν έχει βέβαια και τόσο μεγάλη σημασία, για να είμαι ειλικρινής, αυτό. Έχουμε μιλήσει ξανά, κυρία Μαρή, για το ζήτημα της Παπούρας. Και πραγματικά, εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, οφείλουμε ως πολίτες αυτού του τόπου να αφήσουμε στις επόμενες γενιές αναλύωτο ό,τι βρίσκουμε και ό,τι ανακαλύπτεται και εσείς οι αρχαιολόγοι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, με αφορμή την απόφαση που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν τελειώνει ουσιαστικά εδώ η υπόθεση, η μάχη, για να μην εγκατασταθούν τα ραντάρ στο λόφο της Παπούρας, ή αν υπάρχουν περιθώρια, κυρία Μαρή, έτσι ώστε να αλλάξει τελικά ο σχεδιασμός.
1: Υπάρχουν περιθώρια, θα έλεγα, πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες. Προφανώς και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεδριάζει τη Δευτέρα για να δούμε. Υπάρχουν ένδυκα μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Προφανώς θα γίνουν ιεραρχικές προσφυγές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είχε πει και ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδης, ο κ. Γκεγέρογλου, ότι υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη του αυτό το μνημείο. Δεν μπορούμε. Είναι υπόθεση όλων μας. Δεν είναι μόνο της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου οι υπάλληλοι του οποίου το ανασκάπτουν. Δεν είναι υπόθεση μόνο της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Είναι υπόθεση όλης της επιστημονικής κοινότητας,
0: mm-hmm.
1: Και της ελληνικής και της διεθνούς. Όπου και αν έχει παρουσιαστεί ανασκαφή και τα σπουδαία αυτά ευρήματά του, ο κόσμος μένει έκθαμβος. Είτε αυτό είναι το εξειδικευμένο επιστημονικό κοινό, έτσι, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες,
0: σωστά.
1: Είτε είναι το κοινό, το μη εξειδικευμένο, που ενδιαφέρεται όμως. Ενδιαφέρεται όμως πάρα πολύ. Όπου παρουσιάζεται αυτό το μνημείο, έχουμε κοσμοσυρωή. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η παρουσίαση του μνημείου από τις εξαιρετικές συναδέλφους, την Ανασκαφέα, την κυρία Κοντοπόδη και την κυρία Σπηλιωτοπούλου, που παρουσίασαν εκεί στην ΙΛΑΕΚ στα Χανιά πληθώρα κόσμου. Να πούμε ότι, όπως είπατε και εσείς, απορρίφθηκε από το ΣΤΕΙ η προσφυγή για την τοποθέτηση των ραδιοβοηθημάτων σε απόσταση αναπνοής από το μνημείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δει από το πρωί που το μάθαμε. Δεν ξέρω, μήπως εσείς έχετε άλλη ενημέρωση, έχετε δει την απόφαση. Εμείς θα πρέπει να την δούμε. Θα πρέπει να τη δούμε για να δούμε και ποιο είναι το σκεπτικό αυτή τη
0: στιγμή. Ακριβώς.
1: Λύθη υπόψη η μελέτη του κυρίου Ουζούνογλου, ενός σπουδαίου επιστήμονα από το Μετσόβιο.
0: Mm-hmm.
1: Τη μελέτη που είχε εκπονήθηκε με την συνδρομή βεβαίως του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος. Ο κύριος Ουζούνογλου λοιπόν, και που το έχει παρουσιάσει και δημοσίως, και εμείς κάναμε εκδήλωση και παρουσιάσαμε,
0: ναι,
1: τα αποτελέσματα της μελέτης, ότι η Παπούρα δεν είναι η πλέον εδεδειγμένη θέση. Υπάρχουν καλύτερες.
0: Με προλάβατε. Αυτό ήταν το...
1: Όχι, μια φορά. Αν θα ανατρέξετε σε δημοσιεύματα και σε παρουσιάσεις που έχουμε κάνει, θα την δείτε και θα την ακούσετε του κυρίου Ζουνογλου την τοποθέτηση. Τον είχαμε, τον άνθρωπο παρουσιάσει και διαζώσεις, αλλά είχαμε παρουσιάσει και τη μελέτη του σε διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε. Ποιο είναι το σκεπτικό?
0: Εφόσον λοιπόν σύμφωνα και με την απόφαση, θα το δούμε βέβαια, ουσιαστικά την έκθεση μάλλον του επιστήμονα που αναφέρετε νωρίτερα, με τη συμβολή βεβαίως του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, εφόσον υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, γιατί εκτιμάτε ότι ουσιαστικά το Υπουργείο Υποδομών επιμένει στην αρχική χωροθέτηση? Έχει να κάνει αυτό ενδεχομένως με το να μην καθυστερήσει το έργο και η
1: ΕΕ? Βλέπετε, ψάξτε, να απευθύνετε εσείς σε αυτούς την ερώτηση, γιατί εγώ ξέρω να σας πω ότι η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Δεν μπορείς να σταματήσεις την ανασκαφή σε ένα μνημείο. Λοιπόν, η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη. Το υλικό που προκύπτει, το αρχαιολογικό υλικό που προκύπτει από τις ανασκαφικές έρευνες, μελετάται. Επίσης, δεν έχουμε τις μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου. Δεν έχουν εκπονηθεί αυτές τις μελέτες. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι το μνημείο να συντηρηθεί. Δεν μπορείς ένα μνημείο που είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο, τόσο ψηλά σε ένα λόφο, βροχές, αέριδες κτλ. Ένα μνημείο που είναι χτισμένο με πυλόχωμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι στις καιρικές συνθήκες, επαναλαμβάνω, που είναι εκτεθειμένο.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, έρχεσαι, δεν ξέρεις ότι υπάρχει χρόνος. Επίσης, να δείτε, δεν θα σας τα πω εγώ, αυτά που υπέγραψαν πριν από κάνα δύο μήνες, τι ήτανε μετά. Πάλι αυτό δεν ήτανε τις συμφωνίες τους για τα ραδιοβοηθήματα, μια μελέτη που ήταν 75 εκατομμύρια και μετά εκτινάχθηκε το ποσό. Δείτε, ο Ταχιάος, δείτε τα, αυτά δεν είναι το θέμα.
0: Ναι, τα συστήματα αεροναυτιλίας.
1: Αυτά, δείτε πόσο ήταν, το πόσο πήγε μετά. Εσείς είστε δημοσιογράφοι και εγώ πολίτης είμαι, με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, δείτε τα και κρίντε τα. Παρακαλώ, κάντε τους αυτή την ερώτηση και αν σας δώσουν την απάντηση που σας ικανοποιεί, πείτε μας και εμάς, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Κυρία... Όποιος μπορεί να το καταλάβει, ας το πούμε. Σε κάθε περίπτωση, ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανάδειξη ενός μνημείου όταν σε απόσταση αναπνοής,
0: μάλιστα,
1: έτσι, θα γίνουν εργασίες εκτεταμένες, τα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Θα είναι μιας έκτασης 40 στρεμμάτων, μιλάμε για εκβραχισμούς, μιλάμε για διαμορφώσεις και εκεί θα τοποθετηθούν, όχι μόνο, δεν είναι το ραντάρ που βλέπω και γράφουν το ραντάρ, δεν είναι,
0: ναι,
1: το ραντάρ.
0: Είναι συστήματα,
1: πύργια, λέμε, ραντάρ, υπόσκαφα, κτίρια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην... και ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να δει, να παρουσιάζεται και αυτό που σχεδίαζαν, έτσι, το πώς το οραματίζονται. Μελέτες σε κάθε περίπτωση δεν έχουν γίνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα εκτρώματα που είχαμε στα χέρια μας τότε που μας δείχνανε, τα έχει δει ο κόσμος και μένει με το στόμα ανοιχτό.
0: Κυρία Μαρία, εσείς εκτιμάτε ότι από την εγκατάσταση ουσιαστικά των συστημάτων, το ραντάρ στο συγκεκριμένο χώρο, επηρεάζεται το μνημείο ή ολόκληρο το αρχαιολογικό τοπίο της Πάπουρας? Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί το Υπουργείο έχει δώσει διαβεβαιώσεις, όσο μπορεί να δώσει προφορικές, ότι το μνημείο θα αναδειχθεί με αφορμή.
1: Εσείς θα μου πείτε, σκεφτείτε το, έχετε δει την εικόνα. Σας παραπέμπω σε ένα πολύ καλό άρθρο της κυρίας Μενδώνη, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει πριν από χρόνια, που μιλούσε για τη σημασία του τοπίου, του αρχαιοτοπίου.
0: Μάλιστα.
1: Να παραπέμπω σε αυτό το άρθρο, το πολύ καλό της κυρίας Μενδώνη, να έρθει ένας επιστήμονας που ασχολείται με την ανάδειξη των μνημείων, πείτε μου εσείς ένα εγχειρίδιο που υπάρχει, έτσι, που να λέει ότι σε απόσταση 30 μέτρα από το κέντρο του μνημείου Έτσι, θα τοποθετηθούν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που είπατε κι εσείς και που λέμε κι εμείς όλο αυτό τον καιρό. Λοιπόν, και θα μιλάμε για ανάδειξη. Τα μνημεία, θα το πω για πολλωστή φορά και δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι τα μνημεία. Έχουν ένα αναπόσπαστο τμήμα γύρω τους. Είναι το αρχαιοτοπίο που τα περιβάλλει. Όταν αυτό αλλοιωθεί, πάβει και το ίδιο το μνημείο να έχει τοπογραφική οντότητα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, αν θα δείτε τις κηρύξεις, σας λέω, αρχαιολογικός χώρος Βόρτινας και όχι μόνο. Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που πρώτα κηρύχθηκαν ως περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και μετά κηρύχθηκαν αρχαιολογικοί. Το τονίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Επομένως...
1: Θα αλλοιωθεί το περιβάλλον. Και πώς μπορούμε, mm-hmm. και πέρα από αυτό, πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που το στέτους ανάβει το πράσινο φως, να πάνε και να κάνουν να εκτελεστεί ή οποιαδήποτε, μια τσαπιά να ρίξετε, μια τσαπιά με μια σκαλίδα. Αυτό.
0: Άρα κινδυνεύει και το μνημείο επί της ουσίας.
1: Το μνημείο είναι ακόμα σε εξέλιξη, όπως είπαμε, η
0: ανασκαφή του.
1: Το μνημείο δεν έχει γίνει μελέτη στερέωσης του μνημείου και συντήρησης του μνημείου. Και εμείς θα μιλάμε για εκβραχισμούς και για διαμορφώσεις πέριξ του μνημείου σε απόσταση. Δεν ξέρω, δεν έχετε ανέβει προφανώς ποτέ. Ανεβαίνετε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι όχι.
1: Θα σκόβεται η ανάσα. Mm-hmm. Από εκεί έχουν περάσει πολλοί επιστήμονες και κόσμος μη εξειδικευμένος και εξειδικευμένο κοινό. Αυτό το μνημείο θα γράψει αλλιώς την ιστορία της μινωικής αρχαιολογίας. Αυτό το μνημείο. Και αυτό το μνημείο που υπάρχουν άνθρωποι που λένε να μην ήταν στη χώρα μας, να μην το βρίσκαμε στη χώρα μας. Άνθρωποι, γιατί δεν το επισκέπτονται μόνο Έλληνες αρχαιολόγοι, καταλαβαίνετε, ναι, ότι είναι, από όλο τον κόσμο και όπου και αν έχει παρουσιαστεί όλος ο κόσμος, και είναι συνάδελφοι και από το εξωτερικό που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια της διάσωσης αυτή του μνημείου. Mm-hmm. Αρχαία είναι κοινωνικό αγαθό, είναι δημόσιο αγαθό. Ο κόσμος που στάθηκε και στέκεται, δεν μπορείτε να φανταστείτε από το πρωί τι τηλέφωνα, τι μηνύματα.
0: Το αντιλαμβανόμαστε, γιατί και εμείς έχουμε πάρει πολλά μηνύματα.
1: Και προς τιμήν σας εσείς οι δημοσιογράφοι, εδώ τα τοπικά μέσα, που από την πρώτη στιγμή που δεν έχετε σταματήσει να ασχολείστε με το μνημείο και να προβάλλετε, γιατί δεν είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα, δεν είναι δεδομένα, μας δίνετε φωνή. Mm-hmm. Οι αρχαιολόγοι είναι πίσω από τα φώτα πάντα, πίσω από τα φώτα. Δεν είναι ο ρόλος τους να διατυμπανίζουν. Στα συνέδριά μας έχουμε εξωστρεφείς δράσεις που ο κόσμος τις αγκαλιάζει, αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική με τα αρχαία. Γιατί τα αρχαία είναι αυτά που καλούμαστε να προστατεύσουμε, έχουμε δώσει όρκο. Mm-hmm. Και αυτό το μνημείο, θα το πω, το έχω ξαναπεί και σε συναδέλφους σας και σε όλους, θα το προστατεύσουμε και με το αίμα της ψυχής μας, της καρδιάς μας. Με τα ίδια τα σώματά μας. Και δεν λαϊκίζω.
0: Ο λόγος που σας ρώτησα, κυρία Μαρίνη, είναι ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, ότι ουσιαστικά θα αναδειχθεί το τοπίο και το μνημείο και το τοπίο ουσιαστικά στην περιοχή μέσα από την διαδικασία της, που θα γίνει για την εγκατάσταση και των συστημάτων αεροναυτιλίας, το ραντάρ. Γι' αυτό σας ρώτησα αν επηρεάζει τελικά την εικόνα ευρύτερα, το τοπίο.
1: Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Φανταστείτε τον τελευταίο αρχαιολογικό χώρο που επισκεφτήκατε, τελευταία φορά. Σας αντιστρέφω, αν μου επιτρέπετε την ερώτηση. Φανταστείτε τον τελευταίο αρχαιολογικό χώρο που επισκεφτήκατε. Πόσο μάλλον ένα μνημείο πάνω σε ένα λόφο, που πιστέψτε με, σε πολλούς συναδέλφους που έχω ανέβει πολλές φορές στην Παππούρα. Λοιπόν, που... Και όχι μόνο σε συναδέλφους, και βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου το έχουν επισκεφτεί από όλα τα κόμματα, έτσι. Λοιπόν, και τους λέω, πείτε μου την αίσθηση αυτή που εγώ νιώθω, ότι μου κόβεται η ανάσα όσες φορές κι αν πας εκεί επάνω. Όσες φορές κι αν πας. Όσες φορές κι αν αγναντέψεις γύρω τριγύρω και τις άλλες σπουδαίες αρχαιολογικές θέσεις που υπάρχουν πέριξ του λόφου. Και σε μικρή απόσταση. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μου, σας κόβεται η ανάσα, τι νιώθετε? Δεν υπάρχει άνθρωπος, ναι, που να μην αισθάνεται αυτό το δέος της θέσης. Και σας λέω λοιπόν, πείτε μου τον τελευταίο αρχαιολογικό χώρο που επισκεφτήκατε. Αν γύρω πάτε στην Κνωσό, πηγαίνετε στην Κνωσό, τι θα ήταν η Κνωσός χωρίς τη ζώνη Α που την περιβάλλει?
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και είναι και απόλυτα κατανοητό σε όλους, κυρία Μαρία.
1: Και ξέρετε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Εντάχθηκαν τα ανάκτορά μας, εντάχθηκαν τα σπουδαία ανάκτορα της Κρήτης, έγινε Συριακή εγγραφή και εντάχθηκαν στον κατάλογο της UNESCO. Ωραία. Το ξέρετε πως δυναμητίζεται μια τέτοια προοπτική γι' αυτό το πολύ σπουδαίο μνημείο? Γιατί ένας από τους όρους που για να ενταχθούν αυτά τα μνημεία είναι ο περιβάλλον χώρος τους και η προστασία που έχουν αυτά τα μνημεία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που...
1: Πολύ σημαντική
0: παρατηρήση.
1: Και αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε. UNESCO, όροι που τίθενται, να τα δείτε.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαρία, επομένως την προσεχή Δευτέρα, μας είπατε ότι συνεδριάζει και ο Σύλλογος.
1: Ο Σύλλογος, ναι, θα συνεδριάσουμε
0: με,
1: για να
0: με θέμα αυτό αποκλειστικά.
1: Να τις αποφάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, μπορεί να είναι. Αλλά αυτό είναι αυτή τη στιγμή
0: το κυρίαρχο.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Κρέτα One 102,3. Έχει όρεξη σήμερα ο Αντώνης, Γιάννης Μαρκόπουλος βεβαίως, μαλαματένια λόγια, ένα υπέροχο ποίημα. Για να είμαι ειλικρινής βέβαια, γιατί μου είπε ο Αντώνης, άκου τώρα μια εκτέλεση καταπληκτική, είναι πολύ ωραίο, καταρχάς είναι ωραίο από μόνο του, έτσι. Προτιμώ την πρώτη εκτέλεση. Είμαι πιο παραδοσιακός ρε παιδί, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενό μας θέμα, γιατί έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων και μεγάλη συζήτηση, ευρύτερη συζήτηση και πολιτική μετά από το χθεσινό επεισόδιο που μετά τη χθεσινή, για να το πω συγκεκριμένα, καταγγελία της Ελμέρε Θύμνου για ένα φασιστικό, ένα περιστατικό φασιστικής βίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Ελμέ, από μαθητή σχολείου στο Ρέθυμνο σε συμμαθητές του. Να πούμε βεβαίως ότι ο μαθητής κυκλοφορούσε στο χώρο του σχολείου φορώντας μία μπλούζα της εγκληματικής οργάνωσης, άλλωστε υπάρχει και δικαστική απόφαση για αυτό, της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και ουσιαστικά απειλούσε τους συμμαθητές του, ενώ στη συνέχεια άρχισε να πετάει μπουκάλια εις βάρος τους, χτυπώντας μάλιστα και έναν εξ αυτών. Από εκεί και μετά περιττώ να σας πω ότι έχει ξεσπάσει μια θύελλα συζητήσεων, αντιδράσεων για το τι συμβαίνει όχι μόνο στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη, τι συμβαίνει συνολικά και στα σχολεία, πόσο δηλητηριασμένη μπορεί να είναι η νέα γενιά από το δηλητήριο, γιατί είναι δηλητήριο ο φασισμός, και στο πλαίσιο αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ του νομού Ρεθύμνου βεβαίως και πρόεδρο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, τον κύριο Γιάννη Μαρινάτο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαρινάτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Αυσουμανίκη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι σας ανησύχησε το περιστατικό το χθεσινό, όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά όλη την κοινωνία του Ρεθύμνου. Οφείλω να σας πω ότι και εδώ είναι στην ατζέντα των συζητήσεων όλων, ενώ και στο Ηράκλειο, δηλαδή κατά πόσο ουσιαστικά νομίζαμε, κύριε Μαρινάτο, ότι τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν, αλλά τα έχουμε τελικά. Και αναφέρουμε βεβαίως στο παρελθόν την προηγούμενη 15ετία με την οικονομική κρίση, με τις πολιτικές, τις δύσκολες μνημονιακές που εφαρμόστηκαν, με μια οικονομική κρίση που μετατράπηκε σε βαθιά πολιτική κρίση. Είδαμε τη Χρυσή Αυγή να μπαίνει στο κοινοβούλιο, είδαμε να δολοφονούν τον Παύλο Φίσα, είδαμε να επιτίθενται σε μετανάστες. Πλέον τα έχουμε αφήσει αυτά στο παρελθόν ή μήπως είναι μπροστά μας?
1: Έρχεται η αμήλικτη πραγματικότητα για να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Έρχεται η αμήλικτη ζωφερή πραγματικότητα τέτοιου είδους φαινομένων όπως αυτό που βιώσαμε στο Ρέθυμνο, ακριβώς για να μας καταδείξουν ότι ο φασισμός και η βία που γεννά δεν είναι δυστυχώς φαινόμενα τα οποία τα έχουμε κλείσει μέσα στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Αντίθετα βλέπουμε ότι, και αν θα μπορούσαμε ως τίτλο να το δίναμε, ότι όσο η δημοκρατία δεν βρίσκει πιστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η κοινωνία, τόσο γεννιέται πρόσφορο έδαφος για απλοϊκές λύσεις, για μίσος και για άσκηση βίας. Ήταν πράγματι ένα φαινόμενο έντονης φασιστικής βίας, συνέβη μέσα σε σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προβλημάτισε πάρα πολύ και τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία του Ρεθύμνου, σε σχέση με το περιστατικό, με τα αίτια που γέννησαν ουσιαστικά αυτό το περιστατικό και με το τι μπορούμε εμείς ως οργανωμένη κοινωνία, ως εκπαιδευτική κοινότητα, ως εκπαιδευτική λειτουργή να κάνουμε σε σχέση με αυτό.
0: Είναι το ερώτημα που θα σας έθετα μετέπειτα. Ξέρετε τι μου κάνει όμως εντύπωση? Ο συγκεκριμένος μαθητής φορούσε την μπλούζα με τα χαρακτηριστικά της ναζιστικής οργάνωσης. μέσα στο σχολείο, μέσα στη, δηλαδή ήταν μέσα στην τάξη και παρακολουθούσε με τον μπλουζάκι της Χρυσής Αυγής. Μου κάνει εντύπωση αυτό πραγματικά, δεν το γνωρίζω. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση
1: είχε,
0: αυτό, ή ήταν...
1: Είχε πάει όντως με το, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι όντως είχε πάει στο σχολείο με το συγκεκριμένο μπλουζάκι. Όταν συνέβη το περιστατικό το συγκεκριμένο το φορούσε, δεν μπορώ να γνωρίζω αν το είχε από την αρχή της ημέρας
0: ή αν το φορούσε στην τάξη ενδεχομένως
1: ή αν το φορούσε στην τάξη ενδεχομένως ή αν το έβαλε μετά. Το θέμα είναι όμως ότι το φορούσε. Mm-hmm. Να πούμε όμως καταρχάς ότι συνδέεται με ένα σαφή φασιστικό σύμβολο και σε καμία περίπτωση, να ξεκινήσουμε νομίζω από αυτό, δεν πρέπει να το προσεγγίσουμε ως ένα περιστατικό απλής βίας. Άλλωστε και η εισαγωγή σας...
0: Σχολικής βίας.
1: Και τα, έτσι, βέβαια.
0: Σωστά νομίζω κάνετε ότι και το διακρίνετε.
1: Πρέπει νομίζω να το διακρίνουμε. Αφενός, νομίζω ότι δεν μπορούμε εύκολα να κάνουμε το λάθος να πούμε ότι ένα παιδί φορώντας ένα μπλουζάκι, ακόμα και με ένα φασιστικό σύμβολο, ότι αυτομάτως μετατρέπεται σε φασίστα. Χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς, και το λέω πιο πολύ αυτός εκπαιδευτικός, τι μπορεί να συμβαίνει και μέσα στο μυαλό του. Όταν όμως εδώ το να φοράει ένας μαθητής το μπλουζάκι συνδυάζεται με απειλές καταγεγραμμένες, με άσκηση βίας, με επίθεση λεκτική και σωματική, τότε έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε και να παρεύουμε αποφασιστικά και παιδαγωγικά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Επομένως, πώς μπορεί να παρέμβει, κύριε Μαρινάτο, η εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί και αυτός ο μαθητής, εγώ θα προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι θύμα μπορεί να είναι, θύμα εννοώ και της έλλειψης ενδεχομένως πληροφόρησης δεν ξέρουμε και στο σπίτι του ενδεχομένως τι ιδέες επικρατούν ή ενδεχομένως κυριαρχούν, με αποτέλεσμα το παιδί ουσιαστικά να... γιατί περί παιδιού πρόκειται, έτσι. Δεν νομίζω ότι έχει αναπτύξει την ιδεολογική του έτσι υπόσταση και γνωρίζει ενδεχομένως τι είναι ο ναζισμός, ποια είναι τα εγκλήματα των Ναζί και στην Κρήτη και στο Ρέθμνο, μην τα ξεχνάμε και αυτά, δηλαδή είναι και ιστορικό πέρα από το πολιτικό σκέλος. Επομένως, εδώ έχει μεγάλη σημασία τι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η εκπαιδευτική κοινότητα, όχι μόνο στο Ρέθμνο, εγώ θα έλεγα και σε όλη την Κρήτη και σε όλη τη χώρα, προκειμένου ουσιαστικά να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά μας τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτές οι ιδέες, από πού ξεκίνησαν, πώς καλλιεργούνται και τι συνέπειες έχουν για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους βεβαίως συμπολίτες τους.
1: Με το προβληματισμό σας και με τα ερωτήματα όπως τα θέσατε, νομίζω ότι ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι σε σχέση με τις απαντήσεις και βάζεται και στη δημόσια ατζέντα πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι, είναι η παιδεία η λύση, ή να το διατυπώσω αν θέλετε αλλιώς, μπορεί να αποτελέσει η παιδεία τη μοναδική λύση? Σίγουρα θα υπάρχει εκπαιδευτική, παιδαγωγική παρέμβαση κατάλληλη. Ναι. Θεωρώ και όσα προβλέπονται ως παιδαγωγικά, αλλά ενδεχομένως και με ψυχολογική μια κατάλληλη υποστήριξη. Όμως η παιδεία δεν μπορεί να είναι η μοναδική λύση. Να συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικό όπλο. Είναι σημαντικό όπλο, όμως δεν μπορεί να είναι η μοναδική απάντηση. Το σχολείο μπορεί να μάθει στο παιδί, και νομίζω ότι το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, mm-hmm. να σκέφτεται, να αμφισβητεί, να διαλέγεται, να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα, να επιχειρηματολογεί, να αντιπαραθέτει επιχειρήματα, να σέβεται το διαφορετικό, να λύνει δίχως βία τις όποιες διαφωνίες του. Μπορεί να μάθει λοιπόν τι σημαίνει δημοκρατία, ελευθερία, mm-hmm. δικαιώματα, αλληλεγγύη. Δεν λειτουργεί όμως, ξέρετε κύριε Ραψομανίκη, το σχολείο μέσα σε ένα κοινωνικό κενό. Δηλαδή ένας άνθρωπος, το αναφέρατε, μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια,
0: ναι,
1: μεγαλώνει
0: προφανώς.
1: Μέσα σε μια κοινωνία.
0: Είναι και άλλες επιρροές.
1: Σε μια κοινωνία, μόνο. Έτσι ακριβώς. Σε μια κοινωνία στην οποία μπορεί να βλέπει να κυριαρχεί απαξίωση, μπορεί να βιώνει έντονες κοινωνικές ανισότητες, έλλειψη προοπτικής ενδεχομένως. Mm-hmm. Όταν λοιπόν οι θεσμοί δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις, τότε δημιουργείται πρόσφορο έδαφος, στο οποίο δυστυχώς, και αυτό το έχουμε ζήσει και τον παρελθόν, μπορούν να αναπτυχθούν αντιδημοκρατικές, φασιστικές αντιλήψεις. Εδώ βρίσκεται νομίζω η μεγάλη ευθύνη mm-hmm. της δημοκρατίας μας. ίσως δεν αρκεί να λέμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί ή ως κοινωνία στα παιδιά ότι μην κοιτάτε προς το φασισμό. Πρέπει να τους δίνουμε λόγους για να πιστέψουν στη δημοκρατία. Ότι θα έχουν προοπτική, αξιοπρέπεια στη ζωή τους, δυνατότητα ισότιμη συμμετοχής. Ο φασισμός δεν θεωρώ ότι υπάρχει σε ένα μπλουζάκι. Mm-hmm. Αρχίζει να βρίσκει εκεί έδαφος. Όταν βλέπουμε και στα σχολιά μας αλλά και στην κοινωνία τη βία να κανονικοποιείται. Όταν η διαφορετικότητα ευρύτερα εμφανίζεται και ο άλλος ως απειλή, ως εχθρός. Και κυρίως όταν η κοινωνία βλέπει όλα αυτά και σιωπά και λέει δεν με αφορά. Γι' αυτό χρειάζεται και το σχολείο και η οικογένεια και η κοινωνία και οι δημοκρατικοί θεσμοί να δώσουμε μια κατεύθυνση ότι επενδύουμε στην παιδεία, mm-hmm. ότι θέλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Σε μια εκπαίδευση που θα έχει παιδαγωγική ελευθερία και τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία προκειμένου να τα συζητάει όλα αυτά, να τα θέτει πάνω στο τραπέζι, να κάνει εργαστήρια, mm-hmm. Ούτως ώστε να έχουν και εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες να τα διαχειριστούν όλα αυτά με ακόμα μεγαλύτερη αξιοπρέπεια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Καταρχάς και το πλαίσιο που βάλατε, το ευρύτερο, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο το σχολείο, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, δεν παιδαγωγεί μόνο το σχολείο, αλλά είναι και άλλοι θεσμοί οι οποίοι συνυπάρχουν και βεβαίως έχουν αντίκτυπο στην καλλιέργεια του ατόμου. Βάλατε όμως και ένα πλαίσιο ευρύτερα πολιτικό, κοινωνικό, μιλήσατε για προοπτικές, για οικονομικές ανισότητες, προφανώς ένα περιβάλλον που εκεί όντως ο φασισμός και οι ακραίες ιδεολογίες βρίσκουν το έδαφος για να αναπτυχθούν και κάνατε πολύ σωστά και το βάλατε σε αυτή τη βάση, κύριε Μαρινάτο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, υπάρχει άλλο παράδειγμα τέτοιου τύπου περιστατικό ενδεχομένως στο νομό, σας έχει αναφερθεί κάτι άλλο ή ενδεχομένως να ήταν μεμονωμένο το περιστατικό, αν μπορούμε να το δούμε?
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μεμονωμένο. Δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Θα το καταδείξει σίγουρα, όπως ξέρετε, και η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και εμείς ως ΑΔΔΗ. Παλιότερα είχαμε κάποια φαινόμενα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Mm-hmm. Ξύπνησαν λοιπόν κάποιες μνήμες με αφορμή αυτό το περιστατικό και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το συγκεκριμένο περιστατικό εμείς ως ευκαιρία. Ως ευκαιρία για επαγρύπνηση, για προβληματισμό και για συζήτηση για το πώς μπορούμε οργανωμένα, όπως είπαμε, ως κοινωνία να δώσουμε ουσιαστικές απαντήσεις. Να κατανοήσουμε αφενός το πρόβλημα, γιατί όλα τα κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε πάρα πολλές εκπομπές σας έχετε ασχοληθεί με αυτά, χρειάζεται να κατανοηθούν στη βάση τους. Αυτό βέβαια, το να κατανοήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, δεν πρέπει να σημαίνει σε καμία περίπτωση ανοχή στη βία, έτσι. Δηλαδή να περάσουμε για πρώτα ένα μήνυμα ότι όποιος απειλεί, εκφοβίζει ή επιτίθεται σε συμμαθητή του, πρέπει να αντιμετωπίζει άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται, παράλληλα βέβαια με την κατάλληλη και αναγκαία παιδαγωγική παρέμβαση. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη δημοκρατική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα, άλλωστε δεν νομίζω ότι έχουμε και την πολυτέλεια της αδιαφορίας. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, ούτε για τα αδεινά που έχει σωρεύσει και στην πατρίδα μας ο φασισμός και η βία. Και πρέπει μέσα από μια καθημερινή, εγώ νομίζω, λειτουργία, όχι μόνο βέβαια μέσα στο σχολείο, αλλά και μέσα στους ίδιους τους θεσμούς. Δηλαδή να δείχνουμε πραγματικά μοντέλα και παραδείγματα δημοκρατικής λειτουργίας. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς στους χώρους μας, για παράδειγμα, είτε μέσα στα σχολεία μας που δεν υπάρχει, δεν συμβαίνει, είτε μέσα στην πολιτική ζωή, να μην συμπεριφερόμαστε δημοκρατικά και να απαιτούμε οι πολίτες να γαλουχούνται με δημοκρατικά ιδεώδη. Άρα θέλουμε δημοκρατία δυνατή στην πράξη και στην καθημερινή ζωή.
0: Είναι απόλυτα ξεκάθαρο και είναι προφανές αυτό που είπατε, ότι προφανώς αν ήταν ένα απλό περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και σχολικής, ενδοσχολικής βίας, Προφανώς θα το βλέπαμε διαφορετικά, με την έννοια ότι υπάρχει το φαινόμενο, είναι υπαρκτό και βεβαίως πρέπει να απομονώσουμε όλη τη βία, να την καταδικάσουμε, είναι προφανές. Εδώ όμως μπαίνουν και άλλα χαρακτηριστικά, γι' αυτό κάνετε πολύ καλά και το αναφέρετε και βάζετε δηλαδή και το πολιτικό πλαίσιο και των θεσμών συνολικά για το πώς μπορούν και αυτοί να παιδαγωγήσουν και να προβάλλουν πρότυπα προς τους νέους και τους μαθητές. Κύριε Μαρινάτο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για την όμορφη συζήτηση και για το βήμα που δίνετε πάνω σε τέτοιου είδους πολύ σημαντικά και σοβαρά ζητήματα.
0: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Μαρινάτο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κρατάω από τον κύριο Μαρινάτο και αυτό που είπε Αντώνη για τα εργαλεία που οφείλει να δώσει, τα παιδαγωγικά εργαλεία που πρέπει να δώσει η πολιτεία, το κράτος στα σχολεία, προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν και το ρόλο τους, που πέρα από εκπαιδευτικός, πέρα από το να μάθει το παιδί να κάνει πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις ή να γράφει, προφανώς είναι και η παιδαγώγηση. Να παιδαγωγεί, μην το ξεχνάμε αυτό το αυτό το ρόλο, το πολύ βασικό ρόλο του σχολείου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βλέπω το ρολόι σιγά σιγά πάει να γράψει 2. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3, γιατί σε λίγα λεπτά στο μικρόφωνο θα βρεθεί η Μαρία Ορφανάκη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά στις 3 ο Γιώργος Κορτσιδάκης για την αθλητική σας ενημέρωση. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Άκη Αποστολογιωργάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Απόστολογιωργάκης. Άνοιξε ο ασκός στο όλο με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για το τι συμβαίνει σε χώρους αισθητικής και ευεξίας. Μιλώντας σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη, η πρόεδρος των αισθητικών, η κυρία Ειρήνη Δανδαρία, έφερε στο φως αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Αντιγόνη Ανδράκη, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Εξελίξεις που άλλες περιμέναμε και άλλες όχι, Αντιγόνη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε το πλαίσιο λειτουργίας αυτού του συστήματος και με αφορμή ενός θανάτου έχουμε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Εγώ αυτό λέω συνεχώς, διότι ολοένα και νεότερα δεδομένα έρχονται, τα οποία στην ουσία τι κάνουν, απαρτίζουν ένα συνολικό παζλ της αναρχίας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο σύστημα, στο σύστημα δημόσιας υγείας, πράγματα που έως τώρα έμεναν στην αφάνεια ή αν καταγγέλλονταν δεν μπορούσαν να δώσουν το συνολικό πλαίσιο. Πάμε τώρα με τον Σύλλογο, με την Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών, που εδώ στην Κρήτη, όπως μας είπε η κυρία Δανδαρή, πρόεδρός τους, αριθμεί μόλις τα 80 μέλη. 80 μέλη διπλωματούχων αισθητικών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα, το ένομο δικαίωμα να λειτουργούν τέτοιους χώρους, χώρους αισθητικής, απόφοιτοι από πανεπιστημιακές σχολές της χώρας μας και μόνον. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο και αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, ό,τι άλλο λειτουργεί παρεμφερές με ένα τέτοιο τίτλο στο χώρο, είτε αυτό αφορά στην Κρήτη ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι παράνομο. Είναι παράνομο διότι και η ίδια η νομοθεσία του επιτρέπει πλέον να λειτουργήσει έτσι, αφού με τις αλλαγές της το μόνο που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα τέτοιο κέντρο για να το βαφτίσει στις χώρες θετικής είναι με έναν μηχανικό να ανεβάσει σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα τις διαστάσεις, τις τεχνικές δηλαδή παραμέτρους που ορίζουν ένα τέτοιο χώρο και ένα ονοματεπώνυμο. Επομένως, αυτή η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε όριο και από κάθε έλεγχο. Δεν ξέρει κανένας πόσα τέτοια λειτουργούν και κάτω από ποιες συνθήκες. Μπορεί η άδεια να ανήκει σε κάποιο αισθητικό ή να ενοικιάζεται από κάποιο αισθητικό. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος, και αυτό ανέφερε και η κυρία Δανδαρή, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους τι εκπαίδευση έχουν ή από ένα σεμινάριο διάρκειας 6 μηνών αυτοαποκαλούνται αισθητικοί και τους χώρους που λειτουργούν χώρους αισθητικοί. Στην Κρήτη τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες. Μας είπε ότι μόνο για το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτές αριθμούν περίπου στις 24. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα, η κυρία Δανδαρή μας είπε ότι η Υγειονομική Επιτροπή, δημόσια και εκείνη, είναι απολύτως υποστελεχωμένη, ότι για να γίνουν έλεγχοι συνήθως πηγαίνουν δύο άτομα. Το τρίτο είναι μέλος της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών και μας είπε το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε τελευταίους ελέγχους δεν υπήρχε καν αυτοκίνητο για να μεταβούν στους χώρους όπου έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και το αυτοκίνητο δόθηκε από τη Διπλωματούχο Αισθητικό, η οποία πήρε μαζί και τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να κάνουν τους ελέγχους. Συνήθως αυτοί οι χώροι αυτοδιαφημίζονται, έχουν τέτοιου τύπου δηλαδή ασυδοσία και θάρρους ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν αφού κανείς δεν τους ελέγχει, που διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Και είναι τέτοιες πολλές οι διαφημίσεις και στην Κρήτη, από εκεί τους εντοπίζουν και οι διπλωματούχοι αισθητικοί και προχωρούν μετά σε καταγγελίες και βεβαίως ελέγχους, αν αυτοί γίνουν. Δεν είναι παρήγορο το γεγονός ότι για τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας μα κανένας έλεγχος, όπως μας είπε η κυρία Δανδαρή. Τι ζητά? Να μην μπαίνουν στο στόχαστρο αδίκως οι διπλωματούχοι αισθητικοί. Ζητά ένα ξεκαθάρισμα του τοπίου, να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι για να αποφασίσουν ποιος κάνει τι. Οι ίδιοι γνωρίζουν ποια είναι τα όρια τους. Είπε μάλιστα ότι ποτέ δεν προχωρούν σε αντιποίηση αρχής και επαγγέλματος, ότι ξέρουν ότι αυτές οι επεμβάσεις, αυτές οι παρεμβάσεις είναι ιατρικές πράξεις και αφορούν μονάχα τις τρεις ειδικότητες που και χθες αναφέρθηκαν που μπορούν να το κάνουν. Και πρότεινε μάλιστα ότι θα μπορούσαν να μπουν και οι ειδικά σήματα που ένας καταναλωτής, ένας υποψήφιος πελάτης να γνωρίζει τι πόρτα διαβαίνει και σε ποιους εμπιστεύεται την αισθητική του και την υγεία του.
0: Έπρεπε, Αντιγόνη, δεν ξέρω, να φύγει ένας άνθρωπος και ένας επώνυμος άνθρωπος για να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και ο ασκός του όλου και να δούμε πράγματα που από ό,τι φαίνεται συμβαίνουν όχι μόνο στην Κρήτη και σε πανελλαδικό επίπεδο χρόνια τώρα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας.
1: Προφανώς γιατί υπάρχει πάντα η αποθάνηση της καταγγελίας, η γραφειοκρατία η οποία ακολουθεί και βεβαίως όταν όλα αυτά ξεπεραστούν, ποιος θα κάνει τον έλεγχο.
0: Σωστό.
1: Και ένα νομοθετικό πλαίσιο γεμάτο από ασάφειες που αφήνει τη δυνατότητα στον ιονδήποτε να λειτουργήσει ό,τι θέλει σε αυτόν τον χώρο, με ό,τι τίτλο θέλει, χωρίς όμως επάρκεια και επιστημονικές σπουδές γύρω από το αντικείμενο.
0: Το ζήτημα τώρα είναι αν όντως θα γίνουν αλλαγές, αν θα δούμε να αλλάζουν το πλαίσιο ή όπως λένε πολλοί, αν είναι ακόμα πρόσφατο και ομό και μετά θα ξεχαστεί. Γιατί εδώ, Αντιγόνη, κυρίες και κύριοι, έχουμε να κάνουμε με την υγεία των ανθρώπων και αυτό είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και τη φέρει κυρίως η πολιτεία και κανένας άλλος.
0: Αντιγόνη Ανδράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. 5 χρόνια συμπληρώνονται την ερχόμενη Κυριακή από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021 στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Στο παρόν εκεί έδωσαν βουλευτές του νομού Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Βασίλης Γκεγκέρογλου, αλλά και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα. Το τι υπόθηκε και το τι δεσμεύσεις είχαμε θα μας το μεταφέρει η Μαρίνα Μανολακάκη που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Σε κλίμα έντονης απογοήτευσης και οργής συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι το 2021, με τις διεκδικήσεις των σεισμόπληκτων να μεταφέρονται σήμερα στα θεσμικά όργανα της Κρήτης. Η μέρα ξεκίνησε στις 10 το πρωί στην περιφέρεια με την ενημέρωση των βουλευτών του νομού, ενώ στη συνέχεια το θέμα μεταφέρθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία και του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Η Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτζιος, υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση βρίσκεται στο μηδέν. Από τις 3.600 αιτήσεις έχουν εκδοθεί μόλις 590 άδειες. 3.500 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, ενώ οι μαθητές συνεχίζουν για 5η χρονιά τα μαθήματα σε κοντέινερ. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την κατεδάφιση των 400 επικίνδυνων κόκκινων κτηρίων, ο Σύλλογος προανήγγειλε άμεση προσφυγή στην Εισαγγελία Ηρακλείου, αλλά και συνάντηση με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης Μαρία για τη θεσμική άσκηση πιέσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία. Τέλος, να σου πω ότι ο κύριος Γκαντάτζιος σχολίασε και την έντονη αντίθεση μεταξύ της εξέλιξης των δημόσιων έργων στην περιοχή, σημειώνοντας πως την ώρα που το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι προχωρά με πρόοδο εργασιών στο 72%, η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κατοικιών και καταστημάτων βρίσκεται στο 0%.
0: Και να πούμε την αλήθεια και να είμαστε ειλικρινείς, Μαρίνα Μανολακάκη, είναι μια σύγκριση που μόνο δυσαρέσκεια μπορεί να προχωρήσει. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στον κλάδο της παιδείας. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η δημιουργία δεύτερου κεδασί στο Αρκαλοχώρι με στόχο να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με την προϊσταμένη του κεδασί Ηρακλείου, Κωνσταντίνη Οικονομοπούλου, η οποία μίλησε νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, εξετάζονται 2 κτίρια για τη στέγαση της νέας δομής, ενώ το ερχόμενο διάστημα αναμένεται αυτοψία από τεχνικούς συμβούλους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
3: Τα αιτήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μιλάμε ότι ξεκινάμε πλέον κάθε Σεπτέμβριο σχεδόν με 4.000 αιτήματα και καταφέρνουμε με πολύ αγώνα και σημαντική προσπάθεια να διεκπεραιώνουμε περίπου τις 2.350 σε μέσο όρο, να τα ολοκληρώνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε τα ραντεβού, αξιολογούμε τα παιδιά, αλλά δεν ολοκληρώνονται για άλλους λόγους. Προσκομίζουν οι γονείς απαραίτητα δικαιολογητικά κτλ. Από τη στιγμή που αυξήθηκαν τα αιτήματα, φυσικά γεννήθηκε και η ανάγκη για αύξηση του προσωπικού. Και

0: δεν είναι μια εξαγγελία. Είναι πραγματικά, θα το λέω, με πολύ μεγάλη χαρά. Και με, εντάξει, πιστεύω το 95% ότι δεν είναι μια εξαγγελία. Είμαστε σε, ναι,
1: σε καλό δρόμο. Ναι.
0: Παραπάνω θα έλεγα, αλλά ας κρατήσουμε τις χαμηλούς τόνους.
1: Είχα διαβάσει.
0: Δουλεύουμε και δεν πήρε το δώσ' γι' αυτό πάντως.
1: Είχα διαβάσει.
0: Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω.
1: Με χαρά το ακούμε αυτό που λέτε. Είχα διαβάσει ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Γενάρη του 27. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, και αν ισχύει, είναι εφικτό?
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και αυτός είναι και ο στόχος μας.
1: Παραμένουμε στο χώρο της παιδείας. Ασφάλεια και επαρκή υποστήριξη στις μετακινήσεις των παιδιών με αυτισμό ζητά η Ήριδα μετά το περιστατικό με 14χρονο με βαριά αναπηρία που μεταφέρθηκε χωρίς συνοδό και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η πρόεδρος του Συλλόγου Νίκου Κόπακα τόνισε μέσα του Κρατοάνα 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη ότι οι οικογένειες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα όχι μόνο στη μεταφορά αλλά και στο σχολείο, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την κοινωνία. Αποδοχή. Όπως είπε, στόχος είναι τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες στην απαραίτητη υποστήριξη και να είναι ασφαλή και ευτυχισμένα. Εξελίξεις καταγράφονται γύρω από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος για τη χωροθέτηση του συστήματος ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Δημήτρης Κανάκης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνδεξης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μία είδηση και μία εξέλιξη που δεν είναι ευχάριστη.
2: Καλησπέρα Μαρέα, έτσι ακριβώς είναι όπως μετέφερε στο ρεπορτάζ. Η απόφαση αφορά ένα από τα σημαντικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει την περιοχή, καθώς μέρος του συστήματος προβλέπεται να εγκατασταθεί στο Λόφ Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος στο προηγούμενο διάστημα είχε προσφυγεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την αλλαγή της χωροθέτησης και προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση του ραντάρ. Η υπόθεση εκδικάστηκε το Μάρτιο 26 και η απόρριψη της προσφυγής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έρει μια σημαντική εκκρεμότητα για την πορεία του έργου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος έχει ανοίξει ένα διαφορετικό μέτωπο, αυτή τη φορά σε οικονομικό επίπεδο με το ελληνικό δημόσιο. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος διεκδικεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ ως αντιστάθμιμα για την απώλεια εσόδων που προκύπτει από τη διετή μετάθεση της έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου. Η αρχική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας είχε οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2025, ενώ πλέον έχει μετατεθεί για τις 6 Φεβρουαρίου του 2027. Όπως και να έχει, αναμένουμε το επόμενο διάστημα και ήδη υπάρχουν οι πρώτες φωνές ότι το ζήτημα θα πάει μέχρι και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, Μαρία.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. 9 περιπτώσεις κλοπών από τον περασμένο Απρίλιο έως και σήμερα σε διαφορετικές περιοχές του Χανίων εξετάζουν οι αρχές με επίκεντρο έναν 69χρονο αλλοδαπό. Ο άντρας φέρεται να ταυτοποιήθηκε μέσα από καταγγελίες και στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές. Σε έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς και μικροποσότητα κάναβης. Οι ισοφρονιστικοί υπάλληλοι των αγροτικών φυλακών Αγιά στα Χανιά ζητούν άμεση ενίσχυση του προσωπικού, καταγγέλλοντας σοβαρή υποστελέχωση. Όπως αναφέρουν, υπάρχουν κομμένες άδειες και οφειλόμενα ρεπό, ενώ δύο υπάλληλοι μετακινήθηκαν πρόσφατα στις φυλακές Κρήτη 1. Την ίδια ώρα επισημαίνουν ότι στην τρέχουσα προκήρυξη προσλήψεων δεν προβλέπεται καμία κάλυψη οργανικής θέσης για τις αγροτικές φυλακές της Αγιάς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Οι αρχές ερευνούν τα συντρίμμια με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι δύο ηλικιωμένοι δεν διέμεναν στο κτίριο, οι οποίοι, με συγχωρείτε, διέμεναν στο κτίριο, αγνοούνται. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περιστατικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο. Οι πρώτες ενδείξεις εξετάζουν πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα ασφαλές συμπέρασμα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχονται από τις καταθέσεις νοσηλεύτριας και υπνοθεραπευτή. Η νοσηλεύτρια φέρεται να παραδέχτηκε στον ανακριτή ότι στην πρώτη της κατέθεση ανέφερε λανθασμένη ώρα άφηξης του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν η γραμμή που είχε δώσει γιατρός. Την ίδια ώρα, ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε για τις επικοινωνίες και τις συναντήσεις του με τον τραγουδιστή, καθώς και για τη συμφωνία να υποβληθεί σε θεραπεία στο ιατρείο του Κολονακίου. Οι καταθέσεις αναμένεται να συνοχιστούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2 στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε γκαράζ του

0: πλοίο, το οποίο εκενώθηκε άμεσα. 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού είναι καλά, όλοι στην υγεία τους και μεταφέρονται με ασφάλεια στην Τίνο. Ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κότσογλου, αναφέρθηκε μέσω του Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3 στη νέα χειμερινή αεροπορική σύνδεση από τη Γαλλία προς το Ηράκλειο, που ξεκινά στις 25 του Οκτώβρη μέχρι και 4 πτήσεις την εβδομάδα. Περισσότερα για το τι θα συμβεί και το τι θα βρούμε μπροστά μας όλο το χειμώνα θα μας δώσει η Μαρίνα Μαλολακάκη, που είναι πάλι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, από ό,τι φαίνεται, έχουμε εξελίξεις με αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου και Γαλλία.
1: Σωστά, Μαρία, και ως το πρώτο λιθαράκι για τον 12μηνο τουρισμό στην Κρήτη, χαρακτήρισε στον Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3 ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Κυριάκος Κότσογλου τη νέα χειμερινή αεροπορική σύνδεση από τη Γαλλία προς το Ηράκλειο, που ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου με ως 4 πτήσεις εβδομαδιαίως. Να σου πω ότι για την υποστήριξη του εγχειρήματος αυτού η περιφέρεια διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για Γάλλους δημοσιογράφους και influencers, με τον κύριο Κότσογλου να υπογραμμίζει πως βασική πρόκληση είναι οι υποδομές και οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανοιχτές και τον χειμώνα. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν εξαιρετική πορεία για την φετινή σεζόν, καθώς έως τέλος Αυγούστου καταγράφηκαν 4,5 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, μία αύξηση της τάξης του 6%, με τη Γερμανία να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Ωστόσο, ο κ. Κότσογλου προειδοποίησε για τη μείωση της μέσης παραμονής και την κατακεφαλή δαπάνη, θέτοντας παράλληλα την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν μια ωραία ιδέα, βέβαια, μέσα στις πτήσεις τις δοκιμαστικές να μπαίνουν και δημοσιογράφοι από το Ηράκλειο στο Παρίσι. Πάμε και παραμένουμε στα Χανιά, να πούμε ότι συνεχίζονται οι αφίξεις κουραζερόπλων, με το Marella Discovery να καταπλέει νωρίς σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας, μεταφέροντας 1.758 επιβάτες. Οι επισκέπτες αναμένεται να περιηγηθούν στο κέντρο της πόλης, ενώ το πλοίο θα αναχωρήσει αργά το απόγευμα με προορισμό τον Πειραιά. Κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι επαγγελματίες οδηγοί που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οδηγώντας αυτοκίνητα τύπου βαν, ζητούν λύσεις στο πρόβλημα της στάθμευσης των οχημάτων τους. Ο συγκεκριμένος σύλλογος ζητά από το Δήμο και Περιφέρεια να παραχωρηθεί οργανωμένος χώρος εκτός αεροδρομίου. Μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3 ο κ. Γιάννης Καραμαλάκης, πρόεδρος του συλλόγου. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Ναι. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Και είναι μεγάλο, είναι πολύ έντονο. Μιλάμε για πάρα πολλά πολυάριθμα αυτοκίνητα, τα οποία είναι επαγγελματικής χρήσης, όπως τα δικά μας. Μιλάμε για τους επισκέπτες, μιλάμε για αυτούς που έρχονται να παραλάβουν τους επισκέπτες τους, γιατί είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη. Το πρόβλημα παραμένει. Θα δούμε το πρόβλημα, θα δούμε την έβρεση λύσεως. Υπάρχουν προτάσεις, έχουν δοθεί και στο Δήμο Ηρακλείου, έχουν δοθεί και στην περιφέρεια, δύο φορείς οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Από το πώς ευθύνεις στον κάθε φορέα υπάρχει εκάστοτε λύση. Όρεξη δεν υπάρχει.
3: Ποιες λύσεις είναι αυτές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν βάση και να προχωρήσουν?
2: Όσον αφορά τον Δήμο Ηρακλείου, έχουμε προτείνει στο χώρο της Δεπανά να μας παραχωρήσει κάποιος χώρος όπου δεν έχει γίνει εφικτό. Και όσον αφορά την περιφέρεια, επειδή μιλάμε για εθνικό δίκτυο, ένας χώρος πλησίων του αεροδρομίου να μας παραχωρηθεί.
0: Στις διεθνείς προκλήσεις και το ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρα συνεργασίας και ειρήνης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Την ίδια ώρα τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και τις εφαρμογές του ευδιεθνούς δικαίου, ενώ μίλησε και για την ανάγκη των διεθνών αγορών για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρίτικη στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, άσκησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρποκτσής, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝΕ 102,3. Ο κ. Καρποκτσής παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε και στους πολιτικούς στόχους της Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
4: Έχει προτείνει 4 εργαλεία και η κυβέρνηση προφανώς, επειδή έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι, μπορεί να επιλέξει ποια εξ αυτών ή ποιο συνδυασμό εξ αυτών θα αποφασίσει να υλοποιήσει. Ένα από αυτά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι το πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε πλαφόν στην Αγγλία. Ξέρετε, στην Αγγλία εφαρμόστηκε το μέτρο. Πέρασε, αλλά εκεί πέρα το περιθώριο κέρδους, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι αρκετά μικρό. Αντίστοιχα λοιπόν, στα δηληστήρια, την τελευταία δεκαετία είχαν ένα μέσο κέρδος περίπου στα 13 λεπτά στο λίτρο. Τώρα όμως έχουν 60 λεπτά κέρδος στο λίτρο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά που υπάρχει. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 υπήρχαν 2 δισεκατομμύρια κέρδη στα δύο δηληστήρια της χώρας και 1,3 εξ αυτών θεωρούνται ουρανοκατέβατα κέρδη, windfall κέρδη, για τα οποία αντίστοιχα υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 6 χωρών που ξεκίνησε από τον αρχές Σεπτέμβρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καθιερωθεί ένας μόνιμος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολόγησης αυτών των έκτακτων υπερκερδών. Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέτρο μας, που προτείνουμε στο δεύτερο εργαλείο, που είναι η φορολόγηση αυτών των υπερκερδών. Εδώ πέρα βλέπω ότι δεν έχει ανοίξει μύτη ακόμα, δεν το έχει συζητήσει η κυβέρνηση. Το εφάρμοσε μία φορά το 2022, το εφάρμοσε φυσικά πετσοκομμένο, χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέλεξε μάλιστα να εφαρμόσει το χαμηλότερο δυνατό συντελεστή από αυτόν που πρότεινε η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022. Το επόμενο μέτρο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα πλαίσια, στα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέβουμε προφανώς. Και ένα τελευταίο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο συντελεστή του 13%.
0: Στο Μόναχο μεταβαίνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης έπειτα από πρόσκληση του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα θα συνεδριάσει το Core Group με τη συμμετοχή Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Δανίας και Ολλανδίας, με αντικείμενο την πρόοδο για τη δημιουργία Return Hubs και τρίτες χώρες. Από Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου στη Νέα Λικαρνασσό θα πραγματοποιηθεί δράση για την οδική ασφάλεια των παιδιών. Μαθητές θα ενημερωθούν βιωματικά για τους κανόνες κυκλοφορίας ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες, με τη συμμετοχή της τροχέας, του πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ αλλά και της δημοτικής αστυνομίας. Στη σημασία της εξωστρέφειας των ερευνητικών ιδρυμάτων και της σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία, αναφέρθηκε ο διευθυντής του ΙΤΕ Γιώργος Παπαμιχαήλ με αφορμή την σημερινή βραδιά ευρευνητή. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για το κοινό από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν εφαρμογές ρομποτικής και τεχνικής νοημοσύνης, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά πειράματα και να επισκεφθούν ερευνητικούς χώρους, ενώ για ορισμένες εργαστηριακές επισκέψεις απαιτείται προεγγραφή. Νέο θεσμικό πλαίσιο για το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψιλορίτη με την ανάδειξη του γεώτοπου της χρονιάς 2026. Η δράση πραγματοποιείται την Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο Βουλισμένο Αλόνι, με πρωινό περίπατο στο οροπέδιο του Στρούμπουλα και ενημερωτικές δράσεις για τη γεωποικιλότητα και το φυσικό τοπίο της περιοχής. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την επίσημη ανακοίνωση του Βουλισμένου Αλονίου ως γεώτοπο της χρονιάς. Για 12η συνεχόμενη χρονιά, η εθελοντική ομάδα Άταχτη συγκεντρώνει σχολικά είδη στο Ηράκλειο με στόχο να στηρίξει παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Η συλλογή έχει ήδη ξεκινήσει σε διάφορα σημεία της πόλης, μεταξύ άλλων σε βιβλιοπολία που συμμετέχουν στη δράση. Το 2025 υπενθυμίζεται ότι η ομάδα παρέδωσε σχολικά είδη σε περισσότερα από 770 παιδιά που τα είχαν ανάγκη. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Γαλλία έφτασε σήμερα ο Πάπας Λέων, πραγματοποιώντας την πρώτη του τετραήμερη επίσκεψη στη χώρα μετά την εκλογή του το 2025. Ο Αμερικανός Πάπας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ορλή, όπου τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριτζίτ. Κατά την επίσκεψή του αναμένεται να αναφερθεί σε σημαντικά διεθνή ζητήματα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι ο στόχος του ταξιδιού είναι να διακηρύξει την ειρήνη. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσινπίν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησαν να υπογραμμίσουν τη βελτίωση των σχέσεων Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών κατά την επίσημη επίσκεψη του Σι στον Λευκό Οίκο. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για νέο κεφάλαιο φιλικών σχέσεων και κάλεσε σε ειρηνική συνύπαρξη, ενώ επανέλαβε τις θέσεις του Πεκίνου για την Ταϊβάν. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης ζητήματα εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ έξω από το Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις κατά της κινέζικης πολιτικής. Σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Όπως δήλωσε, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας. Η πρόταση διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητή, ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες. Πριν περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε και μια έκτακτη είδηση ότι ανεβαίνει ο αριθμός των αγνοωμένων. Αναφέρομαι στις έρευνες της πυροσβεστικής μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα στην Αθήνα. Μέχρι αυτή την ώρα οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι αναζητούν 5 άτομα. Περνάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και στο γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητές προπονητές στην ιστορία της καλαθοσφαίρησης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών. Με το καλημέρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν τις διαθέσεις τους στην Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπασκόνια με 17 πόντους διαφορά, 89-106, ενώ ο Παναθηναϊκός λήγησε την Παρή με 19 πόντους και τελικό σκορ 91-72. Με γκολ του Δουβίκα στο 95 η εθνική ομάδα έκανε την τέλεια απόδραση από το Βελιγράδι, κερδίζοντας τη Σερβία με 1-2 σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Ο σημερινός Όφι μπορεί να βρίσκεται στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας του. Όφι του Κόντι ίσως είναι καλύτερος και από τον Όφι της χρυσής εποχής του Γκέραρτ, ανέφερε στο Κρέτα ο Άν 102,3 και το Γιώργο Κορτσιδάκη, ο εμβληματικός δημοσιογράφος Μανώλης Γρηγοράκης. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ που κατά διαστήματα θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία σήμερα από 24 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
10: Κρέτα One 102,3.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσία Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Πέσαμε από την Ακρόπολη χθες στη Σερβία, η εθνική μας, και βρήκε πορτοφόλι. Πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ένα παιχνίδι με συγκινήσεις. Πώς να το πω, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δηλαδή είχαμε τις ευκαιρίες συνολικά στο παιχνίδι για να φτάσουμε σε ένα εύκολο αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, η μπάλα τιμωρεί, δοκάρει στο 90 η Σέρβη στο 1-1 και δεν μπαίνει μπάλα γκολ και απαντάμε εμείς με γκολ στο 95 για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε με τον Δουβίκα, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Έλληνα επιθετικό, να πάρουμε το παιχνίδι που θέλαμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον Νίκο το Φλέκα, τον πρόεδρο του Φάρου που φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή μας. Μας είχε πει για τη σημασία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε 500 Έλληνες χθες στην ιστορική αυτή η έδρα του Ερυθρού Αστέρα, ένα γήπεδο που τελούσε βέβαια υποτιμωρία, όπως είδατε, υπήρχαν αποκλεισμοί, όπως μας είπαν και χθες από το Βελιγράδι ο συνάδελφος που φιλοξενήσαμε για το ρεπορτάζ τα τελευταία νέα του αγώνα. Ήταν τιμωρημένοι οι Σέρβοι, γι' αυτό ήταν αυτή η εικόνα. Κάποιες κερκίδες δηλαδή δεν είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κόσμο, είχαν σε ένα σημείο του γήπεδου κάποιους φιλάθλους. Ήταν έτσι μια παράξενη ατμόσφαιρα. Τι να πω, είμαστε νομίζω πολύ τυχεροί που βάλαμε με buzzer beater που λέμε. Δηλαδή μπήκε και σφύριξε ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα. Ξέρετε όμως, από κάποιες τέτοιες στιγμές, καμιά φορά οι ομάδες ας πούμε κάνουν κάποιες πορείες που όταν ας πούμε φτάνει σε μια επιτυχία λες πω αν δεν είχα αυτό το γκολ ποιος ξέρει που θα βρισκόμουν τώρα. Είναι αυτό που είπα, πέσαμε από την Ακρόπολη και βρήκαμε πορτοφόλι. Βέβαια με τον ίδιο τρόπο έζησαν και το παιχνίδι οι Έλληνες φιλάθλοι. Αυτή την ώρα ταξιδεύουν για να πάνε στην Γερμανία, στο Augsburg, οι φίλοι του Γαλανό Λευκού Φάρου. Εκεί βέβαια στο επόμενο παιχνίδι της Εθνικής μας θα έχουμε μια πολύ πιο δυνατή κερκίδα με περίπου 5.000 Έλληνες για το μάτς αυτό με τους Γερμανούς. Άλλο παιχνίδι αυτό, άλλο η Σερβία, άλλο η Γερμανία. Για τη Σερβία μπορώ να πω ότι ήταν, κατά την άποψή μου πάντα, κατώτερη από ό,τι την περίμενα. Δηλαδή περίμενα μια πιο δυνατή ομάδα να μας αντιμετωπίσει χθες στο Βελιγράδι. Και παρότι ας πούμε έτσι πήγε το παιχνίδι θρίλερ με τον γκολ στο 95, να έχουν δοκάρει στο 90 οι άλλοι, δηλαδή να σου κάνουν την απόλυτη κηδεία που λέμε στο 90, γιατί ήταν ένα παιχνίδι έτσι ανοιχτό, πολύ ανοιχτό στο τέλος και οι δύο ομάδες με φουλ επίθεση, όποιος το βάλει να κερδίσει, δοκάρει είχαν αυτοί, εμείς βάλαμε γκολ και κερδίσαμε το παιχνίδι, αυτό ήτανε. Το αποτέλεσμα μετράει σε αυτά τα παιχνίδια, μετράει το αποτέλεσμα. Τώρα κανείς δεν θα αναζητήσει τι έγινε στο μάτς, οι βαθμοί μετράνε, αλλά όντως θα πρέπει να προβληματιστεί ο Γιωβάνοβιτς από κάποιες αδυναμίες που έδειξε και πάλι το εθνικό μας συγκρότημα, κυρίως στην αμυντική του συμπεριφορά μπορώ να πω, αλλά και στην αναποτελεσματικότητα που είχε, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες φάσεις. Βέβαια ο τερματοφύλακας των Σέρβων ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, έτσι έκανε το παιδί φανταστικό παιχνίδι. Ο Μιλίνκοβιτς είναι αυτό που λέμε, κατέβασε τα ρολά. Κρέτα One 102,3 φίλες και φίλοι, Γιώργος Κορτσιδάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μας στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Μια πολύ άσχημη είδηση, φίλες και φίλοι, σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ, για το ελληνικό αθλητισμό. Ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός εμβληματικού Έλληνα προπονητή, πετυχημένος και πάρα πολύ αγαπητός στο χώρο του μπάσκετ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών. Από ό,τι πληροφορήθηκα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και κατέληξε σήμερα σκορπώντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν, σε πολλές ομάδες προπονητής. Ο Σούλης Μαρκόπουλος, Ηρακλής, ΠΑΟ, Κάρης, ΑΕΚ, Μαρούσι. Είναι τρίτος ο άνθρωπος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην μεγάλη κατηγορία, 341 νίκες, πίσω από κολοσσούς, τον συγχωρεμένο Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζελιμίρο Μπράντοβιτς, πάνω όμως από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας, ο Άρης, το 2019, κορυφαία στιγμή, η κατάκτηση του κύπελου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 κατηγορίας, το 2008 και το 2014. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου για τον χαμό του. Σήμερα έχω προγραμματίσει να ασχοληθούμε και λίγο με τον μπάσκετ. Είχαμε πρεμιέρα χθες στην Ευρωλίγκα και είχαμε μεγάλες νίκες, εύκολες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, δεν περίμενα τόσο εύκολες νίκες, γιατί και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες αυτή την εποχή. Ο Ολυμπιακός δηλαδή καθάρισε την Μπασκόνια πάρα πολύ εύκολα, 89-106. Ο Παναθηναϊκός επίσης με περίπατο την Παρή, 91-72, δηλαδή ο ένας 17 πόντους, ο άλλος 19 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός και με πολλές απουσίες στο ρόστερ του, αλλά βρήκε λύσεις ο Μπράντοβιτς. Και κάτι που ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό, με άμυνα πλέον, όχι εποχή αταμάν. Εδώ τώρα ο Μπράντοβιτς νομίζω ότι σιγά σιγά χτίζει τη δικιά του ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τον ίδιο προπονητή, υπάρχει διαφιλοσοφία από τον Μπαρτζόκα. Είναι πολύ δυνατή ομάδα και φέτος ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός όμως, που είχε κάποια θέματα αμυντικής συμπεριφοράς κυρίως, νομίζω ότι έχει έρθει μια άλλη εποχή για τον Παναθηναϊκό. Παρά τις απουσίες, δηλαδή είδαμε διάθεση, είδαμε άμυνα από τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Παρή, την οποία έκανε ας πούμε φίλο και φτερό. Θα μας κάνει συντροφιά λίγο μετά τις 4 ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες δημοσιογράφους, μπασκετικούς δημοσιογράφους, να κουβεντιάσουμε λίγο για το αγαπημένο μας μπάσκετ. Και έχουμε και ένα ρεπορτάζ.

σε ωραίες στιγμές με το Ηράκλειο, στα καλά χρόνια του Ηρακλείου, της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλείου, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα από ένα άλλο πόστο, αυτό του παράγοντα, του διοικητικού, θα προσπαθήσει να βάλει τη φλόγα του, την όρεξή του, μαζί με τους συνεργάτες που έχει επιλέξει, στον μπασκετικό Όφι. 22 ο Βεζένκοφ, 25 ο Ντόρσεϊ χθες για τον Ολυμπιακό, 15 ο Μοντέρο, στη νίκη 89-106 επί της Μπασκόνια, πάρα πολύ εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό. Μπήκε δυναμικά ο κάτοχος της Ευρωλίγκας στη νέα αυτή διαδρομή, σε αυτό το νέο ταξίδι που ξεκίνησε από χθες. Και ο Παναθηναϊκός όμως, όπως είπα και πριν, σπουδαία εμφάνιση. Φραντσίσκο 18 έχει βρει έναν πάρα πολύ καλό παίχτη ο Παναθηναϊκός εκεί. Λεσόρ 15. Και η έκπληξη ήρθε από τον Μαντζούκα. Ο Μαντζούκας ήταν η έκπληξη του Παναθηναϊκού. Του έδωσε πάρα πολύ χρόνο ο Μπράντοβιτς και αυτό ήταν ένα ευχάριστο στοιχείο από το παιχνίδι για τον μικρό, ο οποίος νομίζω δικαίωσε τον προπονητή του και έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και σε αυτή την ομάδα που έχει τόσους πολλούς στάρ. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Καλαϊτζάκης, 19 λεπτά γενικά μοίρασε πολύ το χρόνο ο Μπράντοβιτς και είχε μέχρι το 30, γι' αυτό είπα για άμυνα, για να μιλάμε και με νούμερα, είχε μέχρι το 30 λεπτό του παιχνιδιού στους 44 μόλις πόντους την Παρή.

Την επόμενη Τρίτη, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, η συνέχεια της Ευρωλίγκας με τη δεύτερη αγωνιστική. Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Βίλερμπαν.

Έχουμε ανεβάσει στο YouTube αυτή τη συζήτηση που είχαμε με τον Μανώλη Γρηγοράκη, την οποία πριν καν, ας πούμε, προωθήσουμε, αυτό θα ήθελα να το πω, πριν καν προωθηθεί η συνέντευξη, με το που ανέβηκε δηλαδή στο YouTube, είχε πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί οι αναφορές του Μανώλη Γρηγοράκη είναι πάντα έτσι ξεχωριστές. Ο καλός συνάδελφος, τον οποίο χαρακτηρίζω εμβληματικό, και το πιστεύω γιατί είναι εμβληματικός, είναι πολύ έμπειρος, είναι πολλά χρόνια στο χώρο, δεν μασάει τα λόγια του. Άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει κάποιες καθαρές ατάκες που νομίζω έχουν την σημασία τους, όπως αυτή η ατάκα που λέει ο Μανώλης. Έχω ανεβάσει τη συνέντευξη καταρχήν απομαγνητοφωνημένη στο cretaone.gr, οπότε μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε, ας πούμε, αυτό το διάλογο που είχαμε για τον Όφη. Τι άλλο θα μιλήσουμε με τον Γρηγοράκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο σαν αντικείμενο συζήτησης. Έχουμε ανεβάσει τη συζήτηση αυτή στο cretaone.gr με όλους τους διαλόγους, αλλά και υπάρχει και το απόσπασμα, το ηχητικό οπτικό, έτσι, της συζήτησής μας εδώ στον Κρέτα One 102,3. Ο Όφη του Κόντι, λέει ο Γρηγοράκης, ίσως είναι καλύτερος από τον Όφη του Γκέραρτ. Είναι μια ριζοσπαστική άποψη, γι' αυτό και μ' αρέσουν αυτές οι ριζοσπαστικές απόψεις. Επαναλαμβάνω, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί. Ο Γρηγοράκης όμως αιτιολόγησε, ας πούμε, την άποψή του, ότι εκτιμώ, ας πούμε, ότι σαν σύνολο, λέει, η τωρινή ομάδα του Κόντι μπορεί να είναι και καλύτερη από εκείνη του Ολλανδού στις χρυσές της εποχές. Σαν ατομική, λέει, ποιότητα δεν μπορεί να συγκριθούν, γιατί, και σε αυτό συμφωνώ βέβαια, γιατί υπήρχαν παιχταράδες εκείνη την εποχή, σε κάποιες άλλες εποχές, μιλώντας πάντα στο κομμάτι αυτό της ατομικής ποιότητας. Σαν σύνολο, λέει ο Μανώλης, ίσως τώρα είναι η ομάδα, ας πούμε, σε καλύτερο επίπεδο. Και η άλλη ατάκα μ' άρεσε, ας πούμε, γιατί φτιάχνουμε και κάποια ριλάκια τα οποία θα τα δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η άλλη ατάκα που είπε για την λευκή επιταγή, λέει, για τον Κόντι. Αν ήμουν, λέει, Μπούσης, λέει ο Γρηγοράκης, θα δίνα, λέει, στον Κόντι μια επιταγή, θα του ρίχνα στο τραπέζι και θα του λέγα βάλε το ποσό. Λευκή επιταγή.

στο kretaone.gr, φίλες και φίλοι, αυτή η συζήτηση που είχαμε με τον συνάδελφο Μανώλη Γρηγοράκη. Και ανεβασμένη και στο YouTube για όσους θέλουν έτσι να έχουν το ηχητικό οπτικό της συζήτησής μας. Απολαμβάνω κάθε φορά που μιλάω με τον Μανώλη και χαίρομαι γιατί και αυτός, και με αυτόν συμβαίνει το ίδιο. Άσχετα αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εκτιμώ πάρα πολύ την γνώμη του και την άποψή του, και το κυριότερο είναι ένας από τους ανθρώπους που αγαπούν παθολογικά την ομάδα του ΟΦΗ. Και μένει βέβαια, παρότι η καταγωγή του είναι από τη Σιτία, μένει μόνιμα στην Αθήνα, και ξέρετε είναι σημαντικό να έχεις κάποιους πυλώνες σε κάποια άλλα σημεία της χώρας που να υποστηρίζουν τόσο ένθερμα, τόσο φανατικά την ομάδα του ΟΦΗ μέσα σε ένα κικαιώνα, ας πούμε, που επικρατεί ειδικά στην πρωτεύουσα από τις μεγάλες ομάδες. Είναι μια φωνή επανάστασης.

Στον Όφι δεν έχουμε κάτι, μην ταλαιπωρήστε γιατί βλέπω μηνυματάκια. Υπάρχει ρεπό από τον Κόντι αρκετά μεγάλο μέχρι την Κυριακή. Βλέπουν τα μάτς της εθνικής μας, ξεκουράζονται και θα επιστρέψουν από τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Τους περιμένει όμως ένας Οκτώβρης φωτιά.

Τουρκία-Γαλλία σήμερα 10 παρατέταρτο, ωραίο παιχνίδι, Nations League, έχουμε και σήμερα εθνικές ομάδες, ωραίο πρόγραμμα, δυνατό πρόγραμμα, πολύ ωραίο μάτς αυτό, Ιταλία-Βέλγιο επίσης και στην Γαλλία είναι ο Ζιντάν, εδώ έχουμε τώρα το ντεμπούτο του Ζιντάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, αλλά και στην Ιταλία έχουμε νέα κατάσταση στον πάγκο και στο Βέλγιο και οι δύο προπονητές, και οι δύο ομάδες με νέους προπονητές. Ρομπέρτο Μαντσίνι στους Ιταλούς και Φαν Μπόμελ στο Βέλγιο. Το Ιταλία-Βέλγιο μάλιστα το δείχνει και η τηλεόραση του Αλφα, οπότε το ελεύθερο κανάλι, 10 παρατέταρτο, γιατί τα άλλα παιχνίδια από ό,τι βλέπω είναι στα συνδρομητικά από το σημερινό πρόγραμμα, οπότε μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι Ιταλία-Βέλγιο απόψε για το UEFA Nations League.

ματσάρα χθες ανάμεσα στην Ολλανδία και την Γερμανία και εδώ ντεμπούτο δύο μεγάλων προπονητών, ο Κλοπ για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ο Τσάβι για, για τους Οράνιε της Ολλανδίας, οι οποίοι Ολλανδοί παγώσανε τους Γερμανούς, και τον Κλοπ στο 92 με τον Χάπκο να σώζει την παρτίδα για τους Οράνιε 1-1. Κρατούσανε την νίκη μέχρι το 92 οι Γερμανοί, αλλά ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις από τον Χάπκο, πρώην παίκτη του Κλοπ στην Λίβερπουλ. Τον κέρασε πίκρα τον πρώην προπονητή του στο ντεμπούτο του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

ντεμπούτο με νίκη και ο Ζεσούς στην Πορτογαλία, στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. 1-0 την Ουαλία. Κριστιάνο Ρονάλντο στο βασικό σχήμα. Μέχρι το 70 περίπου παραχώρησε τη θέση του στον Ράμος.

Αυτό το Χ Ολλανδίας-Γερμανίας μας έφερε εμάς πρώτους στον όμιλο, στον δεύτερο όμιλο του Nations League. Τι ωραία θα ήταν να μείνουμε εκεί πέρα, στην πρώτη θέση. Αλλά έρχονται τα δύσκολα, έρχονται οι Γερμανοί που είναι και πληγωμένοι τώρα από το Χ με την Ολλανδία. Θα είναι κάπως θυμωμένοι στο παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι στο Augsburg. Ολλανδία-Γερμανία 1-1 λοιπόν. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Ο Ζιβκοβιτς έβαλε μπροστά τους Σέρβους μόλις στο τέταρτο λεπτό, εκεί που είπαμε χοχοχ, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά ισοφαρίσαμε στο 74 με ένα φανταστικό γκολ του Τζόλι, ο οποίος παίρνει την μπάλα από πολύ πλάγια από τον Παυλίδη και κάνει ένα εξαιρετικό πλασέ. Αυτό το παιδί είναι τρομερά χαρισματικός, επιθετικός, και καθάρισε τη δουλειά στο 95 ο Δουβίκας.

Πορτογαλία, Ουαλία 1-0, Νορβηγία, Δανία 3-2. Ζωάο Φέλιξ καθάρισε για τους πολύ ποιοτικούς, καθάρισε για τους Πορτογάλους. Νορβηγία, Δανία, εδώ έγινε ένας χαμός στο παιχνίδι αυτό. Ο Χάλαντ, ξύπνησε ο Χάλαντ και έδωσε την νίκη στους Νορβηγούς. Με δύο τέρματα στο παιχνίδι αυτό. Αυστρία-Ισραήλ 3-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Ανδόρα-Μάλτα 1-2, Λίχνεστάιν-Λιθουανία 0-2.

Έχουμε ανεβάσει στο kreta1.gr τα στιγμιότυπα από τη νίκη της εθνικής μας. Thriller, thriller, νίκη thriller για την εθνική μας με το γκολ buzzer beater που έβαλε ο Δουβίκας στο 95 λεπτό χθες στο Βελιγράδι. Για όσους δεν έχουν δει τα στιγμιότυπα, έχουν ανέβει στο kreta1.gr. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην πρώτη μας διακοπή. Με μουσικά θα πάμε όπως πάντα στην πρώτη μας διακοπή για μερικές διαφημίσεις.

Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα πιστεύω πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας θυμίζει κάποιες ματσάρες από τα παλιά. Έχουμε πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής και έχουμε το κλασικό ηρακλειώτικο ντέρμπι ΠΟΑ Εργοτέλης στο Ατσαλένιο. Έχω δει ματσάρες ανάμεσα στον ΠΟΑ και τον Εργοτέλη, ανταμώνουν στην Τρίτη Εθνική. Τι να θυμηθώ από τα παλιά, φανταστικά παιχνίδια. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και αυτή τη φορά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, τουλάχιστον αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τις ομάδες. Μας λένε ότι θα γίνει μάχη στο Ατσαλένιο. Φιλοξενήσαμε τον Μανώλη Σουτζή πριν από μερικές ημέρες εδώ, μετά την κατάκτηση του Super Cup. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε τον Αντώνη τον Ανδρουλάκη, τον καλό μου φίλο, προπονητής στον ΠΟΑ. Φαίνεται ότι έχει φτιάξει κάτι καλό φέτος. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One 102,3.
0: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε να κουβεντιάσουμε το θέμα που έχουμε προγραμματίσει. Βλέπω εδώ την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και έχει πραγματικά πολύ ιστορικές ομάδες. Ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο κρητικό ποδόσφαιρο. Εμείς φιλοξενούμε σήμερα μία από αυτές, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Που αεργοτέλης μου έρχονται, όπως είπα και πριν, αναμνήσεις από τα πολύ παλιά. Δεν ξέρω αν ήταν ο Αντώνης ο Ανδρουλάκης, πρέπει να ήταν μικρός όταν γινόταν αυτά τα ιστορικά παιχνίδια που αεργοτέλης στο Ατσαλένιο, με πάρα πολύ κόσμο, με όλο το Ηράκλειο εκεί. Αντώνη μου, πώς είσαι? Αντώνης Ανδρουλάκης, ο προπονητής της ομάδας του ΠΟΑ. Πώς είσαι, Αντώνη μου? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μια χαρά.
0: Εσύ είσαι νεότερος τώρα, γι' αυτό το είπα αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν θυμάσαι εκείνα τα ντέρμπι. Γινότανε χαμός, εμείς τα προλάβαμε. Και μπορώ να πω ότι δεν τα ξεχνάμε κιόλας. Με τρομερό πάθος και τρομερές εντάσεις πολλές φορές.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τα θυμάμαι. Έχω ακούσει όμως, έχω ακούσει περιγραφές, έχω ακούσει από παλαιότερους, οι οποίοι τα έχουν ζήσει αυτά τα παιχνίδια και από τη μία και από την άλλη μεριά.
0: Μανώλης Ρωμανάκης και στόπερ στον ΠΟΑ, Μιλιαράς, κάποιοι παίκτες τώρα, Τζακ Καλογιαννάκης. Τι να πρωτοθυμηθώ από την ομάδα του ΠΟΑ? Είχε φανταστική ομάδα ο ΠΟΑ τότε. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Εργοτέλης, ο Χατζάκης, κεντρικός αμυντικός, Γιώργος Μαρνελάκης. Είναι πρόσωπα τα οποία γράψανε ιστορία στο κρητικό ποδόσφαιρο. Και δεν είναι τυχαίο, Αντώνη μου, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν έβρισκες να κάτσεις. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ, όλο το Ηράκλειο πήγαινε να παρακολουθήσει αυτά τα μάτς. Δεν ξέρω, τώρα θα έχετε κόσμο την Κυριακή? Πιστεύω ότι θα έχετε.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι ωραία, ναι. Υπάρχει το τοπικό στοιχείο στη μέση, υπάρχει, να το πω έτσι, ανάμεσα στις ομάδες της ίδιας πόλης, όχι μόνο στο Ηράκλειο, παντού συμβαίνει αυτό, υπάρχει έτσι ο εγωισμός, υπάρχει και αυτό που λέμε το αφεντικό της πόλης ποιο είναι, και αυτά τα παιχνίδια και για τους ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ ωραία να τα παίζουν. Για αυτά τα παιχνίδια ζουν, για αυτά τα παιχνίδια παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες όπου οι ποδοσφαιριστές δεν είναι 100% επαγγελματίες, έτσι. Για αυτά τα παιχνίδια ζουν, αυτά τα παιχνίδια τους κάνουν και είναι στο ποδόσφαιρο, έτσι, και ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Σίγουρα. Και ο κόσμος είναι καλό να τα παρακολουθήσει. Και πόσο μάλλον σε αυτά το παιχνίδι τώρα την Κυριακή, όπου θα αναμετρηθούν δύο ομάδες οι οποίες, πέρα από την ιστορία, πέρα από το πάθος, πέρα από το παρελθόν που έχουν, είναι και δύο ομάδες οι οποίες διαθέτουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και οι δύο. Είναι δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να βγάλει κάθε μία την προσωπικότητά της, το χαρακτήρα της μέσα στο γήπεδο. Και πέρα από το πάθος και το ντέρμπι, ο κόσμος που θα έρθει θα παρακολουθήσει και ένα καλό αγώνα ποδοσφαίρου και θέλω να πιστεύω ότι θα γεμίσει το γήπεδο.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσω να είμαι και εκεί την Κυριακή το μεσημέρι. Θα είναι ένα ωραίο έτσι παιχνίδι για την Κυριακή το απόγευμα και θα προτείναμε και στον κόσμο που μας ακούει να βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Φιλοξένησα το Μανώλη το Σουτζή, το Εργοτέλη, μετά που πήραν το Super Cup εδώ και ανταλλάξαμε απόψεις. Μας περιέγραψε το προφίλ της ομάδας του, μια ομάδα νεανική, όπως μας είπε, που θέλει να χτίσει για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα όμως να μας πεις και για τη δική σου τώρα την ομάδα του ΠΟΑ. Έχω πληροφορηθεί ότι έχετε φτιάξει ένα καλό σύνολο.
1: Η ομάδα μας είναι μια, αρχικά η ομάδα, έτσι για να το πάρω λίγο, να πιάσω την άκρη του νήματος, γνωρίζετε όλοι ότι είναι μια ομάδα η οποία διαθέτει ακαδημίες με περίπου πάνω από 400 παιδιά και τρεις θυγατρικές ομάδες, τον Ερμή, τον Κεραυνό και τον ΠΟΑ Β, και η κατάληξη είναι στον ΠΟΑ. Αυτό και μόνο σημαίνει ότι είναι ένας οργανισμός τον οποίο τον ενδιαφέρει, δεν κοιτάζει βραχυπρόθεσμα, ένα αποτέλεσμα, δηλαδή αν... Ναι. Μια την Κυριακή κάτι δεν πάει καλά, δεν γκρεμίζεται όλο το οικοδόμημα. Γι' αυτό είναι και μια ομάδα η οποία, αν τη δείτε παραδοσιακά, έχει μια σταθερότητα, δεν έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα ή πάρα πολύ ψηλά ή κάτω χαμηλά στα τάρταρα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερότητα, η οποία προσπαθεί να χτίσει, δεν φεύγει από τη φιλοσοφία της, η οποία είναι η ανάδειξη και η εξέλιξη νέων ποδοσφαιριστών. Και παράλληλα προσπαθεί να έχει μια ομάδα η οποία να είναι ανταγωνιστική και να κυνηγάει κάθε κυριακή τη νίκη σε όποια κατηγορία και να παίζει.
0: Και να, αναδείξει, και να αναδείξει παιδιά από τις υποδομές, όπως είπες και εσύ. Αυτό ήταν πάντα του φίλου μου του Γιάννη του Καλέμπουμπα το όραμά του, και βλέπω ότι το έχει διαδεχτεί βέβαια και ο πρόεδρος ο Γιώργος Ολέλεκας, ο πρόεδρος του ΠΟΑ. Δηλαδή είναι μια ομάδα που, όπως είπες, με θυγατρικές, με υποδομές, έχουν υποστηρίξει με θυσίες, μπορώ να πω, αυτό το πλάνο, να επιμένουν, ας πούμε, στα δικά τους τα παιδιά, να δημιουργούν, ας πούμε, μια ομάδα που να έχει μια βάση μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου. Εμένα αυτό ποδοσφαιρικά με γοητεύει, να ξέρεις πάντα, Αντώνη μου, και πολλές φορές μπορεί να μην έρθει το αποτέλεσμα που είπες πριν, αλλά αυτή η διαδικασία, η παραγωγική, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα ο κύριος Λέλεκας είναι αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα, πρωτοπόρος και στα δεδομένα του ποδοσφαίρου στην Κρήτη, να το πω έτσι για να μην φανώ υπερβολικός. Στην Κρήτη δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το πλάνο της ομάδας και τη φιλοσοφία την ακολουθεί πιστά. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τις θυγατρικές ομάδες και για τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, όπου έχει γίνει μια αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, το πω έτσι επιφανειακά. Και τα παιδιά τα οποία είναι στον ΠΟΑ Β, που είναι η αντίστοιχη K19 για τον ΠΟΑ, στον Κεραυνό η αντίστοιχη K17 και στον Ερμή η αντίστοιχη K15, είναι πάρα πολύ τυχερά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτά τα γκρουπ.
0: Βγάζετε παιδιά, Αντώνη μου, μέσα από αυτή τη διαδικασία? Δεν είναι εύκολο, αλλά φτάνουν τα παιδιά στην πρώτη ομάδα? Δηλαδή αυτό που τα συγκοινωνούν τα δοχεία, που λένε αυτά, η πορεία αυτή, η διαδρομή καταλήγει στην πρώτη ομάδα?
1: Φυσικά και καταλήγει. Τη φετινή χρονιά, εγώ στην ομάδα μου έχω παιδί το οποίο είναι του 2010 γεννημένο, δηλαδή 16 ετών. Το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο δεν ήρθε για να μαζί, ήρθε για να παίξει. Ναι. Απλά για να μπει στη διαδικασία.
0: Και προέρχεται από αυτή τη διαδικασία την παραγωγική.
1: Φυσικά. Και είναι και πάρα πολλά άλλα παιδιά. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι αξίζει κάποια στιγμή να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Ναι. Και απλά ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτά τα παιδιά τώρα, τα οποία είναι 15-16 ετών, ακόμα και 17, καλούνται να μπουν στο αντρικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν παίζουν ένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα, δηλαδή το παιχνίδι αύριο της ΓΑΜ Εθνικής είναι αντρικό το παιχνίδι, είναι σοβαρό το παιχνίδι. Έχει να κάνει με άντρες που έχουν στόχο, που έχουν εμπειρία, που έχουν ίσως είναι αναπτυγμένα βιολογικά, υπάρχει μια ανάπτυξη άλλη από ένα παιδί το οποίο είναι στην αναπτυξιακή ηλικία. Και αυτά τα παιδιά θέλουν χρόνο για να παίξουν. Ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Όσον αφορά τη δική μας την ομάδα, ο νόμος λέει ότι πρέπει να παίζει ένα παιδί του 2007 και ένα του 2008, και εμείς τη φετινή χρονιά, ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια που παίζουμε, δηλαδή η ομάδα μας είναι δομημένη έτσι, και παίζουμε και με τρία παιδιά του 7 και με δύο παιδιά του 8 μέσα, δηλαδή με πέντε μικρούς.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι μια ομάδα η οποία
0: ψάχνει να βρει πώς θα μπαλώσει.
1: Να βρούμε ένα μικρό να τον χρησιμοποιήσουμε. Παράγουμε εμείς τους μικρούς, δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα, έτσι. Μην οικειοποιηθώ τώρα εγώ όλη αυτή τη κατάσταση. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να παράξει τους δικούς ποδοσφαιριστές, να τους δώσει το βήμα να παίξουν και από εκεί και πέρα να ανοίξουν τα φτερά τους τα παιδιά, και αν κάποιος μπορεί να κάνει κάτι να το κάνει, αν δεν μπορεί να μην το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Του δίνεται πάντως το βήμα. Αυτό είναι το.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες, Αντώνη. Άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν τη σημασία πάνω σε αυτό το οποίο μας λες. Τώρα, φέτος τι θέλετε να παρουσιάσετε στην Τρίτη Εθνική? Ο ΠΟΑ είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι όμως και μια παράξενη κατηγορία αυτή. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, για να σωθείς πρέπει να πρωταγωνιστήσεις, να το πω πιο απλά. Χωρίς να σημαίνει ότι έχεις στόχο να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να είσαι όμως σοβαρός για να μπορέσεις να κρατηθείς την κατηγορία. Τώρα φέτος πώς είναι τα πράγματα, για πες μας.
1: Εμείς την χρονιά θέλαμε να συνεχίσουμε από πέρυσι, τουλάχιστον από τότε που ήμουν εγώ. Και αν δείτε την ομάδα μας, δεν είχε μεγάλες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Κάποια παιδιά τα οποία αποχώρησαν, θέλησαν και αποχώρησαν για δικούς τους λόγους ο καθένας, όχι αγωνιστικούς. Για δικούς τους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν έξω από το ποδόσφαιρο, παιδιά που ήταν χρόνια στην ομάδα όπως είναι ο Φώτης, ο Καϊμακαμούδης, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, δηλαδή για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε.
0: Σταμάτησε ο Φώτης, ε?
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός επιθετικός, δυνατός επιθετικός, πολλά χρόνια.
1: Βέβαια. Και είναι από τις περιπτώσεις, για να σας δώσω να καταλάβετε το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, που ήταν στον ΠΟΑ 9 χρόνια. Φέτος ήταν η 10η χρονιά. Δηλαδή. Υπάρχει μια σταθερότητα, Δεν κάναμε μεγάλες προσταφαιρέσεις. Η δική μου επιθυμία ήταν να κρατήσω το ρόστερ όπως ήταν την περσινή χρονιά. Αναγκαστικά έφυγαν κάποια παιδιά, ήρθαν κάποια άλλα παιδιά για να συμπληρώσουμε τις θέσεις. Σύν ότι αναβαθμίσαμε παιδιά από την προηγούμενη από τα τμήματα υποδομής. Όμως είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Γιατί αυτό το κραμ που έχουμε, οι μεγάλοι και οι μικροί, υπάρχει ένα γκρουπ μεγάλων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι και σαν ποδοσφαιριστές εξαιρετικοί, με τις δικές του παραστάσεις ο καθένας στο ποδόσφαιρο και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες, και αυτό πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που τους διάλεξαν πραγματικά, δηλαδή τους το ξαναπεί, γιατί είναι δύσκολο να συνδυάσεις αυτά τα δύο σε ένα παιδί το οποίο είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Ναι. Η ομάδα μας θέλει φέτος να αρχικά να μπορέσουμε να έχουμε τον τρόπο παιχνιδιού που είχαμε και πέρυσι, και να συνεχίσουμε να έχουμε τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, και μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα αποτελέσματα. Θα είμαστε μια καλή ομάδα η οποία θα παλεύει όλα τα παιχνίδια, η οποία θα έχει πάθος, συγκεκριμένη ταυτότητα, και θα διεκδικούμε σε όλα τα παιχνίδια τη νίκη. Είτε παίζουμε μέσα είτε παίζουμε έξω.
0: Μάλιστα. Βλέπω πάντως πολύ δυνατά ονόματα σε αυτή την κατηγορία, αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να μας κάνεις και ένα σχόλιο για τον Εργοτέλη. Γιατί και ο Εργοτέλης είχε μια αξιόλογη ομάδα, πήρε και το Super Cup. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν σκεφτεί ένα πλάνο, μια φιλοσοφία. Έχουν βάλει ως πρώτο στόχο το γήπεδο, την ανακατασκευή που θα γίνει στο Μαρτινέγκο. Για τα 100 χρόνια, συμπληρώνει 100 χρόνια ο Εργοτέλης του χρόνου. Και θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο, γιατί ο Σουτζής είπε για εσάς ότι είστε πολύ καλή ομάδα και με μεγάλη ομοιογένεια. Αυτό είπε ο Μανώλης.
1: Ευχαριστούμε το φίλο του Μανώλη για τα καλά του λόγια. Τα ίδια λόγια θα πω και εγώ για τον Εργοτέλη, ότι είναι σίγουρα, γιατί τον παρακολούθησα στα δύο παιχνίδια τα επίσημα που έπαιξε, και στο κύπελο Εραστεχνών με τα Χανιά, αλλά και στο παιχνίδι με τη Χερσόνησο. Ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το έδειξε και στα δύο αυτά τα παιχνίδια, και στο παιχνίδι με τα Χανιά που, άσχετα από το σκορ, όσον αφορά την ποδοσφαιρική διαδικασία, θα έλεγα ότι ήταν ελαφρώς καλύτερη απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει θέσει τους πρωταγωνιστικούς στόχους από την αρχή, έτσι. Ναι. Και στο παιχνίδι με τη Χερσόνησο έκανε μια εμφατική νίκη, ήταν το σκορ κάποια στιγμή 3-0. Ναι. Αυτό δείχνει πολλά για τη ροή ενός παιχνιδιού. Έχει καλό προπονητή όπως είναι ο Μανώλης, έχει παιδιά τα οποία είναι έμπειρα, τα οποία μπορεί να έπαιζαν πέρσι στο αλφα τοπικό, κάποιοι οι οποίοι έχουν μείνει, αλλά μιλάμε για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές για τα δεδομένα της κατηγορίας της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έδειξαν ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, ότι έχουν δέσει και αυτοί παρόλο που είναι λίγο χρόνο μαζί, και περιμένουμε ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, αλλά και ο Εργοτέλης θα πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως, επειδή το Ηράκλειο είναι μικρό, γνωρίζουμε όλοι ότι ναι, αυτή την περίοδο για τον Εργοτέλη είναι με το γήπεδο ένα πρόβλημα, όμως θέλουν από φέτος να πρωταγωνιστήσουν, να διεκδικήσουν, να πάνε πάρα πολύ ψηλά, και αν δεν το κάνουν φέτος, να το κάνουν τα επόμενα χρόνια, ίσως και του χρόνου. Ναι. Οπότε θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία σκέφτεται ψηλά, σκέφτεται την πρώτη θέση ή τη δεύτερη. Με μια τέτοια ομάδα θα παίξουμε.
0: Πού θα κρυθεί, πιστεύεις, στο ντέρμπι στο Ατσαλένιο, την Κυριακή, 4 η ώρα να πούμε. Κυριακή, 4 η ώρα το παιχνίδι.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια θα κρίνονται στην ομάδα που έχει τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού και στην ομάδα που ίσως διαβάζει καλύτερα τον αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να παραλείψω το κομμάτι πάθος. Έτσι, σε ένα παιχνίδι ντέρμπι πρέπει να έχεις πάθος, πρέπει να είσαι και πνευματικά έτοιμος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να μπορέσεις να παίξεις το παιχνίδι σου και να κερδίσεις και τις μονομαχίες και να βγάλεις όλα αυτά που χρειάζεται ένα παιχνίδι ντέρμπι. Πάντως το πρώτο που θεωρώ εγώ είναι ότι το παιχνίδι θα κριθεί σε αυτόν που θα μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό του και το παιχνίδι του μέσα στις 4 γραμμές.
0: Τώρα ξέρεις, δεν έχει και όφη την Κυριακή, Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει όφη, υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος λόγω της εθνικής ομάδας, και είναι μια καλή ευκαιρία, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι, δηλαδή ένας παραπάνω λόγος για το ποδοσφαιρικό κοινό της πόλης να βρεθεί στο Ατσαλένιο την Κυριακή και να το παρακολουθήσει. Θα ήθελα, Αντώνη μου, ένα σχόλιο από σένα και θα σε αφήσω, γιατί ξέρω ότι είναι και η μέρα που προετοιμάζεις το παιχνίδι. Ένα σχόλιο για την κατηγορία. Βλέπω, ας πούμε, στο πρόγραμμα της πρεμιέρας ομάδες που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία στο κρητικό ποδόσφαιρο. Τα Χανιά, που όπως είπε, είναι και ο Νίκος Ονιόπλιας προπονητής στα Χανιά και έχουν από ό,τι έχω μάθει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ. Θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι ο Εργοτέλης, είναι ο Πόα, είναι ο Άγιος Νικόλαος. Έτσι, είναι ο Γιούχτας που είναι και αυτός μια σταθερή δύναμη στην κατηγορία. Είναι η Επισκοπή, η Χερσόνησος και άλλες. Ο Πλατανιάς που επιστρέφει και αυτός κάνει το restart ο Πλατανιάς. Για κάνε μας ένα σχόλιο.
1: Ο Ρεθυμιακός θα έλεγα εγώ αμέσως.
0: Πανακροτεριακός ακόμη.
1: Είναι μια ομάδα η οποία είναι 4 χρόνια μαζί. Είδαμε ότι και στον αγώνα του Κυπέλου κατάφερε και απέκλεισε το Γιούχτα. Είναι το Ντιμπάκι, μια δύναμη για το ηρακλειωτικό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι η Νεάπολη. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος.
0: Πολύ ιστορία. Με βαριές φανέλες, ναι.
1: Με βαριές φανέλες, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μέσα. Αν δείτε λίγο τα ρόστερ των ομάδων, θα δείτε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν παίξει και σε Champions League και στην Ευρώπη και πολλές συμμετοχές στην Αλφα Εθνική και σε καλή ηλικία είναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να είναι παραγωγικοί ακόμα. Συν οι φανέλες, συν το της Κρήτης, ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι ντέρμπι. Εγώ περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με σχεδόν όλα τα παιχνίδια να είναι αμφίροπα. Και αυτό που θα ήθελα πραγματικά είναι σε αυτό το δικό μας μικρό κόσμο εδώ, στη δική μας Super League, να έρθει και ο κόσμος να στηρίξει αυτά τα παιχνίδια, να τα δει. Υπάρχουν παιδιά μέσα που κάνουν σοβαρή προσπάθεια και αξίζει να τα δούνε και να τα χειροκροτήσουν, αλλά και να δούνε τι μπορούν να κάνουν, γιατί και μικρά παιδιά υπάρχουν μέσα και έμπειροι που κάνουν τη δική τους προσπάθεια και έχουν δρόμο στο ποδόσφαιρο.
0: Φαβορεί είναι τα Χανιά?
1: Ναι.
0: Είναι τα Χανιά φαβορεί.
1: Τα Χανιά, είναι ο Εργοτέλης, είναι ο Γιούχτας. Αυτά είναι ομάδες οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Και δηλαδή μπορεί να μην το έχουν δηλώσει
0: ανοιχτά, αλλά
1: ναι,
0: τα Χανιά το έχουν πει ανοιχτά. Τα Χανιά,
1: είναι η μόνη ομάδα που το έχει πει ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Και οι άλλες ομάδες είναι σοβαρές, έχουν κάνει την επένδυσή τους, στοχεύουν ψηλά. Να βάλω εγώ αυτά τα 3 φαβορί και να περιμένετε και μια μεγάλη έκπληξη.
0: Α, ναι, ποιος, ο Πόα?
1: Ναι, δεν θα πω.
0: Σας εύχομαι να είστε η μεγάλη έκπληξη, Αντώνη μου. Δεύτερη χρονιά είσαι στο Ατσαλένιο?
1: Είμαι δεύτερη και μια χρονιά που ήμουνα το 2021.
0: Ήσουν ξανά στο παρελθόν. Για πες μου, ποια είναι τα συναισθήματά σου εργαζόμενος στην ομάδα αυτή?
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ η ομάδα. Από την πρώτη χρονιά που ήμουν στην ομάδα, πέρασαν περίπου 4-5 χρόνια, αλλά οι σχέσεις με τους ανθρώπους της ομάδας και με τον κύριο Λέλεκα δεν είχαν σταματήσει ποτέ. Μου αρέσει πολύ αυτή η ομάδα και η φιλοσοφία που έχει. Την εκτιμώ, χαίρομαι που δουλεύω στον ΠΟΑ. Θέλω να πάω καλά με τον ΠΟΑ και να μείνω κι άλλο εκεί.
0: Σου εύχομαι καλή επιτυχία, Αντώνη Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία, καλό παιχνίδι την Κυριακή. Θα είμαστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να έρθουμε να δούμε αυτό το παιχνίδι. ΠΟΑ Εργοτέλης την Κυριακή στις 4 στο Ατσαλένιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη τον Ανδρουλάκη για αυτήν την συζήτηση. Ο Αντώνης είναι ένας άλλωστε από αρκετά χρόνια τον γνωρίζω. Είναι ένας πολύ καλός συνομιλητής, ποδοσφαιρικός συνομιλητής, να κουβεντιάζουμε θέματα του ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής. Είδατε ότι αυτό το οποίο σας είπα πριν, υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία στο κρητικό ποδόσφαιρο και νομίζω θα δούμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική στον 10ο όμιλο, Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά, ΠΟΑ Εργοτέλης, Άγιος Νικόλαος Ντιμπάκη, Πλατανιάς Πανακροτηριακός, Γιούχτας Ρεθυμνιακός.

Η υπέροχη Αριάδνη Κοπηδάκη είναι έτοιμη να μπει στο στούντιο για να σας μεταφέρει τις ειδήσεις και θα έχουμε και ένα μικρό διαλυματάκι διαφημιστικό πηγαίνοντας στις 4. Οπότε αναμένετε την υπέροχη Αριάδνη να μας πει τις ειδήσεις, να ακούσουμε και εμείς τα τελευταία νέα. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με μπάσκετ, την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Μια ανάλυση μπασκετική για την πρεμιέρα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Beta 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα 102,3. Με ρυθμούς χελώνας, η αποκατάσταση στο Αρκαλοχώρι 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. 400 επικίνδυνα κτίρια και σχολεία σε κοντέινερ, σύμφωνα με τον πρόεδρο σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστα Αγκαντάτσιο. Χωρίς ελέγχους για 2 χρόνια, η χώρη αισθητική στο Ηράκλειο ζητά ενίσχυση και σαφείς κανόνες η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Νέες νομικές κινήσεις από τους αρχαιολόγους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ραντάρ του αεροδρομίου Καστελίου στο Λόφο Παπούρα. Νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα. Έρευνες για αγνοούμενους στα συντρίμμια μετά την έκρηξη στην Πλάκα στην Αθήνα. Αγωνία για ηλικιωμένο ζευγάρι και 3 Αμερικανούς τουρίστες. Στο τραπέζι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών οδηγών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αγκάθιο χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο. Φωτιά σε πλοίο βόρεια της Μυκόνου. ΣΟΗ και οι 29 επιβαίνοντες. Βραδιά ερευνητή απόψε στο ΙΤΕ, ανοιχτές οι πύλες για το κοινό με ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και διαδραστικά πειράματα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One, 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
11: One Life. One Sports. Κρέτα Ουάν 102,3.
12: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Πάμε τώρα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, την μπασκετική πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με έναν εξαιρετικό συνάδελφο, ένα από τους πιο έμπειρους μπασκετικούς συναδέλφους της χώρας, ο Μενέλαος Σεβαστιάδης. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μενέλα, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλά, είμαι, καλά, μπαίνουμε σε ρυθμό σιγά σιγά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, αλλά πριν έτσι μπούμε στο αγωνιστικό κομμάτι από το τι έδειξαν οι ομάδες, θα ήθελα έτσι να μας κάνεις και ένα σχόλιο για τον Σούλη Μαρκόπουλο.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, αυτό τώρα κοιτάζοντας λίγο και τα social και τα site, δεν είναι συνηθισμένο να πόλει ενός ανθρώπου τέτοια μαζική και εμφανώς ειλικρινής στεναχώρια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ρωτώντας έτσι πικρόχολα ήταν το μεταξύ, όχι φυσικά δεν υπάρχει αστείος, αλλά αναπολώντας γλυκές αναμνήσεις, ρωτούσαν κάποιοι το πρωί αν υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο να είχε παρεξηγηθεί, τσακωθεί.
0: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν δηλαδή αυτό.
1: Ναι, και εξαιρετικός προπονητής, έτσι,
0: βέβαια,
1: γιατί συνήθως το, ξέρεις, καμιά φορά στον αθλητισμό όταν λένε πώς είναι αυτός ο παίχτης, καλό παιδί λέει.
0: Ναι.
1: Όχι, στον αείμνηστο πλέον Σούλη Μαρκόπουλο, νομίζω ότι ήταν και εξαιρετικός προπονητής, το δείχνουν τα αποτελέσματα, η εμπιστοσύνη, η πορεία, πρώτος σε συμμετοχές, σε κουτσαρίσματα στην πρώτη εθνική κατηγορία. 712 παιχνίδια.
0: Μεγάλη επίδοση αυτή, πολύ μεγάλη επίδοση.
1: Βέβαια, αφού εντάξει, τον καλό τον εμπιστεύονταν.
0: Ναι.
1: Θεός χωρέστον να τον θυμούνται τα ευχάριστα και πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της οικογένειάς του.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα όλοι όσοι συνεργάστηκαν και είχαν τη χαρά να πούνε έτσι μια κουβέντα μαζί τους, κυρίως μέσα από τον μπάσκετ.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε στις ομάδες μας. Χαρακτηρίζονται στα μεγάλα φαβορική για τη φετινή Ευρωλίγκα. Υπάρχουν πολύ γεμάτα ρόστερ, πολύ δυνατές ομάδες, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά...
1: Εντάξει, αυτό, σε αυτό θα σταθώ, στο ότι είναι πολύ νωρίς. Συν θα προσθέσω στο ότι δεν είναι δείγμα η χθεσινή τους αντίπαλη. Η Πάρη δεν μου λέει τίποτα, δεν νομίζω ότι θα κάνει. Και η Μπασκόνη η χθεσινή δεν μου λέει, πιστεύω ότι στην πορεία κάπως θα βελτιωθούν οι βάσκοι. Για κανένα από τους δύο δεν ήταν το τεστ πολύ ισχυρό. Καλό είναι αυτό να μην έχουν, γιατί δεδομένα και οι δύο δεν είναι έτοιμοι. Έτσι δεν γίνεται να είναι έτοιμοι. Δύο ομάδες που, όπως είπες, πολύ λογικά και όχι σοβινιστικά θεωρούνται από πάρα πολλούς τα εκ των μεγάλων φαβορί για να διεκδικήσουν τη φετινή Ευρωλίγκα.
0: Μου έκανε εντύπωση από τον Παναθηναϊκό ότι έπαιξε άμυνα με τον Ομπράντοβιτς. Δεν ξέρω, ίσως είναι ένα στοιχείο.
1: Δεν είναι μόνο. Κοίταξε, Γιώργο, νομίζω δεν είναι μόνο η άμυνα. Νομίζω ότι είχε αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό να ακούγεται προς Θεού οτιδήποτε μορφή για τον Δόρυ Σατωμάν, που έχει το δικό του τρόπο και τον έχει εξαργυρώσει σε τίτλους, έτσι δεν είναι. Είναι ένα πιο αλέγκρο παιχνίδι, πολύ πιο αλέγκρο σε σχέση με το τελείως με αρχές παιχνίδι του Ζέλικο Μπέρατς. Άρα ο Παναθηναϊκός, εκ των πραγμάτων, μιλάμε για μια τελείως άλλη ομάδα.
0: Ναι. Με διαφορετική φιλοσοφία.
1: Συν το ότι οι απουσίες που είχε χθες, όταν μπουν με το καλό, μιλάμε για Σλούκα, Ναν, Φαλ, έτσι, τώρα μιλάμε για...
0: Χες Ντέιβις.
1: Ναι, δεν είναι μια τετράδα βασικών παιχτών.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω κρατάει την αρχή και σίγουρα το ότι θα πατάει στο λαιμό αντιπάλους που τους βρίσκει μπόσικους.
0: Ναι.
1: Θα επιβάλλει το ρυθμό του. Είναι μια ομάδα, θα είναι μια ομάδα ο Μπράντοβιτς. Όπως αυτό μπορεί να μεταφραστεί. Σίγουρα ευχάριστα για την ώρα στο άκουσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα και ο Ολυμπιακός είναι η ίδια ομάδα σε μεγάλο βαθμό, γιατί μένει ο καπετάνιος ίδιος, αλλά είναι πολύ αλλαγμένοι στα πρόσωπα. Δηλαδή έχουν φύγει 5 πρόσωπα πενταετίας, έτσι, αλλάζει ριζικά. Και ξέρεις, επειδή τα έχουμε εύκολα στην Ελλάδα λίγο τις ισοπεδώσεις, χθες που έβλεπα πολλούς, όχι με χαριτολογώντας, αλλά πολύ σοβαρά να λένε πω, ναι, ρε, απώλεια walk-up, επειδή, ναι, είναι απώλεια walk-up μεγάλη. Στην πορεία θα φανεί, γιατί έπαιζε ένα συγκεκριμένο πράγμα που ήταν πολύ πάνω στο καλούπι του coach Μπαρτζόκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν έρθει εξαιρετικοί παίκτες στη θέση του, αλλά όλο αυτό για να δέσει, συν το ότι πάντα στη θεωρία και οι δύο, απλά τώρα μίλαγα για τον Ολυμπιακό, θεωρητικά κάτι ψάχνουν, έτσι, ο Παναθηναϊκός σέντερ και ο Ολυμπιακός τον Πίτερς, ας πούμε, για να μην πάμε σε συγκεκριμένα, να προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε θέση. Άρα έχουμε να δούμε πράγματα και κρατάμε αυτό που είπαν όλοι οι προπονητές, ότι είναι καλό να νικάς νωρίς, όσο είναι μπροστά, να μην κάνεις κάποιο αποτέλεσμα που στην πορεία θα λες, ας πούμε, σε δύο μήνες ότι αυτό αποκλείεται να το είχα κάνει άμα ήμουν έτοιμος. Έτσι είναι ένα σταυροπάτημα. Θα υπάρξουν τέτοια, δηλαδή τώρα μπαίνει διπλή εβδομάδα κατευθείαν. Θα υπάρξουν και για τους δύο σκαμπανεβάσματα. Το θεωρώ δεδομένο. Και επίση το θεωρώ και φυσιολογικό, Γιώργο. Με αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε.
0: Για Παναθηναϊκό, ποιον βλέπεις τον παίκτη που θα είναι το πρώτο βιολί, ας πούμε? Βλέπεις να έχουμε κάποια αλλαγή σκητάλης στις ηγετικές φυσιογνωμίες? Μ' άρεσε πολύ ο Φραντσίσκο χθες, αλλά εντάξει, όπως είπες, λείπουν και σοβαροί παίκτες, σημαντικοί παίκτες.
1: Ξέρεις τι, είναι αυτό που λες τώρα, Γιώργο, ότι δηλαδή μπαίνει με το καλό σε δύο εβδομάδες ο Ναν. Μπορεί να μην είναι ηγετική ο Ναν. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο μπράδο της ομάδας one man show δεν υπάρχει.
0: Αυτό.
1: Άρα όλοι οι ηγετικοί θα είναι. Ο ρόλο αυτό θα κρίνεται ως ηγετικός. Ή το Γιαμπουσέλε που πήγε και έφερε, δεν τον έχει φέρει. Ένας παίχτης μπορεί να κάνει τα πάντα ο Γάλλος. Άρα δεν θα ρισκάρω να πω κάποιο ότι θα πάρει παραπάνω ρόλο. Νομίζω ότι ανάλογα με τον αντίπαλο, το παιχνίδι και την ημέρα φυσικά, είναι προτιμότερο να έχεις 5 πρωταγωνιστές και στην κακή μέρα, που βραδιά που θα υπάρχουν πολλές για όλους, να ξέρεις ότι θα σου βγει άλλος, παρά να κρεμάσεις την ομάδα, κρεμάσεις ενώ στηρίξεις, θέλω να πω, πάνω σε έναν και όταν δεν του κάτσει να ψάχνεις.
0: Βλέπεις κάποια ομάδα, παρότι αυτά τώρα που κουβεντιάζουμε είναι νωρίς, βλέπεις κάποια ομάδα κοντά στις δικές μας, από αυτές τις παραδοσιακά δυνατές, ας πούμε, Φενέρμπαχτσε, ή από την Τουρκία, ας πούμε, ομάδες άλλες?
1: Ναι, εντάξει, τη Ρεάλ συνεχίζω να τη βλέπω.
0: Ρεάλ, βλέπεις.
1: Τη Ρεάλ συνεχίζω να τη βλέπω, ναι.
0: Κοντά στα φαβορί, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα. Τη Φενέρ, ξέρεις, πάρα πολύ, η Φενέρ ενισχύθηκε.
0: Ναι.
1: Για κάποιο περίεργο

0: κοντά στους δικούς μας θα έβαζα τη Real, αν θέλετε και καλά μία να βάλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαναλέω, θεωρητικά είναι και η Φενέρ, έχει ενισχυθεί πολύ. Εμένα ένα κλικ δεν μου κάνει, μου φαίνεται πολλά νέα πράγματα, δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει στη Φενέρ. Τελείως θεωρητικά, δεν έχω.
1: Βλέπεις καμιά άλλη έκπληξη, Ντουμπάι για παράδειγμα, που είναι ένα νέο.
0: Στην Ντουμπάι την περιμένω για ψηλά, ναι, δεν θα με
1: εκπλήξει. Τη βλέπεις ψηλά, μα και απέδειξε κιόλας.
0: Δεν θα με εκπλήξει να είναι στο Final Four. Είναι μια ομάδα με πάρα πολλούς καλούς παίκτες και πλέον με έναν εξαιρετικό, με ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο, θα πω, για να βάλουμε και το φίλο μας το διαμαντή του Παναγιωτόπουλο μέσα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλουπομένες, πολύ σημαδεμένες και με τρομερή στόχευση οι ομάδες του coach Πασκουάλ, και επειδή το roster είναι πραγματικά πολύ γεμάτο, δεν θα με εκπλήξει να τη δούμε στο, προς το, να φλερτάρει το Final Four, οπότε δεν θα με εκπλήξει και η Χάπουελ δηλαδή, παρά τη χθεσινή της γκέλα με το ξεκίνημα από την Bayern, που ήταν πολύ πιο εύκολη, είχε 18 πόντους στο μάτι στο 32 και έφτασε να προηγηθεί κιόλας η Χάπουελ στο τελευταίο λεπτό, αλλά τελικά έχασε. Πάντως, για να τα γκρουπάρουμε, τρεις, αν πω, εκτός από τους δικούς μας δύο, το τρίτο θα βάζω τη Real.
1: Βγάλαμε το Final Four από το Σεπτέμβριο εμείς.
0: Final Six,
1: βάλαμε.
0: Θα δούμε, πάντως θα είναι ωραία. Οι διοργάνωσες, νομίζω, σάκι του Box δεν θα υπάρχουν. Δεν ξέρω τι Virtus, δεν πολύ γεμίζει η Virtus, αλλά εντάξει, υπάρχει ένα group 6-7 ομάδων αδύναμων, αλλά συνολικά θα έχουμε πάλι, πιστεύω ότι δεν θα είναι έκπληξη να δούμε το περσινό που μέχρι τελευταία αγωνιστική για τη δεκάδα μπορείς να είσαι εκτός δεκάδας ή να είσαι μέσα στα play-off, ξέρω εγώ, και όχι απλά στα play-in.
1: Μενέλα, μια τελευταία ερώτηση και σε αφήνω, κάτι για την εθνική μας. Για πες μας. Περνάμε κάποια βάσανα, για πες μας.
0: Εντάξει, αυτά ναι, γίνανε. Νομίζω το μεγάλο λάθος είναι το Μάρις Ορμανίας στην Οραντέ, αυτό θα μας κυνηγάει. Αυτό ή θα μας ταλαιπωρήσει, αυτή είναι η ευχή να μας ταλαιπωρήσει, ή θα μας αποκλείσει.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ήταν. Δεν βάζω την Πορτογαλία εντός. Και ξαναλέω, με εκείνη τη σύνθεση που έχει απουσίες, όπως έχουν όλες οι ομάδες, μου λένε τα ίδια. Η Πορτογαλία είναι μια καλή ομάδα που είναι πάντα γεμάτη, έχει τους παίκτες. Αυτό δεν ήταν τόσο μεγάλο, αλλά τους Ρουμάνους από το συν 14 να χάσεις. Ήταν μια αμαρτία, το διπλώνουμε. Έγινε κάτι με την Ισπανία, μείναμε ζωντανοί, κρίσιμα πια και τα τέσσερα παιχνίδια. Έχω την εντύπωση, έτσι που πάει, Γιώργο, ότι 1η Μαρτίου απογευματάκι, πιστεύω, παίζουν οι Γεωργιανοί, στην Τυφλίδα, πάμε για τελικό πρόκρισης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μενέλα Σεβαστιάδη.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Γιώργο,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για το...
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Μενέλαε. Σε ευχαριστώ.
0: Το αγαπάτε τον μπάσκετ, λέω, για την αναγέννηση πολύ δυνατή φέτος στην Elite League.
1: Ναι, βλέπεις,
0: δείχνει, έχουν όρεξη οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: και η ομάδα είναι καλή, οπότε μακάρι να δούμε κάποια στιγμή και GBL εκεί στο Ηράκλειο.
1: Σε περιμένουμε να κατέβεις. Ευχαριστώ τον Μενέλαο Σεβαστιάδη, έναν από τους πιο έμπειρους συναδέλφους, μπασκετικούς συναδέλφους, με καθαρή γνώμη, με καθαρή άποψη. Εμείς τον καλέσαμε τώρα για να κουβεντιάσουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και τα προγνωστικά του για την Ευρωλίγκα τη φετινή. Εντάξει, όπως λέμε, ας πούμε, στο Champions League το ποδοσφαιρικό δεν ξεκινάει με κάποια φαβορή. Έτσι, και εδώ τώρα υπάρχουν κάποια φαβορή. Εδώ τώρα βγάλαμε το Final Four, το επόμενο Final Four με τον Μενέλαο. Για να τα σημειώσω, να τον πάρω μετά τηλέφωνο όταν πλησιάζει το Final Four, να του πω: τα λέγαμε βρεσί από το Σεπτέμβρη εδώ στην εκπομπή. Λέει για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ρεάλ και μπορεί Ντουμπάι. Και βάζει μια ακόμη, ας πούμε, είπε την Χαποέλ Τελαβίβ, δηλαδή έδωσε 4+1 ομάδες για το επόμενο Final Four, οι δυο δικές μας, που έχω την εντύπωση δηλαδή από αυτή την πρώτη εικόνα ότι πολύ δύσκολα θα είναι κάποια από αυτές τις δύο εκτός, και λέει, ας πούμε, για την Ντουμπάι έχει πέσει πολύ χρήμα εκεί πέρα, Real Madrid οπωσδήποτε και ίσως Χαποέλ, δηλαδή από τους 5 οι 4 θα είναι στο Final Four.

Χαποέλ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86. Γκραν Γκινιόλ παιχνίδι. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77. Ντουμπάι. Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης 77-83. Παναθηναϊκός Παρί 91-72. Μπαρτσελώνα Εφές 89-82. Μπαρτσελώνα κάνε μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει ψηλό ταβάνι φέτος, η Εφές. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106. Βιλερμπάν Μακάμπι 84-94. Και έχουμε σήμερα 8 η ώρα Μπεσίκτας Βαλένθια. 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσέ, θα δούμε τη Φενέρ με την Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, τρίτη Τετάρτη που έρχεται. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Ζαλγκύρης. Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, Ανατολού Εφές Ρεάλ, πω πω ματσάρα αυτό. Φενέρμπαχτσε Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ, Βαλένθια Μπασκόνια, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Παρί Παρτιζάν. Τετάρτη ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με την Βιλερμπάν, υποδέχεται την Βιλερμπάν και Μακάμπι Μπεσίκτας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Ευρωλίγα. Είπε πριν ο Μενέλαος για την εθνική μας αυτή ήταν από τη Ρουμανία, παπαπαπα. Όντως ας πούμε ήταν μια αμαρτία όπως την χαρακτήρισε. Μακάρι να μπορέσει η εθνική μας να απεγκλωβιστεί από αυτή τη δυσκολία.

0: Μήνυμα του Νίκου Γκάλη, συλληπιτήριο μήνυμα του Νίκου Γκάλη, του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, για τον Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα. Τον προπονητή Σούλη Μαρκόπουλο, σε ηλικία 77 ετών. Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, αναφέρει ο Νίκος Γκάλης. Μας είπε ο Μενέλαος και για την αναγέννηση εδώ την ομάδα της περιοχής μας, την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, που θα κρατήσει ψηλά τη σημαία του μπάσκετ, του κριτικού μπάσκετ, στην Α2 κατηγορία φέτος, με την wild card που πήρε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Μακάρι να μπορέσει να σταθεί και να κάνει την καλύτερη δυνατή πορεία. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές σίγουρα θα ασχοληθούμε με την προσπάθεια της αναγέννησης, την μπασκετική προσπάθεια της αναγέννησης. Τώρα όμως θα ακούσετε ένα ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Όφη, ο οποίος κάνει το restart του, κάνει και αυτός ένα νέο ξεκίνημα από την τρίτη εθνική με νέα πρόσωπα στην ομάδα. Φιλοξενήσαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες τον προπονητή του Όφη, τον κύριο Ρούλι Αλμπάνη. Μας κατέθεσε, νομίζω, με καθαρά λόγια τους δικούς του στόχους. Τώρα θα ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από το κανάλι του Ερασιτέχνη Όφη στο YouTube, με δηλώσεις του Μάνου Χαλκιαδάκη, ο οποίος ο Μάνος είναι ο άνθρωπος που έχει μπει διοικητικά μπροστά σε αυτό το νέο εγχείρημα, του προπονητή του Ρούλι Αλμπάνη, των αθλητών Νίκος Μποχορίδης, ο Νίκος παρέμεινε μια πολύ σημαντική παρουσία, Βασίλης Μπαρδάκας ο σέντερ, Μάριος Πρωτογεράκης και Χρήστος Σκάνδαλος. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές που έκαναν οι πρωταγωνιστές του Όφη για αυτή τη νέα εποχή, το restart που ψάχνει ο μπασκετικός Όφη σε μια δύσκολη κατηγορία στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Τι θέλετε να παρουσιάσει η ομάδα του Όφη στη φετινή σεζόν? Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει?
1: Νομίζω ότι για φέτος ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ποια είναι τα συναισθήματά σου επιστρέφοντας σε αυτό το γήπεδο? Εδώ έζησες μεγάλες στιγμές σαν παίκτης.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίκτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
0: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία?
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
2: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε στις 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
0: Τι να περιμένουμε από την φετινή ομάδα μπάσκετ του Όφη? Ξαναστήσατε μια ομάδα σχεδόν από το μηδέν.
2: Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ, θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
0: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
2: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία και καλή επιτυχία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
3: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας, οι παίκτες, προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
0: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
3: χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
4: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας θίγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Πώς βλέπεις την ομάδα φέτος?
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφηση στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
5: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Τι να περιμένουμε από τη φετινή ομάδα, κάνετε ένα νέο ξεκίνημα?
5: Σίγουρα η ομάδα δεν δείχνει σε τίποτα ίδιο με πέρσι. Πέρσι είχαμε κάποιους πολύ έμπειρους παίχτες, έχουν παίξει κατηγορίες χρόνια. Φέτος, από ό,τι βλέπουμε, έχουμε στελεχωθεί από παιδιά που είναι χρόνια κορμός της ομάδας. Έτσι νιώθω και εγώ πλέον εδώ. Και έχουμε και κάποια παιδιά τα οποία είναι ανερχόμενα πολύ καλά, πολύ καλοί παίχτες. Οπότε θα βασιστούμε στον κορμό μας και ευελπιστούμε ότι θα γίνει το καλύτερο που μπορεί να γίνει μέσα στη χρονιά.
6: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια βρίσκομαι, τώρα είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
0: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
6: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
0: Ξέρετε, όταν μιλάτε, όταν κάνουμε τις συνεντεύξεις αυτές, ειδικά σε γήπεδο του μπάσκετ, έχουν προπόνηση, ακούτε τις μπάλες πώς την πάνε, πρέπει να φωνάζουμε. Γι' αυτό συγχωρήστε με καμιά φορά, μα ανέβαινε ο τόνος της φωνής, ήταν για να γράψει το μικρόφωνο, ας πούμε, την ερώτηση. Τώρα εμείς εδώ ραδιοφωνικά είμαστε κάπως διαφορετικά, αλλά όταν γράφεις σε ένα τέτοιο χώρο με τόσο θόρυβο, τόση φασαρία, αναγκαστικά πρέπει να ανεβάσεις λίγο τον τόνο της φωνής σου. Λοιπόν, εδώ τώρα μας μιλήσαν, ο τελευταίος που μας μίλησε ήταν ο Νίκος Μποχωρίδης. Ο Νίκος είναι πάρα πολύ έμπειρος, 9 χρόνια στην ομάδα του Όφη. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία της νέας διοίκησης που τον κράτησε να παίξει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Εκτός από τον Μάνο του Χαλκιαδάκη, που σας είπα ήταν ο πρώτος που μίλησε, είναι ο άνθρωπος που έχει μπει μπροστά διοικητικά μαζί με τον Μάνο τον Πετρίδη. Έχουν βρει και κάποιους συνεργάτες, θα τους ανακοινώσουν φαντάζομαι στο επόμενο διάστημα. Ο προπονητής ο Ρούλης Αλμπάνης, τον φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ πριν από μερικές μέρες. Ένας έμπειρος προπονητής. Μας μίλησαν ακόμα ο Μπαρδάκας, ο Σέντερ, ο Βασίλης Μπαρδάκας, ο Μάριος ο Πρωτογεράκης και ο Χρήστος ο Σκάνδαλος, είναι το παιδί που είπε ότι έχω ένα τραυματισμό από πέρσι. Ήταν πολύ άτυχος. Έπαθε ρήξη πρόστιου χιαστού, μπήκε στο χειρουργείο. Έχει δουλέψει πολύ όλο το καλοκαίρι για να μπορέσει κάποια στιγμή τώρα να επανέλθει. Τον υπολογίζουν πάρα πολύ στο τμήμα μπάσκετ του Όφη, αλλά για το επόμενο διάστημα, αν μπορέσει το παιδί 100% να είναι έτοιμο για να ξαναμπεί στο γήπεδο. Ο προπονητής τι λέει? Πάμε, λέει, μέχρι το Γενάρη, πάμε μέχρι το Δεκέμβριο, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε και την υπόλοιπη κατηγορία και θα επανααξιολογήσουμε το στόχο μας τότε. Θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, θέλουν να ανέβουν κατηγορία και αναζητούν και άλλους παίκτες. Το είπε ξεκάθαρα ο Μάνος ο Χαλκιαδάκης. Ψάχνουμε και για κάτι ακόμα στο μεταγραφικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια που θα κάνει και ο μπασκετικός Σοφί.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
10: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
11: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Κρέτα One 102,3. Γιώργος Χορσιδάκης στο μικρόφωνο, One Life, One Sports. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το θρίλερ, το παιχνίδι θρίλερ, το χθεσινό της εθνικής μας στο Βελιγράδι, τη νίκη της εθνικής μας με το γκολ του Δουβίκα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ, επικίνδυνη στις κόντρα επιτέσεις. Και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που, έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία, μέσα από το παιχνίδι ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε και στην, ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνίδιου κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνίδιου.
2: Παύλος Παπανδρέου.
3: Coach, τι σκέφτεται ο προπονητής όταν η ομάδα παίζει και κάνει ευκαιρίες και άλλες ευκαιρίες και τις χάνει και τις ξαναχάνει, και πώς αυτό που σκέπτεται ο προπονητής το επικοινωνεί στην ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο?
1: Δύσκολο. Από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, ελέγχουμε το παιχνίδι, δημιουργούμε προϋποθέσεις, δημιουργούμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα, θέμα ικανότητας, θέμα τύχης, αλλά πραγματικά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και φαντάζεστε και εσείς, όταν από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια δεν καταφέρεις να το μετατρέψεις στην ουσία στο γκολ, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από ότι είναι φυσιολογικό, που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά επιμένω σε αυτό που πιστεύω πολύ, ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις, και στο τέλος στο ποδόσφαιρο δυστυχώς και σαν προπονητής δεν μπορείς πάντα να εξηγήσεις. Δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα, λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε.
0: Λοιπόν, επόμενο ραντεβού για την εθνική μας την Κυριακή στη Γερμανία, στο Augsburg, εκεί που θα είναι 5.000 Έλληνες, όπως μας είπε ο Νίκος Οφλέκας, εδώ στον Κρέτα One 102,3. Βέβαια με έναν αντίπαλο πολύ καλύτερο από τη Σερβία, όπως είναι η Γερμανία. Όχι ότι μας εντυπωσιάσανε χθες με την Ολλανδία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ομάδα άλλου επίπεδου. 10 παρατέταρτο Κυριακή, το επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας στη μάχη του Nations League. Μια πολύ όμορφη δήλωση από τον Τάσο Δουβίκα, το χρυσό σκόρερ της εθνικής μας χθες στο Βελιγράδι, με τον γκολ αυτό στο 95. Αφιερώνω, λέει, τον γκολ στη σύζυγό μου και το παιδάκι που περιμένουμε. Αυτό, λέει, μου δίνει πολύ κίνητρο σε κάθε παιχνίδι. Το παιδί αυτό που έκανε ο Δουβίκας όλους τους Έλληνες που έβλεπαν χθες το παιχνίδι με τους Σέρβους να πεταχτούν από τον καναπέ τους και να πανηγυρίσουν. Κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα στην Ιταλία με την Κόμο.

Και ο Χρήστος Τζόλης, ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής, δηλαδή ο παίκτης που ισοφάρισε το 1-1 με το εξαιρετικό αυτό πλασέ στο 74, έφερε το παιχνίδι στα ίσια, ο διεθνής εξτρέμ της Arsenal και ένας από τους καλύτερους μπουκαδόρους, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, που έχει βγάλει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μίλησε και αυτός για την νίκη αυτή της εθνικής μας ομάδας και τις προοπτικές που δίνει για το επόμενο διάστημα. Αντιδράσαμε, λέει, πολύ καλά μετά τον γκολ που δεχτήκαμε. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, αλλά μας έλειψε τον γκολ. Ήμασταν σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και αυτό φάνηκε. Ήταν μια καλή εμφάνιση για μας. Είμαι χαρούμενος από την εμφάνιση, κυρίως, λέει, από το πρώτο ημίχρονο. Δεν παίζει ρόλο που είμαστε νεανική ομάδα. Όλοι οι παίκτες παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε και με την μπάλα αλλά και χωρίς την μπάλα. Ξεκινάμε, λέει ο Τζόλης, με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε και άλλα καλά αποτελέσματα στα επόμενα μάτς.

σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε κάτι άλλο. Σε λίγη ώρα στις 5, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ομάδας Βόλεϊ του Όφη με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο. Είναι η αρχή ενός προγράμματος φιλικών αγώνων, 9 φιλικά παιχνίδια που έχει κλείσει ο νέος προπονητής του Όφη, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο Βέλγος προπονητής. Χθες φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή από το Αίγιο τον Κύπριο κεντρικό του Όφη, τον Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Μας μετέφερε πόσο πολύ οι παίκτες θέλουν να αρχίσουν να παίζουν παιχνίδια, έστω και φιλικά παιχνίδια, για να δουν που βρίσκονται μετά από 3 εβδομάδες προετοιμασίας. Σήμερα στην Κηφισιά, στο Ζιρίνιο, αύριο επίσης ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι το μεσημέρι στο Φλίσβο, στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών με την ομάδα του Φλίσβου. Κηφισιά Φλίσβος, δύο πολύ δυνατές ομάδες της Volley League με τις οποίες θα ανταγωνιστεί ο Όφης στο φετινό πρωτάθλημα. Θα βρεθεί μετά ο Όφη 30 Σεπτεμβρίου, θα παίξει στο Αίγιο ένα φιλικό παιχνίδι με την Καλαμάτα, εκεί που προετοιμάζεται ο Όφη, και μετά πηγαίνει στο τουρνουά της Καλαμάτας 3 Οκτωβρίου, στο οποίο συμμετέχουν η Καλαμάτα, ο Φλίσβος και ο Παναθηναϊκός. 7 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τον Παμβοχαϊκό, είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. 10 Οκτωβρίου ανεβαίνει πάλι στην Αθήνα ο Όφη για να συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη με Μήλωνα και ΠΑΟΚ επίσης. Κλείνει τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών 17 Οκτωβρίου με ένα φιλικό παιχνίδι με το Ρέθυμνο, τον ΟΠΕ Ρεθύμνου, με τον οποίο θα ανταμώσει φέτος στην μεγάλη κατηγορία, την Volley League. 17 Οκτωβρίου αυτό το παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννηου Αθλητικού Κέντρου, και 24 Οκτωβρίου πρεμιέρα για τον Όφη, το πρώτο σερβίς με τον ΠΑΟΚ εδώ στο Ηράκλειο.

αύριο στις 4 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, τα κορίτσια του Όφη στο ποδόσφαιρο, η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, παίζει με την Κηφισιά, με την ομάδα της Κηφισιάς, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής, και ψάχνουν τα κορίτσια του Όφη την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Σας είπα πριν ότι δεν μ' άρεσε καθόλου η Σερβία στο χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας με την ομάδα της Σερβίας. Είναι μια μεγάλη δύναμη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρικά η Σερβία, και βλέπω τώρα τα δημοσιεύματα από τον σέρβικο τύπο. Πολύ σκληρή κριτική για την εικόνα των Σέρβων απέναντι στην Ελλάδα. Αντίθετα, εμάς μας αποθεώνουν. Δεν ξέρω αν είμαστε για αποθέωση, αλλά δεν κάναμε κακό παιχνίδι. Μας έλειψε η αποτελεσματικότητα. Αν είχαν μπει γκολ οι ευκαιρίες αυτές που δημιουργήσαμε, θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Καταποντισμός στο Μαρακανά, γράφει η Μότσαρτ. Είναι από τις πιο γνωστές εφημερίδες του Βελιγραδίου. Σεμινάριο ποδοσφαίρου από την Ελλάδα. Η τραγωδία των αετών, γράφει η Νοβόστη για το παιχνίδι το χθεσινό. Απελπισμένη η Σερβία, χωρίς ιδέες, αναφέρει η Νοβά. Κρύο ντους για τη Σερβία, αλλά όχι από τη βροχή. Ένα ακόμη δημοσίευμα, ένας ακόμη τίτλος από την Sportscape.

Σας είπα, πολύ μέτρια εικόνα των Σέρβων. Τώρα, αν δεχόμασταν τον γκολ εκεί στο 90 που είχαν το δοκάρι αυτοί, τι να πω, θα ήταν πολύ άδικο για την εθνική μας. Με βάση δηλαδή την εικόνα που υπήρχε, τη γενική εικόνα που υπήρχε στην αναμέτρηση. Δοκάρι αυτοί στο 90, στο 1-1, γκολ εμείς στο 95. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και το λένε βασιλιά των σπορ. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή, από την κόλαση βρεθήκαμε στον παράδεισο. Η γαλλική Le Figaro γράφει ότι η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει χτυπήσει την πόρτα του Didier Deschamps, του Γάλλου προπονητή, πρώην προπονητής Εθνικής Γαλλίας, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, της χώρας, της εθνικής ομάδας. Δηλαδή οι Τούρκοι θέλουν να φέρουν ένα μεγάλο προπονητικό όνομα στην εθνική τους ομάδα. Ο Ιταλός, ο Μοντέλα, ο Βιτσέντζο Μοντέλα είναι στον πάγκο των Τούρκων, αλλά φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει. Τα παιχνίδια που θα δώσουν οι Τούρκοι στο Nations League αναμένεται να είναι καθοριστικά για το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας.

Αυτή την ώρα η Εθνική μας πετάει για το Μόναχο από το Βελιγράδι και από εκεί μετά θα μεταβεί ο δικός για το Αουγσμπουργκ για το παιχνίδι της Κυριακής με τα Πάντσερ, με τα γερμανικά Πάντσερ για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Με έντονη παρουσία ελληνική το παιχνίδι λόγω των πόλων Ελλήνων. Πάνω από 5.000 θα βρίσκονται στο παιχνίδι της Κυριακής 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ευχή μας να έχουμε και πάλι ένα θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Γερμανία. Δεν είναι στα καλύτερά της, ακόμα και αν άλλαξε προπονητή, αν πήγε ο Κλοπ, θα χρειαστεί και αυτό στο χρόνο του. Ταλέντο έχουμε. Καλή ομάδα έχουμε, παιχταράδες έχουμε υψηλού επίπεδου. Μακάρι να μπορέσουν να κάνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, το Δευτέρα το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 3, για να σχολιάσουμε τον απόϊχο αυτής της μεγάλης αναμέτρησης. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και για σήμερα. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στον Κρέτα One 102,3 με την αθλητική επικαιρότητα.

Έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 5. Θα τα πούμε και πάλι φίλες και φίλοι τη Δευτέρα το μεσημέρι εδώ στο ραντεβού μας 3 με 5, One Life, One Sports. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, μια ζωή κοντά στα σπορ. Εύχομαι σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Γεια σας. Lindsay Lohan, put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Χωρίς ελέγχους για 2 χρόνια, η χώρη αισθητική στο Ηράκλειο ζητά ενίσχυση και σαφείς κανόνες η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης. Σε συμπληγάδες το Αρκαλοχώρι 5 χρόνια μετά το σεισμό. Κάλεσμα στους βουλευτές για ένα κοινό μέτωπο διεκδίκησης από Κεγκέρογλου και Γκαντάτιο. Νέο και δασί στο Αρκαλοχώρι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Στόχος να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2027, όπως αποκάλυψε στο Creta One 102,3 η προϊσταμένη Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου. Για την υπόθεση Μαζονάκη καταθέτει η νοσηλεύτρια. Γινόταν 2 πλασμαφαιρέσεις. Υπήρχε κοινή γραμμή στις καταθέσεις. Χειμερινή αεροπορική σύνδεση Γαλλίας-Ηρακλείου από τις 25 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Κότσογλου στο Creta One 102,3. Νέα εποχή για την περιφέρεια Κρήτης. Πρώτη συνεδρίαση στο νέο βιοκλιματικό κτίριο και τέλεση αγιασμού. Στη Γαλλία ο Πάπας Λέων για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3.
0: Creta One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κρέτα One 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία. Η σωστή Αγγλία. Η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Greta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδοτήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Beta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.